0: Λύσο, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στη κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε64, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε 41χρονη γυναίκα. Προσήχθη ένα ζευγάρι ως ύποπτη. Στη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Οι αρχές εξετάζουν συνολικά 8 διαφορετικές υποθέσεις, 4 για τον καθένα. Το 21ο πακέτο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα που έπληξαν σκόπιμα υποδομές ενέργειας, ίδρυυσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και ο Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα και μετά τον Νίκο τον Παπάζογλου. Άγιε μου, σώστη, σώσε με.

0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Καλημέρα στο Μανολιό από την Κρήτη. Πάμε, λέει, για Χανιά από το Ηράκλειο. Ο πίσω είναι και ο Στέλιος.
7: Σκέφτεσαι και δεν μιλά.
6: Και ο φίλος μας ο Μάριος πάει στην Ελούντα.
7: Σκέψεις όταν με κοιτά.
6: Θα ξεχάσεις, λέει η πίτσα.
7: Άλλου πηγαίνει.
6: Τι τα κάνεις, μωρέ σύντεκνε.

Και τώρα Μάκαρος βέβαια. Αυτό το αχ. Και ξημερώνω και βραδιά. Κάποτε έπαιρνε μια φίλη που δούλευε στην Αιτζίαν και μου το αφιέρωνε.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα αρχοντά μου, αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας και να έχουμε ένα καλό και δροσερό Σαββατοκύριακο. Ο Σεΐχης από τα ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε στο βοτανικό για εργασία. Ξημερώνω και βραδιάζω, μάκαρος.

Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς.

πάμε να κλείσουμε την ώρα με ένα ζωντανό του Γιάννη του Κότσιρα μαζί με την Αρβανιτάκη από την Ακτή Πειραιώς το 18. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη. Ειδήσεις, έρχεται η Ελπίδα, τα σχετικά και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη, νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στη Τεχεράνη. Εκρήξεις ακούγονται στα νότια της χώρας και στο νησί Κέσμη στα στενά του Ορμούς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις τον Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς στο Κουβέιτ. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερη αποσταθεροποίηση και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στην Ιεμένη. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην κοινότητα Λιβάδι του Δήμου Θέρμης. Για τα αίτια, προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Διεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Ανοσύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογμαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεωργοκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Σποράδες, Σέβια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Δεν πρέπει. Το αποδό όμως.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφού το πατάς και δεν πατιέται, το ρημάδι το κουμπί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Την καλημέρα μου στη Μαρίλια που ήρθε στην παρέα μας. Το λάπτοπ το έχουμε ανοίξει. Μπράβο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τα αγκάθια της καρδιάς σου, με Στράτο. Τώρα πάμε μια βόλτα σε ένα στην υγειά μας, ρε παιδιά, του 14, όπου ο Στέλιος Ρόκος αφιερώνει τραγούδι στο Βασίλαρο. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
2: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Δυστυχώς ένας-ένας, μένουμε λιγότεροι. Ούτε Μουσαφίρης, ούτε Μητροπάνος, ούτε Καράς, ούτε Μέρι Λίντα εχθές. Σήμερα είναι η κηδεία της 10 η ώρα.

Και όρεξη λέει να μην έχουμε να πάμε για δουλειά ως έχεις. Ανεβαίνουμε με τα τραγούδια σου για να τα ακούσουμε. Κυριακέ την Τάλη, το Αντριλίξι.

0: Λοιπόν, Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος. Έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, γιατί θα απαντούσα στα αγγλικά nobody, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, μη μας έπιασαν πολυλογίες 4.30 το πρωί. Ας πάμε και στην κυρία Γεροντίδη, έχει κάτι για μας. Έλα Μαρέλια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

Δεν συμβιβάστηκες ποτέ, μας υποθέμεις. Σιγά σιγά όμως πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με παιδιά από την Πάτρα, με Γλυκερία, με παιδες εντάξει και Κατερίνα Κούγκα. Θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων η κυρία Γιώργη Τζίκη. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, ζωντανά από σπάντα. Η κυρία Γεροντίδη Μαρίλια ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε.

0: κύριοι. Καλή σας μέρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στη Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν στα νότια της χώρας, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στο νησί Κέσμ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε τη Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόνους στα ξημερώματα στο Κουβέιτ. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την ανάγκη να σταματήσουν τα παρατεταμένα βάσανα των κατοίκων της Γάζας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αμάχων. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Εξαιρετικά απογοητευτικοί είναι οι δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η Νέα Ζηλανδία. Για αδικαιολόγητους δασμούς κάνει λόγο η Αυστραλία. Τη λύπη της εξέφρασε η Ιαπωνία. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω τους 104 νεκρούς, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής. Στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες από άνδρα που φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά. Ο δράστης συνελήφθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γυροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Σποράδες, Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. 12 λεπτά μετά τις 5 ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Και μπορεί τις τελευταίες ημέρες να κυριαρχεί στην επικαιρότητα η σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για την επιστροφή της υπόθεσης Νοβάρτης ή μη στη δικαιοσύνη, η παραπομπή υφυπουργών και βουλευτών για το σκάνδαλο του ΠΚΠ ή και μια σειρά άλλων θεμάτων που τα κομματικά επιτελεία εκτιμούν ότι θα τους δώσουν δημοσκοπικούς πόντους στην άτυπη προεκλογική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, υπάρχουν καθημερινά ζητήματα που όλοι λίγο πολύ καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τότε ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα. Λέγαμε χθες και δημοσιεύτηκε και σε αρκετές ιστοσελίδες πως το Ιπποκράτειο έλαβε χώρα ένα περιστατικό που δείχνει πως έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Γιος ηλικιωμένου ασθενή ζήτησε από τραυματιοφορέα στο Ιπποκράτειο αναπηρικό αμαξίδιο για να το μεταφέρει στα εξωτερικά ιατρία εν μέσω καύσωνα και ο τραυματιοφορέας του το αρνήθηκε. Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα 87χρονος να αναγκαστεί να διανύσει τη διαδρομή υποβασταζόμενος από το γιο του. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ανέφερε πως επιβεβαίωσε πληροφορίες, αν και όπως σημείωσε δεν είχε υποβληθεί μέχρι στιγμής καμία επίσημη καταγγελία. Ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον ηλικιωμένο και διαβεβαίωσε ότι εφόσον κατατεθεί η καταγγελία, θα διαταχθεί άμεσα ένορκη διοικητική εξέταση. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η αποστολή του ΕΣΥ είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ανάγκη, ενώ κάλεσε το κοινό να μην κρίνει συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας από τη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου. Συγχαρητήρια στον Υπουργό για την άμεση αντίδρασή του και την συγγνώμη που ζήτησε από τον πολίτη. Σκεφτείτε τώρα ένας 87χρονος, ο οποίος εξαντλημένος μέσα στον καύσωνα, να έχει το παιδί του να ζητά τη βοήθεια ενός τραυματιοφορέα και ο τραυματιοφορέας να επικαλείται τον κανονισμό και να μην βρίσκει μια πρακτική λύση ώστε αυτός ο άνθρωπος να μεταφερθεί 100 μέτρα πιο κάτω με ασφάλεια, να βοηθήσει ενδεχομένως τον γιο του ανθρώπου αυτού να τον μεταφέρουν χωρίς κανένα πρόβλημα στα επίγοντα ή στο κομμάτι αυτό του νοσοκομείου που θα έπρεπε να πάει. Θέση στο ζήτημα πήρε και ο πρόεδρος Ποεδίν, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος. Ήταν λάθος η αντιμετώπιση, είπε, του περιστατικού και από τον τραυματιοφορέα και ζητάμε συγγνώμη. Έπρεπε ευγενικά να εξηγήσει το πρωτόκολλο στο συγγενή και να διευκολύνει την εξέταση του ασθενούς. Ο κ. Γιαννάκος λοιπόν λέει για τους τραυματιοφορείς ότι είναι 3.000 όλων των σχέσεων εργασίας αντί 5.000 που είναι οι οργανικές θέσεις των νοσοκομείων. Η ελλείψη των τραυματιοφορέων είναι μια βασική αιτία των πολύωρων αναμονών των ασθενών στα επίγοντα και πολλές φορές επιχειρούμε λειψά πεπαλαιωμένα φορεία και καρότσια, ενώ ο μισθός τους είναι του νεοδιόριστου, λέει χαρακτηριστικά, είναι 700 ευρώ ο μήνας επί 12 μισθοί κατέτος. Όλα αυτά μπράβο και πολύ ωραία είναι για τον κ. Γιαννάκο, δεν δικαιολογεί τη στάση του τραυματιοφορέα που όπως ακούγεται έχει και τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Είναι λάθος, έπρεπε αυτομάτως να βοηθήσει ο τραυματιοφορέας και μπράβο λέω για ακόμη μια φορά στον Άδωνη Γεωργιάδη που αμέσως κατάλαβε, επιβεβαίωσε πληροφορίες και ζήτησε συγγνώμη, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτό πρέπει να είναι, πρέπει να βοηθά τον πολίτη όταν τον έχει ανάγκη. Και βέβαια για τον κύριο Γιαννάκο, επειδή στην ανακοίνωσή του λέει ότι κάποιοι προσπαθούν να κρεμάσουν τον τραυματιοφορέα, ο οποίος είναι άριστος στη δουλειά του. Άριστος δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αντέδρασε λανθασμένα, όπως και ο ίδιος ο κύριος Γιαννάκος παραδέχεται. Το γεγονός ότι υπηρετεί 8 χρόνια ως επικουρικός χωρίς να έχει δώσει κανένα δικαίωμα, ίσως και να μην είναι έτσι, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν η καταγγελία είναι σωστή, αντέδρασε με υπερβάλλοντα ζήλο. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα έως τις 6. Η Μαρία Λαγεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Τώρα, επειδή πολύ το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, έχει να κάνει με την ανησυχία που υπάρχει από πολλούς ανθρώπους για το τέλος χιλιάδων γιοταχή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών στο χώρο του αυτοκινήτου που παίρνει το δρόμο της εφαρμογής και θα επηρεάσει άμεσα και την Ελλάδα, η Ελλάδα που έχει έναν από τους γυραιότερους τόλους στην Ευρώπη. Λοιπόν, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες ορίζουν το τέλος του κύκλου ζωής για τα αυτοκίνητα και
η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο την ανακύκλωση των αυτοκινήτων, αλλάζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο θα χαρακτηρίζεται ένα μεταχειρισμένο όχημα, το πότε θα μπορεί να πουληθεί και πότε θα θεωρείται υποχρεωτικά όχημα προς απόσυρση. Πρόκειται για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ισχύει σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ελλάδας. Η σημαντικότερη τώρα αλλαγή είναι πλέον ότι δεν θα αρκεί το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο παίρνει μπροστά για να θεωρείται μεταχειρισμένο. Εφόσον δεν πληρεί συγκεκριμένες τεχνικές και περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές ή κρίνεται ότι βρίσκεται στο τέλος του κύκλου της ζωής του, θα οδηγείται υποχρεωτικά για ανακύκλωση. Μπαίνει έτσι τέλος σε μια πρακτική που επί χρόνια απασχολούσε τις ευρωπαϊκές αρχές. Αυτοκίνητα δηλαδή, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν ακατάλληλα για την κυκλοφορία, εξάγονταν ως μεταχειρισμένα σε άλλες χώρες, αποκτούντας μια δεύτερη ζωή χωρίς να πληρούν στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας. Με το νέο καθεστώς αυτό απαγορεύεται, όσα οχήματα δεν θα είναι πλέον ασφαλή, δεν θα μπορούν να εξαχθούν ως μεταχειρισμένα, αλλά θα οδηγούνται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένες μονάδες απορρίπανσης, αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης. Εξίσου σημαντικές θα είναι και οι αλλαγές στις αγοροπολισίες μεταχειρισμένων. Οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι το αυτοκίνητο είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, είτε μέσω πιστοποιημένου τεχνικού ελέγχου, είτε μέσω ειδικής έκθεσης αξιολόγησης. Άρα αυτά τα πονηρά που αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες και στην Ελλάδα, που κάποιος λέει ότι το αυτοκίνητο ήταν άριστο όταν το πήρατε, στη συνέχεια χάλασε από μόνο του, δεν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και θα περιοριστούν βεβαίως σημαντικά οι περιπτώσεις πώλησης επικίνδυνων ή σοβαρά κατεστραμμένων αυτοκινήτων ως απολύτως λειτουργικών. Το γύρισμα των χιλιόμετρων που από 450.000 κατεβαίνουν στις 150.000 και το βλέπουμε καλογιαλισμένο και κάποιος το παίρνει και φορτώνεται όλη στη συνέχεια την αντικατάσταση των ανταλλακτικών που χρειάζονται. Οι αλλαγές βεβαίως δεν θα σταματήσουν εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει συνολικά τον έλεγχο του στόλου με αυστηρότερα ακταίο, περισσότερους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, αλλά και στις πραγματικές εκπομπές ρήπων. Στόχος είναι να απομακρύνονται από τους δρόμους οχήματα που, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν και κυκλοφορούν, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα σημερινά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην κυκλική οικονομία. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα υποχρεωθούν σταδιακά να αυξήσουν την χρήση ανακυκλωμένων υλικών, τουλάχιστον στο 20% των πλαστικών που θα χρησιμοποιούνται στα νέα αυτοκίνητα και να θα πρέπει να προέρχονται από την ανακύκλωση οχημάτων, δηλαδή τα αυτοκίνητα που θα έχουν ήδη αποσυρθεί. Επαναλαμβάνω, ο μέσος όρος ηλικίας των ελληνικών αυτοκινήτων, του ελληνικού στόλου, προσεγγίζει τα 18 χρόνια. Βεβαίως η ηλικία του αυτοκίνητου δεν θα παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δεν θα είναι δηλαδή ο λόγος αυτός που θα αποσύρεται ένα αυτοκίνητο. Το βασικό θα είναι αν είναι καλά συντηρημένο, αν πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι σήμερα να κυκλοφορεί με ασφάλεια στους δρόμους όλης της χώρας. 20 λεπτά μετά τις 5, αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Τώρα θα έχουμε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για σήμερα Παρασκευή. Ταυτόχρονα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση Red Code 11 περιοχές και, όπως αναφέρει, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους λουόμενους και τους τουρίστες που θα βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και των ξαφνικών ρηπιαίων ανέμων. Συγκεκριμένα προσοχή χρειάζεται στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, τη Χαλκιδική, στις παράκτιες περιοχές της Πιερίας όπως ο Πλαταμόνας, της Μαγνησίας όπως ο Μιλοπόταμος Πηλίου, της Λάρισας όπως ο Αγιόκαμπος, στην Εύβοια, της Κιάθο, της Κύρο, της Κόπελο και την Αλόνισο. Λοιπόν, η σημαντική μεταβολή λοιπόν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές των κεντρικών και νότιων τμήματων των Επτανήσεων, ιδιαιτέρως της υπηρετικής χώρας από την Πελοπόννησο μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε περιοχές του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, αλλά και σε περιοχές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα καταστεί άστατος με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριες έντασης. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κεντρική Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό από το πρώτο μισό της ημέρας με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι όμως και προς το απόγευμα θα πυκνώσουν οι νεφώσεις γρήγορα και θα αρχίσουν να εκδηλώνονται μπόρες, βροχές και σταδιακά ισχυρές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες και στη συνέχεια σταδιακά θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα, θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
Άστατος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν ισχυρές βροχές, μπουρίνια, μπόρες, τοπικές καταιγίδες και πιθανά χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 19 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 22 στη Χαλκίδα, 21 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 20 στη Λάρισα και 15 στα Ιωάννινα. Χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στη Σπερχιάδα, 35 βαθμούς, Άμφισσα 35, Μεγίστη 35, Αίγιο 34 και Κιάτο 34. Αντίθετα, στο Μέτσοβο είχαμε 9 βαθμούς Κελσίου, στο Ανθυρό 10, στη Δεσκάτη 11, στην Πράμαντα 11 και στα Καλάβετα 11 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε τώρα στην καρδιά του καλοκαιριού, στο Μέτσοβο, να έχουν μονοψήφιο αριθμό βαθμούς Κελσίου. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Είναι πρωινό Παρασκευής, 24 του μήνα, γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρης οριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909, ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ουρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Καραγάτς. Στην θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πίσω από τα 3 μίλια από τις Μικρασιατικές Αρχές, εκτός από τα Δωδεκάνησα, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα μεσάνυχτα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Πρόεδρου της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Και το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίστα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Το 1783 γεννήθηκε η Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το 1897 η Αμέλεια Έκχαρτ, η Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό, ενώ το 1970 η Τζένιφερ Λόπεζ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Το 1879 έφυγε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός από τη ζωή, ενώ το 1901 ο Ντρέας Λασκαράτος, ο ποιητής και σατυρικός αγραφέας. Το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Δημήτρη και την Αργυρό. 25 βαθμούς μας λέει στο Λεωνίδιο. Καλημέρα, καλή δύναμη στα Τρίκαλα και στον Νίκο. 21 βαθμούς εκεί. Ευχαριστώ Νίκο και για τα πολύ καλά σου λόγια. Και η Φραντζέσκα, καλημέρα και στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα και στον άγνωστο που μας λέει Σιμών Μποβουάρ Γιάννη. Καλημερούδια. Μπολιβάρ, αν το είπα Μποβουάρ, είναι λάθος. Σιμών Δε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, στα αθλητικά είμαστε πολύ κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Κλείνει τον Κροάτι γκολκίπερ Λιβάκοβιτς, τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, στα 31 του χρόνια, ο ύψος 1,88. Ντομινίκ Λιβάκοβιτς δεν είναι ένα γνωστό πρόσωπο για τον Ολυμπιακό. Τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί κατά περιόδους με τον Πειραϊκό Σύλλογο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο έμπειρος πορτιέρε πλησιάζει στο να κλείσει τον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από τη Φενέρτη με την οποία έχει συμβόλαιο. Και ενώ λοιπόν ήταν να κλείσει στη Δυναμό Ζάγκρεπ, ο παίκτης φέρεται να τον πλησιάσει ο Ολυμπιακός, να έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του να καταβάλει 4-5 εκατομμύρια που ζητάει Φενέρ, και βέβαια τα έχει βρει και με τον Ολυμπιακό. Τώρα, χθες είχαμε αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, αλλά πήρε σκορ πρόκρισης στην Ουγγαρία. Ξεκίνησε με νίκη τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν. Επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Πάξη και πήρε προβάδισμα εν όψη της ρεβάνσης Αθήνας που θα γίνει στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα μπορούσαν να είχαν φύγει με ακόμη καλύτερο σκορ, όμως η αστοχία τους δεν τους το επέτρεψε και μάλιστα παραλίγο να τους μπλέξει κιόλας, καθώς μείωσε η Πάξη, ωστόσο μετά διαχειρίστηκαν καλά τον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παράλληλα κέρδισε με 3-2 τη Δυναμό Κιέβου και μπήκε δυνατά στην πρόκριση. Πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν, με αρκετά από τα στοιχεία που θέλει να περάσει ο καινούριος του προπονητής, που είναι η ένταση, το pressing και οι ανακτήσεις μπάλας, αλλά και οι γρήγορες μεταβάσεις που κάνουν τη διαφορά, με τον Κωνσταντέλια να ηγείται της ανατροπής και τον Σάντα Μαρία να συνδυάζει στο τεμπούτο του με γκολ. Με 3 από τα 4 καλά τεκένα αποκτήματα λοιπόν παρατάχθηκε ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λύση στην πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της σεζόν απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Οι Παντελής Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία και Τάχα Άλλη πραγματοποίησαν το επίσημο τεμπούτο τους με τα ασπρόμαυρα, ενώ η μεγαλύτερη έκπληξη της δεκάδας ήταν η επιλογή του Γκόμες στο αριστερό άκρο της άμυνας, αφήνοντας τον Μπάμπα να μένει στον πάγκο. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στην οικονομία. Οι συνταξιούχοι λοιπόν περιμένουν τη ΔΕΘ, όπου θα μάθουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Παραμένει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης για περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια για την αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής και στόχο έχει να προσφέρει επιπλέον ανακούφιση σε νοικοκυριά που εξακολουθούν να πιέζονται από την ακρίβεια. Το βασικό σενάριο που βρίσκεται υπό επεξεργασία προβλέπει την αύξηση του ποσού από τα σημερινά 300 ευρώ σε επίπεδα μεταξύ των 350 και 400 ευρώ. Οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημοσίων οικονομικών μετά το τέλος του καλοκαιριού και ειδικότερα από τα φορολογικά έσοδα και την εξέλιξη του πρωτογενούς πλεονάσματος. Εάν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα κινηθούν καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχει στη διάθεσή της τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο, ώστε να προχωρήσει σε μεγαλύτερη ενίσχυση των δικαιούχων. Εδώ θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει και η πίεση, η πολιτική πίεση από την αντιπολίτευση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, μιλούν συνεχώς για τη 13η σύνταξη. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και μία πρόταση που λέει ότι θα την έδινε σε 2 δόσεις. Άρα εδώ κάπως τα πράγματα πρέπει να αντισταθμιστούν και το οικονομικό επιτελείο το έχει στο μυαλό του αυτό το πράγμα, ότι θα πρέπει να αυξηθεί κάπως το επίδομα των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είναι μια σημαντική πολιτική ομάδα και πάμε σε μια προεκλογική χρονιά. Τώρα, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι? Οι δικαιούχοι θα είναι αυτοί που έχουν συμπληρώσει, οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους έως το Δεκέμβριο του 2025. Εξαίρεση προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω χειρίας και στην περίπτωσή τους το ηλικιακό όριο παραμένει τα 60 έτη. Θα εφαρμοστούν τα εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια.
για τους άγαμους, τους χείρους και τις χείρες προβλέπεται ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ και συμμετολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ στο ετήσιο εισόδημα και στις 400.000 ευρώ για την ακίνητη περιουσία. Λοιπόν, αυτά για τους συνταξιούχους. Βεβαίως όλους μας αγγίζει το θέμα της ακρίβειας, όχι μόνο τους συνταξιούχους, τους πάντες. Γιατί όπως πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ βλέπεις ότι αδειάζει το πορτοφόλι σε χρόνο ρεκόρ. Υπάρχει μια κυβερνητική πρωτοβουλία σε εξέλιξη για μειώση τιμών έως 20% και αγγίζει τις κατηγορίες που κυρίως γίνονται πωλήσεις άνω των 5 δισεκατομμύριων ευρώ. Τα πράγματα δηλαδή που αγοράζουμε όλοι καθημερινά. Αντιπροσωπεύουν το καλάθι του νοικοκυριού σχεδόν το 30% του συνολικής του αξίας. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι 1.000 κωδικοί, κυρίως σε αυτά τα προϊόντα που όλοι αγοράζουμε καθημερινά. Η μεγαλύτερη κατηγορία που μπαίνει στο κάδρο είναι τα γαλακτοκομικά και τα αυγά. Γάλα, τυριά και συναφή προϊόντα έκαναν το 2025 πωλήσεις άνω του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι προϊόντα που αγοράζονται συχνά, έχουν άμεσο βάρος στον εβδομαδιαίο καλάθι και στην κορυφή βρίσκονται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με πωλήσεις περίπου 382 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ οι ενδεικτικές μειώσεις μπορούν να φτάσουν έως και το 20%, κάτι που κάνει την κατηγορία αρκετά κρίσιμη για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Αν ο καταναλωτής δει μειώσεις στο γάλα, στο γιαούρτι, στα τυριά και στα αυγά, θα τις αντιληφθεί αμέσως. Ξεχωριστή βαρύτητα έχει το κρέας. Στις μετρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου αποτυπώνονται κυρίως τα συσκευασμένα πουλερικά και το συσκευασμένο καταψυγμένο κρέας με αιτήσιες πωλήσεις άνω των 250 εκατομμυρίων το 2025. Στο σχέδιο της πρωτοβουλίας περιλαμβάνονται τον οπόμο σχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά με ενδεικτικές μειώσεις 5 έως 15%. Το τρίτο μεγάλο μέτωπο είναι ο καφές, τα δημητριακά, τα είδη πρωινού που οι αιτήσιες πωλήσεις ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Μπισκότα, σοκολάτες και σοκολατοειδή αντιστοιχούν στα 600 εκατομμύρια πωλήσεων και μπορεί να μην πρόκειται για την πιο ανελαστική κατηγορία του καλαθιού, αλλά είναι από αυτές που είναι πιο ορατές στο ράφι, με υψηλή συχνότητα αγοράς, ειδικά για τις οικογένειες με μικρά παιδιά. Αναψυχτικά είναι επίσης μία ακόμη από τις μεγάλες κατηγορίες της λίστας. Πρόκειται μια αγορά βεβαίως που κινείται κυρίως με προσφορές, αλλά και εκεί βλέπει διαφορά ο καταναλωτής. Υπάρχουν τα βασικά τρόφιμα, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, που έχουν πολύ υψηλές πωλήσεις πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και είναι κατηγορίες οι οποίες έχουν μεγάλη σημασία καθώς βρίσκονται στο καθημερινό τραπέζι και υπάρχει υψηλή ευαισθησία για την τιμή. Το ίδιο ισχύει και για τα ψωμιά και τα άλευρα, τα έλαια, τα σπορέλαια, το βούτυρο και τις μαργαρίνες. Είναι μια κατηγορία που είναι πολιτικά ευαίσθητη, κυρίως λόγω του ελαιόλαδου, όπου οι αυξήσεις των τελευταίων ετών άλλαξαν αισθητά το κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα είδη τα οποία κρίνονται ιδιωτικότερα στο τέλος του καλοκαιριού, στις αρχές του φθινοπόρου, όπως τα σχολικά, που βεβαίως δεν είναι τόσο μεγάλες αγορές, έχουν εποχική βαρύτητα και συνδέονται βεβαίως με την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, αλλά ασκούν πολύ μεγάλη πίεση στους προϋπολογισμούς, στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για αυτό το μήνα, για το Σεπτέμβριο ή για το τέλος Αυγούστου. Θα δούμε τώρα πόσο επιτυχία θα έχει αυτή η προσπάθεια, μια προσπάθεια που θα πρέπει να κρατήσει για κάθε προϊόν τουλάχιστον 2 μήνες και μια προσπάθεια που θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2026, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Βεβαίως υπάρχουν και δεν είναι όλα τα πράγματα θετικά. Υπάρχουν τα προβλήματα με τις πρώτες ύλες, τα μεταφορικά, την ενέργεια, τις γεωπολιτικές εντάσεις. Βλέπουμε τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν βεβαίως και το κόστος παραγωγής και το κόστος διανομής. Δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα, λένε οι άνθρωποι του κλάδου, και δεν μπορούν να δεσμευτούν για περισσότερους μήνες. Έστω και για τους 2 μήνες που μπορεί να διαρκέσει η προσφορά κάθε προϊόντος, εάν ισχύσει τελικά ότι ο κάθε προμηθευτής, το κάθε σούπερ μάρκετ, η κάθε βιομηχανία τροφίμων δεν θα ενημερώνεται για τις προσφορές που κάνει κάποια άλλη, ο ανταγωνιστής δηλαδή για παράδειγμα, θα είναι καλό. Είναι καιρός μετά από σχεδόν 4 χρόνια
να δούμε κάποιες ορατές μειώσεις, έστω και με μικρότερα ποσοστά, έστω με τα ποσοστά του 5-10%, να γίνει μια αρχή, καθώς αυτή η ακρίβεια πραγματικά έχει φτάσει στα όρια της πάρα πολλές οικογένειες, πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση στην πορεία προς την προεκλογική εκστρατεία. Ένα άλλο θέμα που βεβαίως απασχολεί πάρα πολλούς είναι οι τηλεφωνικές απάτες που έχουν γίνει μάστιγα το τελευταίο χρονικό διάστημα, και μάλιστα τα πράγματα χειροτερεύουν, καθώς υπάρχουν συνεχώς καινούργιες απάτες με τεχνητή νοημοσύνη που γίνονται όλο και πιο πιστικές με την κλωνοποίηση φωνής. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που εργαζόμαστε ή επικοινωνούμε, αλλάζει και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες. Οι παραδοσιακές ηλεκτρονικές απάτες που βασίζονταν σε πρόχειρα email, αυτά δηλαδή που έχεις μια κληρονομιά από κάποια χώρα της Αφρικής, με τα κακογραμμένα μηνύματα, με τις ύποπτες ιστοσελίδες, με τα ορθογραφικά λάθη, τείνουν πλέον τη θέση τους σε πιο εξελιγμένες απάτες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η κλωνοποίηση της φωνής, μια πρακτική που χρησιμοποιεί και αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φωνή ενός πραγματικού ανθρώπου, και η νέα αυτή απειλή προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ειδικούς της κυβερνοασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί αλλάζουν ακόμη και τις καθημερινές τους συνήθειες. Για παράδειγμα, μία ειδικός έχει επιλέξει να μην μιλά πρώτη όταν δέχεται κλήση από άγνωστο αριθμό. Περιμένει πρώτα να ακούσει τον συνομιλητή της, καθώς ακόμη και ελάχιστα δευτερόλεπτα ηχογραφημένης ομιλίας ενδέχεται να αρκούν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού αντιγράφου της φωνής της. Η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πολύ δύσκολη. Οι επιτίδιοι αποκτούν ένα σύντομο ηχητικό δείγμα από τηλεφωνική συνομιλία, βίντεο ή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν μια συνθετική φωνή που ακούγεται σχεδόν πανομοιότυπη με την αυθεντική. Στη συνέχεια επικοινωνούμε συγγενείς ή στενούς φίλους του θύματος, ισχυριζόμενοι ότι έχει συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα, ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη ή ότι απαιτείται άμεσα οικονομική βοήθεια. Η πίεση του χρόνου, η συναισθηματική φόρτιση οδηγούν συχνά τα θύματα σε βιαστικές αποφάσεις χωρίς να προλάβουν να επαληθεύσουν αν η κλίση είναι πραγματική. Το γεγονός αυτό κάνει τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι συγκεκριμένες επιθέσεις θα γίνονται όλο ένα και πιο αποτελεσματικές, καθώς τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό. Παράλληλα, το κόστος της χρήσης μειώνεται, γεγονός που διευκολύνει την εξάπλωση τέτοιων πρακτικών σε μεγάλη κλίμακα. Ήδη στη Βρετανία έχουν καταγραφεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια περιστατικά οικονομικής απάτης μέσα σε ένα χρόνο, με συνολικές απώλειες που ανέρχονται περίπου σε 1,3 δισεκατομμύρια λίρες. Είναι ένα ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό που έρχεται και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με ανθρώπους που δηλώνουν υπάλληλοι του ΔΔΕ και βάζουν τους ανθρώπους να βάζουν τα κοσμήματά τους, τα λεφτά τους μέσα σε αλουμινόχαρτο και να τους τα πετάνε, και αυτό έχει απόδοση και γίνονται χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις και έχουν από τις αστυνομικές αρχές βρεθεί δεκάδες κυκλώματα, τέτοια κυκλώματα, και όμως συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη και με αυτή την πρακτική. Βεβαίως θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε οικονομική συναλλαγή σε καθεστώς πίεσης, κλήσεις που επικαλούνται επίγουσες καταστάσεις. Θα πρέπει να βρεθεί έτσι ένα μυστικός κωδικός μεταξύ των οικογενειών, των συγγενών, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να υπάρχει αυτό το κόλπο που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή χωρίς να μπορεί κάποιος να τους ξεγελάσει. Τώρα, το πόσο μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα εποχή θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Και βέβαια οι εξελίξεις δεν σταματάνε ούτε με τις απάτες, ούτε με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, το London School of Economics έκανε μία έρευνα σχετικά με τον καύσωνα του Ιουνίου, ο οποίος στοίχισε ούτε λίγο ούτε πολύ 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ στη βρετανική οικονομία. Όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι βεβαίως έπρεπε να μην πάνε στη δουλειά τους, να καθυστερήσουν, να έχουν θέματα με την ενέργεια που ξοδεύτηκε. Όλα αυτά από τον καύσωνα. 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ κόστισε ο καύσωνας μόνο του Ιουνίου στη βρετανική οικονομία. Φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει σε όλη τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη που έχουν τρεις διαδοχικούς καύσωνες. Ένα δεύτερο θέμα που έρχεται από την Ευρώπη είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ στην Αυστρία, μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα. Και αυτό γίνεται μετά από μια πολυετή δημόσια συζήτηση και το Αυστριακό κράτος έχει προχωρήσει από το 2017 στην υποχρεωτική αγορά του ακινήτου, το οποίο άνοικε σε ιδιώτη και μέχρι τότε φιλοξενούσε φιλανθρωπική δομή για άτομα με αναπηρία. Τώρα λοιπόν το μετατρέπει σε αστυνομικό τμήμα, ώστε να φύγει το ιστορικό παρελθόν του κτηρίου. Τώρα, τι ιστορικό παρελθόν, μερικές εβδομάδες είχε εκεί, είχε γεννηθεί ο Χίτλερ και παίζει σε μερικές εβδομάδες. Αλλά το γεγονός ότι η πόλη συγκέντρωνε τους νεοναζί από όλο τον κόσμο είχε δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Στόχος ήταν και είναι να αποτραπεί κάθε σύνδεση με τον Αδόλφο Χίτλερ, ώστε το κτίριο να απαλλαγεί από αυτόν τον μυστικισμό, δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας του Αυστριακού Υπουργείου Εσωτερικών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές δεν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί, έχει πάρει δημοσιότητα και τώρα με τα social media ξέρετε τι γίνεται, κάποιος φωτογραφίζει ένα κτίριο και στη συνέχεια ακολουθεί μια δυναμική πορεία στα social media και χιλιάδες μετά επισκέφτονται αυτό το μέρος ή το κτίριο ή την περιοχή. 48 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, πώς θα γίνεται επιστολιπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Εδώ βλέπω να γίνεται πραγματικά, να έχουμε προβλήματα το πρώτο καιρό, μέχρι τουλάχιστον να συνηθίσουμε το νέο σύστημα. Ελληνική συμμετοχή 700 εκατομμυρίων από 12 εταιρείες στην ασπίδα του Αχιλλέα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζωμίωση λόγω εξουθένωσης. Άλμα το βάσιμο σε πολυτεχνικές σχολές. Πτώσεις στις καθηγητικές. Και στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη με μια εντυπωσιακότατη φωτογραφία, όπου είναι ένα πολύ μεγάλο ποτάμι και βέβαια είναι η γέφυρα, αλλά φαίνεται ότι το ποτάμι αυτό έχει στερέψει. Εγγένεια για τον Ε65 σε 4 ώρες από την Αθήνα στα Γρεβενά, ο Ε65, ο οποίος ξεκίνησε το 2007 την κατασκευή του. Πάμε στα νέα. Ασπίδα σε 3 χρόνια. Το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα για την άμυνα της χώρας εγκρίθηκε από το ΚΙΣΕΑ, ο αεροπορικός στόλος που θα στοιχήσει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το Ριάντ, ένα όρο που αλλάζει τα δεδομένα στον Περσικό, οι ΗΠΑ ζητούν από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει το Ισραήλ για να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Η αναθεώρηση κάηκε σχεδόν με το καλημέρα, και όμως τα τρένα παραμένουν χωρίς το αυτόματο φρένο. Οδύσσια, όταν ο Μάσκα έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Βάσει 2000 σχεδόν με το καλημέρα, και όμως τα τρένα παραμένουν χωρίς το αυτόματο φρένο. Οδύσσια, όταν ο Μάσκα έχασε τη μάχη από τον Όλαν.

εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών και το φυσικό της Καβάλας. Πάμε στην απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική, η ακτινογραφία των βάσεων. Αδήλωτα εισοδήματα, 430 υπόχρεοι έκρυβαν εκατομμύρια ευρώ και περιουσιακά στοιχεία, όλα αυτά μέσω του πόθεν έσχες που φαίνεται ότι βρήκαν λαβράκια. Προσωπικός ψηφιακός φάκελος για όλα τα χρέη, θα βλέπουμε αναλυτικά οφειλές αναφορέα δημοσίου, ημερομηνίες και μεθόδους εξόφλησης. 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα, απαντάμε με έργα και όραμα, τι δήλωσε ο Μητσοτάκης στα γένεια του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Πάμε στο ελεύθερο τύπο. Αμυντική θωράκιση Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενίκια και Αθήνα Γρεβένα σε 4 ώρες είναι από τα χθεσινά εγκαίνια της Ε65. Δημοκρατία, Τετράκης ένοχη και παράταση για το χρυσοφόρο ρωσικό LNG. Η εφημερίδα των συνταχτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία, Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Σπιτάκι ανακύκλωση, σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Ρίζοσπαστης, ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Κόντρα, βέρτικο στο Μαξίμου από τα νέα σκάνδαλα, ποιοι και γιατί σιγούνται προσφυγή σε εκλογές πριν ξεκινήσει η καταιγίδα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία.

Λοιπόν, για τη Μέση Ανατολή τα είπαμε, 12η βραδιά που είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα και εκρήξεις σε πολλές πόλεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με μαζική επίθεση κατά του Ιράν, αλλά νομίζω ότι επειδή είχαμε ακούσει και τις τελευταίες ημέρες που είχαν γίνει όλο και περισσότερες οι επιθέσεις προς τάνκερ τα οποία έφευγαν από τον Περσικό κόλπο και προσπαθούσαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, έτσι πριν από λίγες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ευρύτερα

υπό αμερικανικό έλεγχο, θα διαιτήθενται στο εξής για την κάλυψη των ζημιών των πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον κόλπο. Από τώρα και μέχρι νεοτέρας, όλες οι ζημίες που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social. Και όπως προσθέτει, αυτές οι ζημίες μπορεί να είναι σημαντικές, πάντως αυτό είναι το ακριβό δίκαιο. Άρα λοιπόν βάζει ακόμη ένα τρόπο πίεσης προς το ιρανικό καθεστώς να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μένει να δούμε πώς αποτελεσματικό θα είναι αυτό το μέτρο. Πάντως σίγουρα ακούγεται ανακουφιστικό, τουλάχιστον για τους ιδιοκτήτες των πλοίων, που είναι αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιθέσεις. Επιστρέφουμε στο εσωτερικό. Έχει ξεσπάσει μεγάλη αντιπαράθεση σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Χθες είχαμε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πυριακά, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με αφορμή τη συζήτηση για τη λειτουργία τους που έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί, αναφέρει ο κύριος Πυριακάκης. Θυμίζω, ο κύριος Πυριακάκης μέχρι το 2023 είχε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Παιδείας. Χάσαμε αρκετό καιρό στις μάχες του χθες, τις ευκαιρίες του αύριο πρέπει να τις κατακτήσουμε πρώτοι. Έχει ξεσπάσει μια κόντρα μεταξύ του Πασόκ. Στο Πασόκ υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πυριακάκη. Βεβαίως υπήρξε η δήλωση της κυρίας Γιαννακοπούλου που λέει ότι δεν έχει συζητηθεί αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα και ότι σχεδόν παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, και αυτό είναι προβλεπόταν άλλωστε και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει κρατήσει δέσμια τη χώρα για πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα δήλωσε ότι ήταν περήφανη που την αναθεώρηση του άρθρου 16 είχε ξεκινήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου ως Υπουργός Παιδείας. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετά στελέχη και μέσα στο ΠΑΣΟΚ που θεωρούν ότι ο νόμος Πυριακάκη ουσιαστικά ξεπερνάει, φεύγει από το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος και θα πρέπει να καταργηθεί. Από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί αναλυτές οι οποίοι βλέπουν μία κόντρα που αφορά κυρίως την αντιπαράθεση που υπάρχει με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς από την Ελλάς δηλώνουν ότι υπάρχει πλέον μια πραγματικότητα, ένα τελεσμένο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η λειτουργία τους και κυρίως το πώς θα δίνουν τα πτυχία. Θεωρούν ότι υπάρχει μια ρελάνς έτσι πολιτική από το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να κερδίσουν κάποια από τα κοινά που κινούνται αριστερότερα. Είναι μια εκδοχή και αυτή. Χθες πάντως ο κ. Θόδωρος Μαργαρίτης είπε ότι αν δεν βελτιωθούν αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να δίνουν πτυχία χωρίς να έχουν όμως το ακαδημαϊκό στάτους, ή να βεβαίως να βελτιωθούν ώστε να πιάσουν το απαραίτητο επίπεδο που θα πρέπει να έχουν αυτά τα πανεπιστήμια. Είναι μια συζήτηση η οποία θα μας ακολουθήσει για αρκετό καιρό, κυρίως σε ό,τι αφορά την προεκλογική εκστρατεία, καθώς τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Είναι γνωστό ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αποτελούσε μια μόνιμη οικονομική εκροή, καθώς τα παιδιά έφευγαν και πήγαιναν είτε σε βαλκανικές χώρες είτε σε πανεπιστήμια της Βόρειας Ευρώπης, ακόμη και στην Κύπρο, ενώ τώρα με αυτή τη λύση μπορεί αυτά τα χρήματα να μένουν στη χώρα. Με αυτά και με αυτά μας έπιασε η πολυλογία. Φτάσαμε στις 6. Η πολύ πρωινή παρέα σας αποχαιρετά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα νότια. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής: πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την ανάγκη να σταματήσουν τα παρατεταμένα βάσανα των κατοίκων της Γάζας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αμάχων. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Εξαιρετικά απογοητευτική είναι η δασμή των Ηνωμένων Πολιτείων, λέει η Νέα Ζηλανδία. Για αδικαιολόγητους δασμούς κάνει λόγο η Αυστραλία. Τη λύπη της εξέφρασε η Ιαπωνία. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες από άνδρα που φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά. Ο δράστης είναι λύθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γεροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα υβριδικά και ηλεκτρικά, SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης, οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρηλυκά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

I love you too. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε η συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Άντε να μαζευόσαστε σιγά σιγά οι πρωινοί, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του κτλ. Και πάει το καλοκαιράκι όλοι πίσω στη δουλειά. Και μπορώ να πω και άλλα τέτοια ποιματάκια για το Διονυσάκο που γυρνάει από Δευτέρα. Άντε να φεύγουμε εμείς. Σας προειδοποιώ βέβαια αν είσαστε εδώ από Δευτέρα ότι θα έρθει και θα αρχίσει να λέει τα καλό χειμώνα και τέτοια.

Είναι παγαποντάκος, παιδιά. Είναι παγαποντάκος ο Χατζημιχάλης. Παναγιώτα εδώ, η Χρονοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, επειδή να μην ξανανοίξει μικρόφωνο στο Διονύση. Διονύση, ακούς? Λοιπόν, η Παναγιώτα Χρονοπούλου λοιπόν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το Ιράκι μας διαλέγει τα περισσότερα τραγούδια που ακούτε, η Κατερίνα Σερέτ στο μικρόφωνο. Ωραία, ήδη βατραχοπέδιλα, να ξέρετε. Δεν ήρθαμε παπούτσια.

σήμερα πάντως δεν θα είναι μια μέρα χαρακτηριστική του Ιουλίου, γιατί θα έχει βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ακόμα, σε φυσιολογικά όμως για την εποχή επίπεδα. Ήταν χθες το βράδυ τόσο ωραία, τόσο δροσερά έξω. Δηλαδή ήθελες να κάθεσαι έξω, να μην θες να γυρίσεις, παιδί μου, σπίτι, να μην μπεις από το μπαλκόνι μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχει ισχυρές κατατόπους βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά και στα νησιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες, τώρα δηλαδή, φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα. Οι πρώτες πρωινές ώρες πέρασαν, Κατερίνα, τέλος πάντων. Στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας. Στη Θεσσαλία, τη Στερεά, στην Αττική εδώ, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το απόγευμα θα πάνε λίγο πιο ανατολικά τα φαινόμενα και θα επηρεάσουν κυρίως τις Κυκλάδες στα νησιά του Βόρειου Κεντρικού Αιγαίου και αργότερα θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα. Μαλάζια θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα, λέει, στα Επτάνησα και στα Δυτικά Ηπειρωτικά και τοπικά στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα και μπορεί και στην Αττική. Γιατί λέμε όλη τη χώρα να τελειώνουμε, γιατί εδώ και Ανατολική Μακεδονία και Χαλκιδική και Θράκη. Δεν είναι η Πελοπόννησο. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σήμερα. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 28, στην Ήπειρο από 17 έως 31, στα κεντρικά Ηπειρωτικά από 17 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 34, στην Κρήτη από 20 έως 33, στα Επτάνησα από 21 έως 31, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 22 έως 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 31 βαθμούς. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33. Θα μπορεί να βρέξει κιόλας από το μεσημέρι προς απόγευμα και μπορεί να ρίξει και χαλάζι στα βόρεια και νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη βροχές, καταιγίδες από το πρωί τώρα, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά τμήματα του νομού και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Ακούτε, κάνει μπουρίνια εκεί. Ξεκινάς, το ξέρετε βέβαια, αλλά το λέω για να σας προετοιμάσω. Λοιπόν, θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, θερμοκρασία από 21 έως 29.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε ως Earth News με ένα κενό radio και θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω του Facebook, πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger.

Καλημέρα στον Όσο. Λοιπόν, πηγαίνει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς και εύχεται καλό που σου κούσε όλους. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Με ζακέτα είναι σήμερα στη βεράντα, 24 βαθμοί, αλλά ο Φραπές τέρμα παγωμένος. Ο Γιώργος, 13 βαθμοί τώρα, λέει, και αρκετή συννεφιά. Με το καλό να έρθει ο Διονύσης και καλές διακοπές. Μου εύχεται, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ μου. Η Μαρία, καλές διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Χθες το βράδυ, λέει, είχε 32 βαθμούς μέχρι κάποια ώρα και μετά τις 10 άρχισε να πέφτει η θερμοκρασία. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακή μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Παύλο μου, ναι, καλές θάλασσες.
1: Φεύγουν τα σύννεφα. Cross my
0: heart, hope to die. Ο Δημήτρης έχει βγάλει από την ντουλάπα το αδιάβροχο και περιμένει με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.

17 βαθμοί στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Αυτή την αυτοφροντίδα θα ήθελα πάρα πολύ να την υιοθετήσω και να μην την γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο, έτσι. Είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης, γίνεται σε όλο τον κόσμο, για να υπενθυμίσει σε όλους εμάς ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση χρόνιων.

Σήμερα είναι η μέρα του Σιμών Μπολίβαρ σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία και Ισημερινό. Είναι η μέρα του ναυτικού επίσης στη Βενεζουέλα. Είναι η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία. Είναι εθνική ημέρα τεκίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοβουλία του κλάδου. Παρακαλώ. Τεκίλα.

Και σήμερα, επειδή θα είναι βροχερός ο καιρός, είχε αποφασιστεί η επέτειος, η γιορτή που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, να μεταφερθεί εντός και όχι στους κήπους του Μεγάρου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, η αλήθεια είναι. Αλλά για να μην έχουμε παρατράγουδα και αρχίζουν και τρέχουν οι κύριες και γίνει μαρούλι το μαλλί και βουλιάξουν τα καναπεδάκια και δεν είναι ωραίο πράγμα τέλος πάντων. Αποφασίστηκε να γίνει μέσα.

Χαίρονται πολύ εκείνοι που ανακοίνωσαν ότι θα πάνε, μεταξύ των οποίων και η κυρία Ρένα Δούρου, η νέα επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν της κοινοβουλευτικής ομάδας, επί της ουσίας. Δεν είναι πρόεδρος ακόμα, γιατί πρόεδρος πρέπει να εκλέξει το συνέδριο. Τέλος πάντων, με απαξιωτικό τρόπο μίλησε για αυτή την επέτειο και για αυτούς που θα παραστούν εκεί, σε αυτή την επέτειο, τους πήρε όλους η μπάλα. Ήταν μια λίγη συλλογική απόφαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι με τη σημερινή του μορφή. Και θα τιμήσουν αλλιώς τη γιορτή της Δημοκρατίας. Πάντων, είναι μια πολύ σημαντική επέτειος η σημερινή. Σημαίνει πάρα πολλά για τη δημοκρατία μας, για μια ολόκληρη, έτσι, αλλάζει μια ολόκληρη περίοδος, σημαδεύει μια ολόκληρη περίοδο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μικροκομματικούς λόγους. Γνώμη μου, το λέω. Για να πει ο καθένας αυτούς με αυτά που θέλει και για να ακουστεί. Α, δεν θα πάω γιατί αυτό, δεν θα πάω γιατί εκείνο, δεν θα πάω γιατί το άλλο. Αν δεν θα πάω εγώ, θα είναι γιατί πονάει η μέση μου και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, ας πούμε. Και δεν είναι ούτε θέματα σούλα, θέλω να πω προσώπου. Είναι θεσμός η Προεδρία της Δημοκρατίας και ίσως θα πρέπει να το σεβόμαστε λίγο παραπάνω. Γιατί δεν θυμάμαι όλους αυτούς που εξανίστανται τώρα και είναι λίγο στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί λέει θα είναι ακροδεξιοί καλεσμένοι και δεν ξέρω εγώ τι στην Προεδρία της Δημοκρατίας να κάνανε τα ίδια όταν με τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Δεν πρέπει όμως να ανεβάζω τους τόνους σήμερα. Δεν πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί φεύγουμε για διακοπές και πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Το είπε ο γιατρός. Το σύστησε ο γιατρός. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Θα ήθελα να αναφερθούμε στις καθυστερήσεις της ανανεώσης διπλωμάτων. Είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών και εδώ και τρεις εβδομάδες δεν μπορώ να εργαστώ. Γιατί το Υπουργείο Μεταφορών, το παράρτημα, ας πούμε, της Θήβας, καθυστερεί την έκδοση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Υποτίθεται ότι τα έχουμε ψηφοποιήσει όλα. Θα το ψάξουμε, παρότι θα φύγω εγώ, θα το αφήσω στο Διονύση και θα σας ενημερώσω να το ψάξουμε. Καλημέρα στην Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές, λέει, εύχεται σε όσους φεύγουν. Καλημέρα στο τρανό ζεγοβγολατιό, στον Κώστα. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Δεν μας είπες, λέει, που θα πάμε στις διακοπές για να ζηλέψουμε λίγο. Που και να πας, εγώ σου εύχομαι να πέρασεις υπέροχα, λέει ο Δημήτριος. Δημήτριε, αν ήξερα, θα στο έλεγα. Καλημέρα στο Θοδωράκη στην Ελασσόνα, 18 βαθμοί. Μια φωτογραφία ωραία η φωτεινή για να μπω στο κλίμα, λέει. Είναι από την Άξο το 2017. Από τότε έχω να πάω διακοπές, μου λέει, από το χωριό μου. Ναι,

Λοιπόν, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρη σοριάζεται στο έδαφος. Θεατές τον πιάνουν, τον ανασηκώνουν και τον βοηθάνε να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο καημένος. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Τι γλυκούλιδες όμως οι θεατές, πολύ γλυκούλιδες. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα, αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. Το 23 αυτό. Το 1974 χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Αρε Ανδρέα, αρε Ανδρέα, Ανδρέα μου. Το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Τσάνκο και κλέβει την παράσταση. Τι να έχει γίνει αυτή η κοπέλα, πώς να έχει πορευτεί στη ζωή της, ας πούμε, που την πήρε κάτω στις στερούγες του τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, γιατί θέλει να δείξει το διαφορετικό και πολύ καλά έκανε, να ήταν και το μεταναστευτικό τότε άρχιε, χαμός γινότανε. Λοιπόν, τι να γίνει. Σήμερα γεννήθηκε το 1783 ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Μέχρι εκεί δεν έφτασε. Το 1897 η Αμέλεια Έρχαρτ, η τρανή, η σπουδαία, η ατρόμητη Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Αχ, έχει γενέθλια η Τζέι Λο. Θα μπούμε μετά τις 6.30 με Τζέι Λο οπωσδήποτε, γιατί Jenny from the Block είναι το γεννημένη και το 70, είναι με ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα και πολύ χαίρομαι που βρήκα άλλη μία που είναι μεγαλύτερη από μένα. Λοιπόν, το 1879 πεθαίνει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Καλημέρα στην όμορφη παρέα από την όμορφη Ξάνθη. Ναι, αλλά δεν μας είπες που θα πας διακοπές. Α, το είπα αυτό, καλέ. Λοιπόν, για Μύκονο μου λέει, σε κόμβο να ντρέπεις να το πεις. Μακάρι, παιδιά, να είχα κλείσει. Αλήθεια, όχι, δεν θα ντρεπόμουν εγώ. Εγώ δεν σας έλεγα. Παιδιά, εγώ κλείσει εκεί και εκεί. Δεν τα κρύβω εγώ αυτά. Καταρχήν δεν μ' αρέσει το incognito, δεν πηγαίνω.

Καλημέρα από Σέρες ο Παναγιώτης. 18 βαθμοί, ωραία δροσούλα. Κατέρα να περάσει καλά, να ηρεμήσει, να ησυχάσει. Αλλά να σε θυμίσω ότι δεν είναι δεκαετία του 90, του 80 να πας στο νησί και σε περιμένουν rooms to let στο λιμάνι. Οπότε σε βλέπω σε αντίσκηνο. Δεν πάω σε αντίσκηνο. Καλύτερα στον καναπέ, δεν πάω πουθενά. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύριε, χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Αναφόρες για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 το πρωί, η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι το σκηνικό του καιρού, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Θα πω δύο πράγματα για τον Τζενιφεράκη. Το ένα είναι ότι τη βλέπεις, ας πούμε, να κάνει αυτά τα σόου και έκανε και κάτι φοβερά σόου με πολύ γνωστούς. Το σόου στην Ιταλία, στην Ταορμίνα, έκανε κάτι φοβερά τις προηγούμενες μέρες κτλ. Και παρότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα, Τζένιφερ, τα μισά να προσπαθούσα να κάνω στη φυσική κατάσταση που έχω εγώ από αυτά, θα με πιάνει η μέση μου, ο αφιένας μου, θα έμενα, θα με παίρνανε δύο σηκωτή και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Η Τζένιφερ είναι ένα πονεμένο κορίτσι στις σχέσεις της, δηλαδή θέλω να πω, δεν έχει στεριώσει, δηλαδή είχε σχέσεις, ας πούμε, μεγάλος έρωτας της ζωής είναι ο Μπεν Άφλεκ, εντάξει τώρα τι να λέμε, αλλά δεν τον άντεξε και πάλι τη δεύτερη φορά, του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, της έσπασε τα νεύρα, τον έστειλε. Όμως θέλω να πω ότι η Τζένιφερ εδώ θα τα χαλάσουμε, λέει για παράδειγμα, είπε σε αυτή τη συναυλία που έκανε, υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν, δεν χρειαζόμαστε κανένα να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν, δηλαδή τι εννοεί, να μας προσέχουν, αυτό εννοούσε. Μερικές φορές αυτό είναι το ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό. Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ, πραγματικά δεν είναι. Παρότι λοιπόν αυτά είναι ωραία, εμένα δεν θα με χάλαγε να έχει ιδιωτικό τζετ. Συγγνώμη Τζένιφερ, θα μου πεις επειδή η Τζένιφερ έχει. Ναι, εντάξει, άμα έχεις δεν σε νοιάζει. Και συνέχισε η αγαπημένη Τζένιφερ, χρόνια της πολλά. Είναι να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή να πλένουν τα πιάτα για σένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σεξ. Βρε Τζένιφερ, μια στρατιά έχεις και θα κάνουν αυτά. Θα βάζεις το παλικάρι να σου πλένει τα πιάτα και να σου φτιάχνει το κρεβάτι το πρωί. Μας κοροϊδευόμαστε τώρα. Της αρέσει, λέει, είναι σεξι. Αυτό είναι, λέει, φοβερά σεξι. Γεια σου, Σία. Σε τραγουδίστρια, λέω. Όλες αυτές είναι φίλες μου. Λοιπόν, η κυρία Σούλα, λέει, από την Αρτέμιδα, μας έστειλε ένα μήνυμα και χαιρετάει την Μέρι Λίντα που έφυγε, άλλη μια λέει σπουδαία καλλιτέχνη με πολύ ποιοτικά τραγούδια, αλλά αυτά μένουνε, βέβαια μένουνε, δεν φεύγουν αυτά. Πρέπει πως το όλοι μου, το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει να έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και καλά είναι να έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Έχουμε τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης όμως έχει άλλο ρόλο. Εδώ μιλάμε για ένα θεσμό και μιλάμε για μια γιορτή. Τώρα δεν είναι τι θέλει ο καθένας μας. Έχουμε ένα σύνταγμα. Έχουμε μια δημοκρατία. Έχουμε ένα ιστορικό γεγονός. Τώρα αν σε αυτό το ιστορικό γεγονός και σε αυτή την επέτειο ο καθένας προσπαθεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του, ζήτω που καήκαμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη που έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία από το φωτισμό του βράχου στη Μονεμβασιά, στη Νεάπολη. Το βλέπω, είναι στη Νεάπολη ο Παναγιώτης, 24 βαθμοί.

Ο Μπάμπης, καλές ήρεμες με σωστές θερμοκρασίες διακοπές. Χθες είχαμε μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά με Βανθία Ρεμπούτσικα στο κάστρο της Μητυρίνης. Μπάμπη μου, τι ωραία! Πόσο υπέροχη μουσικός, τι υπέροχη Βανθία Ρεμπούτσικα.

Καλημέρα στο Σταύρο, στο Μαρούσι. Καλημέρα στον Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στη Μαριτίνα. Μου λέει η Μαριτίνα, μη σκάς. Εμένα αν τα έκανα αυτά θα με έπαιρναν τέσσερις και ο παπάς πέντε ψέλνοντας. Αυτά που κάνει τζελό. Εντάξει παιδιά, το κορίτσι όμως είναι η δουλειά της. Εντάξει, εμάς είναι άλλη δουλειά μας. Εμείς είμαστε της τάβλας. Γιατί συνάδελφοι είμαστε και με τη Σία και με τη Τζέι Λο. Εντάξει, εγώ δηλώνω πια τελείωσε δημοσιογράφος τραγουδίστρια.

Καλή και η Jessie G, ε. Jay, Jessie J. Jay. Jay. Είναι δυνατή. Η αλήθεια είναι τώρα, δεν σας έχω πει τίποτα ειδήσεις, θα σας πω και ειδήσεις. Όμως τώρα όλοι ειδήσεις θέλετε να ακούτε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι σκεφτόμουν προχθές η Ρέι, ας πούμε, που είναι φοβερή, έτσι, ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει φοβερές επιτυχίες με προεξάρχουσα επιτυχία το Where is my husband, που είναι ο άντρας μου. Φαντάζεται τώρα αυτό στα ελληνικά. Θα μου πεις γιατί. Εδώ έχουμε τραγούδι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Αλλά πώς ακούγονται, λέω, ρε παιδί μου. Τώρα η Ρέι ακούς και λέει Where is my husband, και χορεύεις εσύ και λες πω τραγουδάρα. Άμα τα ακούγεις στα ελληνικά, τι θα έλεγες? Πού το Στεφάνι μου. Θα μπορούσε να γίνει δημοτικό. Πού το Στεφάνι μου.

Χθες άκουσα ένα τραγούδι με αυτό το μπουζούκλο τέτοιο. Είμαι σε άλλη φάση, το σκέφτηκα στη στάση. Καλημέρα στη Μυρτώ, στη Μυτιλή.

Λοιπόν, το Ντουμπάι προσφέρει παροχές 700 ευρώ σε κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που θα πείσουν φίλους ή συγγενείς τους να επισκεφθούν την πόλη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση του τουρισμού μετά από αυτά που έχουν γίνει, που τους έχει κάνει ο Τραμπ εκεί με το Ιράν. Είναι το πρόγραμμα Dubai Invite και επιτρέπει σε κάθε κάτοικο να προτείνει έως 3 επισκέπτες. Για καθέναν από αυτούς προβλέπεται πακέτο παροχών 700 ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονές σε ξενοδοχεία, προσφορές σε εστιατόριο και εισιτηρία για αξιοθέατα. Οι επισκέπτες πρέπει να ζουν εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να φτάσουν με έγκυρη τουριστική βίζα. Παναγιώτα, ξέρουμε κανένα στο Ντουμπάι. Τίποτα. Τα ταξίδια μπορούν να γίνουν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Οι παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και το Δεκέμβριο. Αυτό γίνεται τώρα για να τονωθεί ο τουρισμός, γιατί έχει πάει στα Τάρταρα, στο συγκεκριμένο Εμμυράτο. Γιατί από το Φεβρουάριο περνάνε οι πύραυλοι πάνω από τα κεφάλια τους. Περνούσαν, τώρα δεν περνάνε. Σκεφτείτε, μίλαγα εγώ με κλειστό μικρόφωνο. Το είχα κλείσει μόνη μου. Λοιπόν, το 2025. Ωραία. Το Ντουμπάι είχε Ρέι, ψάχνει τον άντρα της. Λοιπόν, είχε υποδεχθεί 20 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, αριθμός ρεκόρ. Τώρα θα κάνει αρνητικό.

Τι ωραία στη Νέα Κίο. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία Ανατολή στον Πέτρο. Καλημέρα στην Ελένη. Από το Ηράκλειο Κρήτης, επιτέλους λίγη δροσούλα σήμερα. Όμως η τιμή του πετρελαίου μας ανάβει τη θερμοκρασία ξανά. Η Ελένη και ο Θανάσης είναι. Μωρέ, έχετε δίκιο.

0: Your husband is coming.
1: Αυτό είναι το ωραίο σημείο του κομματιού, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο που λέει είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της προσφυγικής Αγίας Παρασκευής του Σαββατοκύριακο στη γειτονιά μας. Ευχές για ευχάριστες διακοπές όπου και να πας, Κατέρινας. Παιδιά, θα έχει κάτι πανηγύρια τώρα της Αγίας Παρασκευής. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, χαμός θα γίνει. Έχουμε και εμείς στο χωριό, στη Λευτέρια, βέβαια, για Παρασκευή. Γίνεται χαμός. Χρόνια πολλά στις βιβούλες που γιορτάζουν την Κυριακή.

Ξέρετε τι, αποφεύγω να μιλήσω για την βαριά επικαιρότητα. Θα πάμε σε λίγο και στη τηλεόραση κιόλας. Αλλά αποφεύγω να μιλήσω για τη βαριά επικαιρότητα, γιατί είναι πολύ βαριά. Όλο φωνικά έχει και τέτοια πράγματα.

Και μ' αρέσει τώρα με αυτή τη μουσική, γιατί αισθάνομαι σαν να συμμετέχω σε κάποιο πάρτι. Έτσι. Είμαι έτοιμη να παραγγείλω αντί για το χυμό μου ένα κοκτέιλ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε σιγά σιγά με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την Εύη. Να τους πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Πώς θα πας, πώς είδες τις βάσεις των Μελλαδικών, είσαι έτοιμη για το πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο?
0: Καλά. Περνάω παντού όπου ήθελα.
2: Ιατρική και εσύ.
0: Τα είχα δηλώσει όλα. Ναι, ναι.
2: Από το
1: είχαμε
2: λιμάνι.
1: Κάτι παιδιά που το πήρα. Ναι, έχω την μικρή αίσθηση μα κορόιδευα λίγο εκεί στο λιμάνι που λέγανε εγώ 19 έγραψα 1000 μόρια.
0: Είμαι
1: μπαίνω ιατρική, μάλλον έλεγε και 20.000 μόρια έγραψα.
2: Από το
1: είχαμε
2: λιμάνι.
1: Κάτι παιδιά που το πήρα. Ναι, έχω την μικρή αίσθηση μα κορόιδευα λίγο εκεί στο λιμάνι που λέγανε εγώ 19 έγραψα 1000 μόρια.
0: Είμαι
1: μπαίνω ιατρική, μάλλον έλεγε και

0: Ναι, ένα από τα δύο. Η Μύκονος είναι λίγο για άλλο μπάτζετ, οπότε πάρω ΣΥΟΣ ταιριάζει.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό, ότι επειδή είμαστε 18 χρονών και όχι μόνο και 20 και 25 κλπ. Ναι, ψάχνεις κάτι το οποίο να πας, ωραία, κάνεις την παραλία στο μπάνιο στα κτλ. Αλλά θες και το βράδυ να μπορείς να, αυτό που λέει, να παρτάρεις μέχρι το πρωί. Δεν είναι πολλά τα νησιά που το κάνεις αυτό πλέον.
2: Και ξέρετε τι θυμάμαι. Αν και για μένα είναι πολύ μακρινό, σας είναι πιο κοντινά. Όταν πηγαίναμε τις πρώτες μας διακοπές μόνοι μας, πιτσιρίκια, ας πούμε, 17, 18 και 19, δεν σε ένοιαζε το φαγητό. Τώρα λες, θέλω να πάω σε ένα μέρος που να έχει ωραία εστιατόρια. Έτσι ξεκινάς. Να καταρχήν να έχω ένα ωραίο ξενοδοχείο για να είναι όλα ξεκούραστα, ναι, όμορφα ή δωμάτιο, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και μετά και να πάω να έχει καλό φαγητό. Αυτό δεν το λες στα 18, δεν σε νοιάζει.
1: Να κάνω μια ένσταση εδώ.
2: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι μέναμε νηστικοί. Θέλω να πω ότι τρώγαμε. Εγώ θυμάμαι στη Σαντορίνη. Τι να σου πω, ξενυχτάγαμε πάρα πολύ τότε. Αλλά τη βγάζαμε και με ένα σάντουιτς, όμως, συγγνώμη.
1: Ωραία, δεν είναι. Είναι στο σταθμό πάνω που εκεί που τα κτέλη που φεύγουν στην Σαντορίνη.
2: Στο Σνούπι τρώγαμε σάντουιτς. Στα φυρά, βέβαια.
1: Εντάξει. Δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε, αλλά αυτό ήταν. Αυτό που έμεινε μέχρι τις 5 το πρωί ανοιχτό, αυτό ήταν.
2: Ναι, δεν έκλεινε αυτό.
0: Όταν πας σε αυτή την ηλικία διακοπές, πρέπει να ο προορισμός να έχει διάφορες, μάλλον συγκεκριμένες επιλογές. Δηλαδή, να έχει και άλλους στην ηλικία σου.
2: Δηλαδή, αν
0: οι υπόλοιποι δεν πάνε στην πάρο, θα πας εσύ μόνος σου να κάνεις.
2: Όχι, δεν γίνεται. Ναι, σωστό, σωστό. Πρέπει να έχει το target group, σου.
0: Βέβαια.
1: Εγώ πρέπει να σου πω τώρα, επειδή.
2: Θέλεις να πας στα Μέθανα για αιματικά. Πολύ όμορφα. Μ' αρέσει εμένα.
1: Αφού είμαι στην Κατερίνα στο Αλγία, θα με πιάσει και εμένα. Προσπαθώ, λέω, αν όντως το έκανα εγώ ή αν το ονειρεύτηκα, έχω ρωτήσει φίλους που με πάει μαζί και παρέες. Και μου ρώτησε το κάναμε. Δηλαδή στην Μύκονο, θυμάσαι να το κάνω Παραντίσο, το οποίο είναι after. Και το οποίο είναι και μακριά, δεν πας με τα πόδια σε καμία περίπτωση. Να παίρνω από τη χώρα το κτέλ, το λεωφορείο, α πούμε, ήταν εκεί, στις 4 το πρωί. Δηλαδή, για να πάω να είμαι στις 4.30 να περιμένω την ουρά, γιατί και η ουρά είναι να μπει μέσα. Ναι. Για να μπούμε στις 5 ώρα, λέω, το έχω κάνει όντως αυτό το πράγμα.
0: Και τι ώρα τελείωνε το πάρτι?
1: Ναι, 5, ήταν 5, ας πούμε, ξημέρωνε μετά από 2 ώρες που εκεί.
2: Ωραίο.
1: Άναβε το πάρτι, άνοιγε. Και τελείωνε, δεν ξέρω τι. Εγώ έφαγα, ξέρω 8
2: ώρα. Δεν τελείωνε ποτέ.
1: Δεν
2: τελείωνε το πάρτι. Λοιπόν, τώρα που πες Μύκονος, θυμήθηκα μία από τις ωραιότερες μακαρονάδες με κοιμά που έχω φάει μετά από ξενύχτη στη Μύκονο.
1: Εντάξει.
2: Πού θα το πάω?
0: Μετά το ξενύχτη,
2: Ναι, παιδιά, κοιτάξτε. Τότε υπήρχαν δύο πολύ εμβληματικά μπαρ. Το που πήγαινα εγώ.
1: Το τότε, όπως το ξεκινάς και το λες αυτόν τον τρόπο, αισθάνομαι ότι ήταν, ρε παιδί μου, εκεί τότε που ήταν κυβερνούσε ο Στρατάκης Παπάγος.
2: Το τότε ήταν αρχές δεκαετίας 90, γι' αυτό το λέω. Πήγαινα το σχολείο και μπορεί και έμεινα τον αγέννητη, δεν ξέρω. Δηλαδή, πλέον έχω χάσει το τέτοιο. Λοιπόν, τότε λοιπόν, εκείνη τη δεκαετία υπήρχε το Μαντό και το Πιέρος. Δίπλα-δίπλα ήταν.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά δεν σταματούσε το πάρτι. Πώς να σου το πω. Και μέσα στη χώρα δεν σταματούσε.
1: Είστε μικρή Βενετία και
2: δεν σταματούσε, δεν σταματούσε. Πήγαινες, έτρωγες κάτι για να γυρίζεις το φαγητό. Ωραίο. Παιδιά, και αυγά μάτια.
1: Άρα δεν πρόλαβες το λαμέρ στη μικρή Βενετία.
2: Όχι.
1: Το θυμάσαι. Εντάξει, έκλεισε όχι. Μετά αυτό. Ναι. Πήγαν να ανακαινήσουν, βρήκαν κάτι αρχεία μετά από κάτω εκεί και μετά είχε μια τέτοια διαδικασία. Εσύ δεν μας είπες που πήγαινες.
0: Εγώ, 18-19. Όταν τελείωσα τις Πανελλήνες, πήγα και εγώ στην Πάρο. Μαζί είμαστε δύο κλίμα με τη Χρυσίτα. Αλλά είναι μια ωραία επιλογή γιατί είναι και όλα σχετικά κοντά και με το λεωφορείο.
2: Βλέπεις, πάνε το λεωφορείο τα παιδιά.
0: Ναι, το λεωφορείο, πώς θα πας τώρα, 18
2: χρονών. Ναι, πώς θα πας, έχεις δίκιο.
0: Ίσως και πόδια, μερικοί.
1: Κάτσε και μετά δεν υπήρχε. Ωραία, η πρώτη επιλογή είναι η Πάρας, οπότε καταλαβαίνω.
0: Μετά Ήος.
1: Ήος είναι δεύτερη τρίτη.
0: Ήος. Μετά, εμείς, ας πούμε, από Κρήτη γυρνούσαμε γύρω-γύρω στο νησί, όπου μπορούσαμε Χανιά, Ρέθυμνο. Ανάλογα, προσαρμόζεσαι. Το υπόλοιπο κομμάτι δεν βρίσκεις να κάνεις.
2: Ναι.
0: Και μετά ψάχναμε σπίτι να δούμε πού θα πάμε να μείνουμε για να σπουδάσουμε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη δυσκολία στην Κρήτη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στην Κρήτη, τώρα μην αδικήσω τους ανθρώπους, αλλά και στην Κρήτη θέλει μεγάλη προσοχή να το πούμε και αυτό στα παιδιά. Εκεί. Μετά αφού δύσει ο ήλιος και μετά αρχίζουν τα πράγματα στους δρόμους και γίνονται λίγο επικίνδυνα.
2: Αλήθεια.
1: Και δεν το λέω εγώ. Είναι στατιστικές που το λένε, με τα τροχαία, με όσα έχουν γίνει. Δυστυχώς είναι μια νοοτροπία η οποία αλλάζει, αλλά αλλάζει πολύ αργά.
2: Έχουν ενταθεί έλεγχοι όμως και
1: μετά
2: εκεί.
1: Παίρνω τα μάξι και φεύγω.
2: Έχουν ενταθεί και εκεί έλεγχοι, ευτυχώς.
1: Έχουν ενταθεί, να σου πω κάτι. Γιατί δεν φτάνουν. Δεν μπορεί να στείλει χίλιους αστυνομικούς στην Κρήτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Είναι

0: Ειθήκε η Ιεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σήμερα η Ρόδος. Την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, ίδρυυσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η Ιερά Μήνα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Τώρα, αυτό το τραγούδι το προηγούμενο, το Star, από τους Simple Red. Simple Red, σωστά, ε? Ναι, αυτό δεν ήτανε. Δεν ξέρω γιατί, είναι ένα τραγούδι το οποίο μ' αρέσει πολύ, βρε παιδιά. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ όμως. Είναι και η φωνή του ιδιαίτερη, είναι δεν ξέρω τι χίλια πράγματα. Πώς λέγεται αυτός, Μικ κάτι, Μικ Χάκναλ, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ωραία, ήταν και ωραία η εποχή, να το πω, να τολμήσω, να το πω, που βγαίναν έτσι πολύ ωραία τραγούδια. Και τώρα βγαίνουν πολύ ωραία τραγούδια και εντυπωσιάζουμε. Τώρα παρένθεση πριν ξεκινήσουμε καν, αλλά δεν έχει σημασία. Ωραία πράγματα λέμε, σας λέμε ωραία πράγματα γιατί έχουμε δυσάρεστα συνέχεια γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα ωραία. Λοιπόν, και τώρα βγαίνουν τραγούδια έτσι που αγγίζουν λίγο την ψυχούλα μας. Αλλά τότε αυτή η δεκαετία, 80-90, βγαίνανε πολλά τραγούδια. Πολλά. Πολλά που ήταν ένα και ένα, δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις, δεν ήξερες τι να πρωτο... Προσέξτε και τραγούδια που έβαλαν τις βάσεις για να δημιουργηθούν νέα κινήματα μουσικά, έτσι. Και για να έχουμε σήμερα αυτά τα οποία έχουμε. Λοιπόν, έτσι με μία νοσταλγία να ξεκινήσουμε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε. Ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Είμαστε η εκπομπή εδώ που τα λέμε, γιατί τα λέμε όλα και γιατί περιμένουμε από εσάς ο κρατές ελληνικής ραδιοφωνίας να γίνετε ένα κομμάτι μαζί μας, να γίνετε ένα μέρος αυτής της εκπομπής μέσα από τις παρεμβάσεις σας, μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε, μέσα από όλα αυτά τα όμορφα τα οποία λέμε και τα δυσάρεστα τα οποία έρχονται που σας είπα. Απλά δώστε μας λίγο χρόνο να πούμε την ταυτότητά μας. Λοιπόν, Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο, όπως κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 9. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και φυσικά είναι Παρασκευή σήμερα, μπορείτε να το γιορτάσετε εσείς που δεν δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, εμείς που δουλεύουμε δεν πειράζει. Πάντα το Σαββατοκύριακο έχει άλλη ομορφιά, ακόμα και όταν δουλεύεις. Ναι, είναι Σαββατοκύριακο, λες, Σάββατο, Κυριακή, εντάξει. Θα βρω λίγο χρόνο, ίσως δουλεύουμε λίγο λιγότερο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό σε κάποιους, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κάτι διαφορετικό. Το βλέπεις λίγο αλλιώτικα. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας Σαββατοκύριακο που δουλεύετε. Πριν πάτε στη δουλειά, ας πούμε, λέω κάτι που κάνω εγώ, για παράδειγμα. Ενώ πάντα φέρνω καφέ από το σπίτι, καθημερινές, το Σαββατοκύριακο το δουλεύω, θα πάρω καφέ απ' έξω, ας πούμε. Είναι ένα δώρο. Το κάνεις μια φορά τη βδομάδα, δύο αναλόγως. Και λες, θα πάρω ένα καφέ απ' έξω. Ή θα πάρω και με τον καφέ μου και ένα μικρό κουρασάν. Ή δεν ξέρω κάτι άλλο που δεν το κάνω τις καθημερινές. Επειδή είναι Σαββατοκύριακο και δουλεύω. Και θέλω, είπαμε, να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι σε 99 και 3 μεγακύκλους στα FM και μέσα από το RTECO μας ακούτε. Και βέβαια 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700 τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο να μιλάμε, να σας ακούμε κυρίως για τα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, τα θέματα που θέλετε εσείς να επικεντρωθείτε, να μας υποδείξετε, να μας επισημάνετε, να μας δείξετε, να μας πείτε. Είναι πολλά που πολλές φορές ξεφεύγουν και από τη δική μας τη δημοσιογραφική αετήσια ματιά και που κάποιες φορές, ναι, οι ακροατές είναι πολύ καλοί ρεπόρτερ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε και στα προσωπικά μας προφίλ, στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber. Ιδιαίτερα για το Viber, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Στο WhatsApp. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, λίγο γρήγορα μετά του καιρού. Γιατί έχουμε ένα καιρό σήμερα που είναι λίγο περίεργος.
τον θέλουμε, ναι, τον αγαπάμε αυτόν τον καιρό, τον υποστηρίζουμε, γιατί ακόμα και αν οι βροχές που θα έρθουν θα είναι ασθενείς, εντάξει, τις χρειαζόμαστε λιγάκι. Δεν μας αρέσουν οι μπόρες, αυτές τις ξαφνικές μπόρες που φέρνουν πάρα πολύ νερό και που δεν μπορεί να το απορροφήσει η γη και δημιουργούνται προβλήματα. Δεν μας αρέσει τίποτα που να δημιουργεί πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι υποστηρίζουμε πάρα πολλά χρόνια τα δικαιώματα των βροχών και των καταιγίδων. Αλλά δεν θέλουμε επίσης εκείνη την ψηλή βροχή που δεν κάνει τίποτα. Παραδημιουργεί μετά, μόλις ολοκληρώσει το έργο της, μια πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα, αποπνικτική, περισσότερη ζέστη. Ούτε αυτή θέλουμε. Θέλουμε, είπαμε, την κλασική, την ορθόδοξη, την κερκυραϊκή βροχή. Αυτή που βρέχει, βρέχει, βρέχει, ωραία, νορμάλ, πολλές ώρες. Αυτό. Δεν ξέρω αν θα το έχουμε σήμερα, αλλά πάντως θα έχουμε ασθενείς βροχές, λέει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Θα έχουμε ανέμους που θα ενισχυθούν από το απόγευμα και μετά θα φτάσουν στα 5 μποφόρ, βορειοδυτικούς. Και με λίγο συννεφιά, δηλαδή αν έχετε ήδη βγει από το σπίτι σας, θα έχετε διαπιστώσει ότι δεν είναι έτσι πολύ μέρα που έχει μόνο ήλιο, που επικρατεί η ηλιοφάνη. Έχει λίγο συννεφιά, από τη μια μεριά λίγο μαζεύει, από την άλλη μεριά λίγο σύννεφα, έτσι, πιο ανοιχτόχρωμα. Εντάξει. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Καλό. Και η θερμοκρασία, το καλύτερο απ' όλα, το καλύτερο όμως, 29 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της, αυτό είναι ωραίο. Θα πέσει και στους 25 το βραδάκι. Μια χαρά να πάρουμε ανάσες, αυτό είναι. Λοιπόν, αύριο τώρα Σάββατο θα είναι καθαρός ο ουρανός, δεν θα έχουμε σύννεφα. Η θερμοκρασία εκεί στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενισχύονται οι άνεμοι αύριο. Το απόγευμα, από το μεσημέρι μάλλον και μετά, και μάλιστα όταν λέμε ενισχύονται, φτάνουν τα 6 μποφόρ βορειοδυτικοί. Παραενισχύονται. Παραενισχύονται αύριο, θέλει πολύ προσοχή. Και σήμερα είμαστε στο κίτρινο, στην κατηγορία 3, δηλαδή στην υψηλή. Παιδιά, είμαστε μόνο εμείς. Μόνο η Κέρκυρα, σχεδόν από όλη την Ελλάδα, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είναι στο γαλάζιο, στην κατηγορία 2. Εμείς, ένα τμήμα της Δυτικής Κρήτης, κάποια νησιά του Αιγαίου, πολύ λίγα, και η Ρόδος που είναι στο Πορτοκαλί, αυτά είναι όλα, όλη η υπόλοιπη χώρα είναι στο γαλάζιο. Προφανώς γιατί έχουμε και βροχοπτώσεις, λέγανε μετεωρολόγοι, σε πολλά σημεία στη χώρα, αυτά τα διάφορα μπουρίνια που έρχονται και σε κάθε περίπτωση ρίχνουν για τη θερμοκρασία και δεν έχουν ανέμους, δεν συνοδεύονται από ανέμους πάντα. Λοιπόν, σας έλεγα για το Σάββατο ότι έχουμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καιρού, 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα, μια δύσκολη συνθήκη. Την Κυριακή, τέρμα η άνεμη, παιδιά, τι έγινε φέτος με τους ανέμους μας, έχει πεθάνει ας πούμε. Με τη ζέστη και με τον άνεμο, εντάξει, είπαμε, φτάνει. 32 βαθμοί Κελσίου ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή και αρχίζουμε από τη Δευτέρα τα όργανα. Ελάτε να χορέψουμε παρέα πάλι. Τι σημαίνει αυτό, αρχίζει και ο υδράργυρος. Καταρχάς τη Δευτέρα ή πουλημέρα, γιατί έχουμε το real feel. Έτσι. Αυτό που ονομάζουμε την αίσθηση στο σώμα μας, την πραγματική, την αληθινή, που θα είναι 37 βαθμούς Κελσίου, αν και ο υδράργυρος θα δείχνει 32, η πουλία. Τώρα, Τρίτη. Η Τρίτη είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Σου λέει, εντάξει, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, της Δευτέρας. Ας κάνει η Δευτέρα ό,τι θέλει. Εγώ σαν Τρίτη αποφασίζω να χτυπήσω 40, καθαρό, ωραίο, να το έχετε, να το ευχαριστηθείτε. Να μην το ευχαριστηθείτε. Τι άλλο βλέπετε στον υδράργυρο και άλλο αισθάνεστε? Όχι, 40 την Τρίτη, κανονικό, όμορφο, κουκλίστικο. Την Τετάρτη 39, ωραιότατο επίσης. Έτσι να έχουμε. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Διάβασα, δηλαδή το ψάξα, παρά το γεγονός ότι μ' αρέσει αυτό να το ψάχνω λίγο με τα μετεωρολογικά φαινόμενα κτλ. Χωρίς να έχω καμία εξειδίκευση φυσικά, απλά ναι, σαν αναγνώστης. Και από περιέργεια, δεν κοίταξα όμως αν θα διαρκέσει, πόσο θα διαρκέσει, τι γίνεται με τούτο εδώ που μας έρχεται από την Τρίτη, τούτο το κακό που θα μας έβρει. Αλλά να το υπολογίσετε όμως, σαλαντάρι.
Τρίτη και Τετάρτη και από την Δευτέρα γενικά έτσι μια δύσκολη κατάσταση με υψηλές θερμοκρασίες. Το χάρτη επικίνδυνοτητας σας τον είπαμε, τα τηλέφωνα σας τα είπαμε. Τώρα, σας είπαμε ότι δεν έχουμε ευχάριστα, δεν έχουμε ούτε ευχάριστα για το βίντεο, αλλά έχουμε και ένα περιστατικό το οποίο συνέβη, θα το δούμε και θα το συναντήσουμε σε λίγο, για έναν 25χρονο ασθενή της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου που βρίθηκε απαγχωνισμένος έξω από το χώρο του νοσοκομείου, νοσηλεύονταν στην ψυχιατρική κλινική. Θέλησε το βράδυ της Τετάρτης μετά τα μεσάνυχτα να βγει από τη μονάδα για να καπνίσει για λίγο. Απομακρύνθηκε από το χώρο. Οι νοσηλευτές και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν επέστρεψε γρήγορα όσο χρειάζεται να καπνίσει ένας άνθρωπος και να επιστρέψει. Τον έψαξαν και τον βρήκαν σε εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου απαγχωνισμένο. Έχουμε βέβαια όλες τις διαδικασίες που κινούνται σε αυτήν την περίπτωση και θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί θα μιλήσουμε με τους εργαζόμενους σε ψυχιατρικό τομέα που έβγαλαν και μια σχετική ανακοίνωση για το θέμα. Στο Βίδο, χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα, βρίσκονται οι κατασκηνωτές των προσκόπων. Υπάρχει ένα σύστημα, το τέταρτο νομίζω σύστημα αυτοπροσκόπων ακόμα επάνω στο Βίδο. Οι υπόλοιποι, κυρίως παιδιά που είχαν έρθει από άλλες περιοχές Ελλάδας, από την Αττική, δεν κάνω λάθος, έχουν φύγει και φιλοξενούνται στο προσκοπείο. Μετά και το περιστατικό με τη φωτιά και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Στο βίντεο θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Μένετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητά μας, συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιατί θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως τις συνεντεύξεις μας, θα τις ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, θα πάμε από τα πολύ όμορφα, από αυτά τα οποία γίνονται, από τις εκδηλώσεις δηλαδή που γίνονται και που μας αρέσουν και που τις στηρίζουμε και θέλουμε να είμαστε εκεί και θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού όλου. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε έτσι όπως σας είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πολύ ωραία, αυτά που θα γίνουν σήμερα, και μιλάμε για εκδηλώσεις, μιλάμε για όμορφες δράσεις, μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε, να ονειρευόμαστε, να περνάμε καλά, να διασκεδάζουμε που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη δυστυχώς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα πάμε σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Είναι η χοροδία των Ευρωπούλων Ιωάννης Καποδίστριας, που κάθε χρόνο μας φέρνει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και σημαντικές, πολύ σημαντικές συμπράξεις και συνεργασίες. Σήμερα λοιπόν σε νέες, στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό, έχουμε την χοροδία των Ευρωπούλων, που συμπράττει με τον σπουδαίο τραγουδιστή Γεράσιμο Ανδρεάτο και τον καταξιωμένο πιανίστα μαέστρο Γιώργο Παγιάτη, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κυψηφόνου Έλλης Καρίδη. Για να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χρυσούλα Τόμπρου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας, είναι χοροδός, είναι πρόεδρος της Ένωσης Χοροδίων Κέρκυρας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Καλημέρα. Μωσά. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πείτε μας για αυτή την εκδήλωση την οποία προετοιμάζετε.
1: Είναι η καλοκαιρινή μας συναυλία. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία, μήνες τώρα. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Όσοι θα έρθουν να παρακολουθήσουν θα τραγουδήσουν μαζί μας, διότι και ο τίτλος ακούγεται έτσι όπως είναι, «Λαϊκές σκανδάδες», είναι λαϊκά τραγούδια τα οποία έχουμε τραγουδήσει όλοι μας, σε παρέες, σε ωραίες στιγμές μας. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι έτσι μια στιγμή που θα περάσουμε όμορφα, έτσι απλά να το πω, θα τραγουδήσουμε.
0: Πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό.
1: Ακριβώς, έτσι να ξεφεύγουμε λίγο. Εκεί συμμετέχουν στη συναυλία αυτή και Κερκυραίοι μουσική, να τους αναφέρω και λίγο.
0: Βέβαια.
1: Είναι μια λαϊκή ορχήστρα, εκτός από τους σπουδαίους, τον ερμηνευτή, τον κύριο Ανδρεάτο και τον κύριο Παγιάτη που είπατε. Είναι ο Απόστολος Βαλσαμάς που παίζει μπουζούκι, ο Παναγιώτης Βόρος που παίζει μπουζούκι, ο Νίκος Μερτήρης κιθάρα, ο Γιάννης Πατρίκιος στα κρουστά, ο Γιώργος Πρίφτης στο ακορντεόν και η Στέλλα Θεοδωρίδου κοντραμπάς.
0: Ναι, ξεχωριστή και πολύ αγαπημένη μουσική που στηρίζουν πάντα έτσι όμορφες πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικές εκδηλώσεις, και χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που τους συναντάμε, γιατί πραγματικά ανεβάζουν το επίπεδο και η χοροδία και η μουσική και όλη αυτή η σύμπραξη, γιατί κάνετε πολλές συμπράξεις και ασχολείστε με μεγάλους ερμηνευτές, ας πούμε, δεν θυμάμαι και το τελευταίο αφιέρωμα στην Άννα Μούσχουρη.
1: Έτσι, ναι, καταβάλουμε προσπάθειες, διότι είναι οι δύσκολες εποχές, ξέρετε, και για τα σωματεία και ιδίως για μια χοροδία της Υπαίθρου που εντάξει, δεν έχει και πολύ μεγάλες δυνατότητες. Παρόλα αυτά κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες και νομίζω που έχουμε το κοινό μας, τα καταφέρνουμε και μας αγαπάνε κάποιοι άνθρωποι και έρχονται και μας ακολουθούν στις συναυλίες μας και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μας δίνει και δύναμη και προχωράμε.
0: Ναι. Αυτές οι δυσκολίες που λέτε, επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και έχετε υπηρετήσει και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης στον πολιτισμό, αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χοροδίες και ως πρόεδρος της Ένωσης Χοροδιών βέβαια, πόσο σας δυναμώνουν τελικά?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια αγάπη που έχουμε για το χοροδιακό τραγούδι. Το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Όταν κάποιος αγαπάει κάτι που κάνει, το προχωράει και χωρίς.
0: Δηλαδή αυτές οι δυσκολίες δεν αποτελούν εμπόδιο, δεν είναι τροχοπέδι.
1: Όχι, το ξεπερνάς. Όταν το αγαπάς κάτι και θέλεις να το προχωρήσεις, το ξεπερνάς με κάθε τρόπο. Εμείς αυτή την περίοδο βρήκαμε πάρα πολλούς χορηγούς, επιχειρηματίες της Κέρκυρας, οι οποίοι μας στηρίξανε σε αυτή την προσπάθεια. Όμως βγήκαμε, μιλήσαμε, προσπαθήσαμε, δεν το αφήσαμε, καταλάβατε. Ναι. Δεν το αφήνεις στην τύχη του κάτι που αγαπάς και θέλεις να το κάνεις.
0: Υπήρχαν ωστόσο κάποιες περιπτώσεις που δεν τα καταφέρατε ή κάνατε λιγότερο από ό,τι μπορούσατε εξαιτίας αυτών των δυσκολιών?
1: Βέβαια, λιγότερο ναι. Όχι, δεν το παρατήσαμε, αλλά λιγότερο κάποια στιγμή. Όμως επειδή θέλουμε να κάνουμε πράγματα, ειλικρινά δεν ξέρω, εγώ θέλω να ευχαριστήσω έτσι τώρα και ευχαριστώ και εσάς που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, τους επιχειρηματίες της Κέρκυρας. Ειλικρινά μας στηρίξανε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια, διότι είναι τα έξοδα για μια τέτοια συναυλία, είναι πολλά τα έξοδα και δεν βγαίνουν από το εισιτήριο των 10 ευρώ, γιατί είναι και, ξέρετε, στο Ρένα Βλαχοπούλου τώρα είναι και πιο λίγοι θεατές, είναι πιο λίγοι άνθρωποι που μπορούν να παρακολουθήσουν. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που
0: μπορούσαμε να στριμωχτούμε λίγο περισσότερο, ναι, και στα ξύλινα καθίσματα. Τώρα είναι αλλιώς.
1: Όμως ειλικρινά μας στηρίξαν και το καταφέρνουμε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Χοροδία Κέρκυρας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χοροδίας Κέρκυρας, που για να μην κάνουμε τις πρόβες στους Ευρωπούλους πήγαμε 2 φορές και κάναμε στην αίθουσά
0: τους. Στους δικούς τους χώρους, ναι.
1: Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει συναδελφικότητα και πρέπει να υπάρχει αγάπη έτσι μεταξύ μας. Διότι όλοι κάνουμε μια κοινή προσπάθεια και προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω και την Κέρκυρα και αυτό που μας αρέσει, τέλος πάντων. Έτσι.
0: Ναι. Και αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ ωραίο να το λέμε και πολύ έτσι σημαντικό να το αναδεικνύουμε. Την προσφορά των συνανθρώπων μας, είτε είναι επιχειρηματίες είτε όχι, που στηρίζουν τα σωματεία και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί φαντάζομαι δεν έχετε άλλο τρόπο, δηλαδή πέρα από το στήριο. Δεν υπάρχει κάποια επιχορήγηση, δεν παίρνετε κάποια χρήματα από το Δήμο ή την Περιφέρεια.
1: Όχι, όχι. Από την Περιφέρεια για κάποιες εκδηλώσεις συγκεκριμένες μπορεί να υπάρχει, δηλαδή για κάποιες χοροδιακές συναντήσεις, ναι. Αλλά όχι συγκεκριμένη χοροδία η δική μας.
0: Ναι, γενικά.
1: Μιλάω για την Ένωση Χοροδιών, μας έχει στηρίξει η Περιφέρεια σε κάποιες χοροδιακές συναντήσεις. Από το Δήμο όχι, 2,5 χρόνια τώρα όχι, δεν υπάρχει βοήθεια στα πολιτιστικά σωματεία. Καθόλου όχι.
0: Πόσα άτομα είστε τώρα στη χοροδία?
1: Κοιτάξτε, με κάποιες απώλειες που έχουμε, διότι εργάζονται κιόλας. Είναι
0: μια και εποχή δύσκολη, βέβαια.
1: Θα είμαστε γύρω στα 30-35 άτομα η χοροδία. Είναι μια προσπάθεια που είχε κάνει και η μαέστρο μας, η Έλλη Καρύδη. Την ευχαριστούμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά που
0: είναι
1: κάνει.
0: Και,
1: ναι, μας βοηθάει πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά.
0: Δώστε μας έτσι μια γέψη από τι θα ακούσουμε. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε, είναι τραγούδια Ελλήνων συνθετών. Αυτά τα τραγούδια τα λαϊκά που τραγουδήσαμε δεκαετία του 80, του 90. Είναι τραγούδια της παρέας, έτσι όπως το είπα. Που τραγουδήσει η Μέρι Λίντα, η Αείμνηστη με τον...
0: Ναι, τη χάσαμε και πρόσφατα, ναι.
1: Είναι τραγούδια που τραγουδήσει ο Νταλάρας, ο Μητσιάς, η Μαρινέλα. Είναι τραγούδια που τραγουδήσαμε.
0: Έχω μπροστά μου το πρόγραμμα, είναι περίπου 21 τραγούδια. Και σκέφτηκα να πω ενδεικτικά ένα-δύο που μου αρέσουν εμένα. Αλλά δεν ήταν ένα-δύο που μου αρέσουν εμένα. Είναι όλα που μου αρέσουν. Δηλαδή είναι αυτό, ότι δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις να πεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω. Ναι.
1: Είναι ωραία. Είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Ωραίος άνθρωπος είναι, χαμηλών τόνων, θεμνός. Είναι ο Γιώργος Παγιάτης που οι Κερκυραίοι τον γνωρίζουν.
0: Βέβαια.
1: Μαέστρος και μουσικός που είναι πάρα πολύ γνωστός και ωραίος στη δουλειά του, καλός. Είναι μια ωραία ομάδα. Είμαστε μια ωραία ομάδα που θεωρώ ότι θα μείνει ευχαριστημένος ο κόσμος που θα έρθει σήμερα.
0: Ωραία. Μια ωραία βραδιά. Μια ωραία βραδιά σε ένα πολύ ωραίο χώρο.
1: Σε ένα ωραίο χώρο.
0: Πολύ ωραίο χώρο, πραγματικά. Τώρα να το ρωτήσω, το σκεφτόμουν, θα το πω. Σας είχαμε συνδέσει και σας είχαμε συνηθίσει αυτές οι εκδηλώσεις να γίνονται στην Κουκουρίτσα.
1: Ναι. Ναι, θα ξαναεπιστρέψουμε.
0: Θα ξαναπάμε.
1: Βέβαια, γιατί να μην ξαναπάμε. Ο χώρος αυτός εμείς τον αγαπάμε.
0: Τον φροντίσατε καταρχάς, τον αγαπάτε μόνο. Τον φροντίσατε πολύ.
1: Είναι ο χώρος μας, είναι σαν το σπίτι μας. Οπότε τον αγαπάμε αυτό το χώρο εμείς. Είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της Κέρκυρας. Και φυσικά θα πάμε, ναι. Απλώς φέτος το είχαμε προγραμματίσει για εκεί, μια και άνοιξε το Μόντε Πο. Από το χρόνο ίσως να είμαστε και στο μουσείο, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε για η ώρα σήμερα και να έρχεται και ο κόσμος λίγο πιο ενωρίς για να προμηθευτεί και το εισιτήριό του. Έχει γίνει προπόληση, όμως υπάρχουν εισιτήρια, μπορεί να έρθει ο κόσμος.
0: Και στην πόρτα να πάρει το εισιτήριό του.
1: Φυσικά, ναι.
0: Και λίγο και πιο νωρίς, όπως είπαμε.
1: Ναι, τα Μόντρεπο, λοιπόν, 9 η ώρα, 9 και 10 θα ξεκινήσουμε, δεν θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Και θα είναι μια όμορφη βραδιά. Σας ευχαριστούμε και σας που είστε πάντα δίπλα μας και παρουσιάζετε τις συναυλίες μας.
0: Με πολύ αγάπη, όπως ξέρετε.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Τόμπρου. Καλημέρα. Καλημέρα. Να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

0: Πάμε πάλι σε κάτι άλλο ωραίο, γιατί σας είπα τα δύσκολα, τα έχουμε για το τέλος. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σκλήρη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μαζί με τους συνεργάτες του αλλάξει την όψη στις Κουλίνες μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, αλλά και συνεχίζει και την δράση του όσον αφορά τον εθελοντισμό. Και καλημέρα κύριε Σκλήρη καταρχάς. Πώς είστε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μοστάκη.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο την δράση η οποία θα λάβει με χώρα το Σάββατο αύριο. Και μιλάμε για ένα καθαρισμό μαζί, μια εθελοντική δράση μαζί που κάνετε με παιδιά, με σπουδαστές που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Μια εθελοντική δράση στη Γαρίτσα αυτή τη φορά. Στο Άλσος. Γαρίτσας και Ανεμομήλου, να τα λέω σωστά.
1: Ήδη είναι η τρίτη ομάδα παιδιών που φτάνει στην Κερκυρά, έχει φτάσει εδώ και λίγες μέρες. 20 παιδιά Αμερικάνοι σπουδαστές που εξειδικεύονται πάνω στον εθελοντισμό και σε αυτές τις περιβαλλοντικές εργασίες. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήδη είναι στην Κερκυρά και τα φιλοξενούμε αυτά τα παιδιά, θα ξεκινήσουμε από την κουλόνη του Ντούγκλα της 10. Έχω κάνει και μία ανάρτηση όποιος συμπολίτης μας και ειδικά οι φίλοι μας, τα παιδιά όλα από το γυμνάσιο, από το Λύκειο, να έρθουν να τα δουν αυτά τα παιδιά, το πώς γίνεται αυτή η δράση, το πώς συνεργοποιούνται πάνω στο περιβάλλον, και θα είναι χαρά μας να είναι μαζί μας να συμμετέχουν. Από τις 10 η ώρα θα ξεκινήσουμε από την κολλάνη του Ντούγκλα, θα μπούμε σιγά σιγά στο Άλσος Γκάδης της Ανεμόμυλου και θα φτάσουμε μέχρι τον Ανεμόμυλο τέρμα κάτω, θα φτάσουμε
0: μέχρι το φάρο, ας πούμε.
1: Το φάρο, ναι. Ναι, μέχρι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Το τέλος θα έχουμε νερό, θα έχουμε αναψυκτικά, όποιος θέλει να δροσιστεί, και θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τα παιδιά αυτά να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να αλλάξουμε απόψεις και να δούμε το μέλλον, δηλαδή, της Κέρκυρας, όπου χρειάζεται αυτές οι δράσεις και από τους πολίτες, έτσι, εκτός από το Δήμο ή το κράτος στην περιφέρεια, όπως το πάρετε.
0: Ναι, φυσικά, το έχουμε ξαναπεί ότι μπορεί ο εθελοντισμός να λειτουργεί επικουρικά, όχι να υποκαθιστά ένα φορέα ή την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά να βοηθάει στο βαθμό που μπορεί και όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, να γνωρίζετε ότι επειδή έχω ασχοληθεί και με ευρωπαϊκές όλους βασίζονται ναι. Κάνουν στον εθελοντισμό, είναι πάρα πολύ μπροστά σε θέματα αυτά και βοηθάνε και την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, να μπορούν να είναι σε ένα σημείο και να φαίνεται η καθαριότητα, γιατί όπως έχουμε πει ότι η καθαριότητα, λέει, είναι μισή ερχοντιά, έτσι, αυτό το ρητό πλέον.
0: Φυσικά. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσετε με τα παιδιά, με τους σπουδαστές, για να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται το Άλσος της Γαρίτσας και τον Ανεμομήλου και να φροντίσετε
1: ό,τι να το... Η δεύτερη φορά που μπαίνουν τα παιδιά, πέρσι πάλι...
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Ήταν μια ομάδα παιδιών, 15 παιδιά ήταν, πάλι Αμερικάνοι, σπουδαστές. Φέτος ήταν η δεύτερη φορά. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πέρσι τι μαζέψαμε μέσα από το Άλσος Γκάλης Ανεμόμυλου. Δεν έχετε ιδέα. Δηλαδή, ανατακτικά χρονικά διαστήματα κατεβαίνει ο δοκαθαριστής. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι.
0: Αυτό θα έλεγα και είναι και ένας χώρος που γενικά, γενικά καθαρίζεται. Ναι. Φανταστείτε άλλοι χώροι που είναι στα βουνά, σε μονοπάτια, ναι, σε χωριά.
1: Απλώς και εμείς πρέπει σαν πολίτες αυτού του τόπου και σαν Κερκυραίοι που αγαπάμε αυτόν τον τόπο, πρέπει να τον σεβαστούμε, έτσι. Δεν πρέπει, δηλαδή, με το παραμικρό ακόμα και στα παιδιά μας πρέπει να τους έχουμε μια συνέστηση και μια παρατήρηση, δηλαδή όχι τα απορρίμματά μας κάτω για το παραμικρό. Υπάρχουν καλάθια, ας προχωρήσουμε και 10 μέτρα και για μας κάτω. Και 10 μέτρα θα βρούμε ένα καλά. Έτσι. Κάνω έκκληση.
0: Αυτό. Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε με κάποιο τρόπο τους πολίτες, τους συνδημότες μας, να κάνουν το αυτονόητο.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχει και έχουμε τόσους πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, έτσι, που και αυτοί βλέπω ότι δεν συμβάλλουν δηλαδή στη φροντίδα να υπάρχει μια από μέρους τους μια καθαριότητα. Δηλαδή βλέπω ότι και με το παραμικρό, επειδή δεν υπάρχει ένα καλάθι στο ένα μέτρο κοντά τους, ότι τα αφήνουν κάτω. Δηλαδή έχω δει και... αυτοκίνητο να έχει παρκάρει στην πλατεία, ας πούμε, να έχει ανοίξει την πόρτα από το παράθυρο, να έχει βγάλει το τασάκι από το αυτοκίνητο και να έχει αποφύσει κάτω τα αποτσίγαρα. Έτσι. Ό,τι πιο τραγικό και ό,τι πιο βλαβερές υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που λέτε, ναι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Έτσι.
1: Δηλαδή, να φανταστείτε πέρσι στο Άλσος, δηλαδή σαν ανεμόμυλου, μία σακούλα μεγάλη απορριμμάτων, ειλικρινά σας μιλάω, μαζέψαν από τσίγαρα, να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Σε χώρους που δραστηριοποιούνται και παίζουν παιδιά, υποτίθεται.
0: Καλαθάκια υπάρχουν όμως παντού σε όλους τους χώρους. Και στο Άλσος Γαρίτσας Ανεμομήλου υπάρχουν καλαθάκια.
1: Υπάρχουν. Όταν κατέβηκα κάτω που με τοποθέτησε ο Δήμαρχος στο Άλσος Γαρίτσας Ανεμομήλου, εποπτεία και πήρα, προσπάθησα με τους καταστηματάρχες να βάλουμε και ένα καλάθι εσωτερικά από το κατάστημά τους, να μπορούμε λίγο να αποσυμφορήσουμε την κατάσταση εσωτερικά. Δούλεψε αυτό το μέτρο, αλλά δυστυχώς όσα καλά θέλετε να βάλεις, όταν είμαστε ασύλλοντοι, έτσι.
0: Είναι εντάξει, τώρα μου στέλνουν από φωτογραφίες από το έκτο δημοτικό, έξω από το έκτο δημοτικό και στη Γαρίτσα, που μιλάμε για τη Γαρίτσα, με κουβέρτες, καρέκλες, εκεί απόξω πεταμένα σκουπίδια. Κάποιος πήγε, σακούλες. Εκεί μπροστά από την είσοδο, από την πόρτα, από το πορτόνι, ας πούμε, του έκτου δημοτικού. Κάποιος πήγε, σου λέει, παρατημένο είναι, ας παρατήσω κι εγώ την βρωμιά μου και την κακομοιριά μου, σιγά καημένε.
1: Μπορεί να υπάρχει μια δυσλειτουργία από θέμα δηλαδή της υπηρεσίας καθαριότητας, ότι μπορεί να μην έχει το τόσο όσο προσωπικό για να μπορεί να καλύψει, αλλά δυστυχώς και εμείς βγάζουμε τα μάτια, τα μάτια μας μόνοι.
0: Ναι, με τα χέρια μας βάζουμε, τα χέρια μας βάζουμε για αυτό το σκοπό.
1: Ναι. Να μας θέλει εμάς στο τη δημοτική αρχή. Δεν μπορεί να μας θέλει συνέχεια ο Δήμαρχος. Δεν μπορεί να μας θέλει συνέχεια αντιδήμαρχος.
0: Αυτό λέω. Τώρα τι φταίει ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος όταν κάποιος πήγε και έβαλε τη συφορά του έξω από, από την πόρτα του έκτου δημοτικού. Τι φταίει τώρα. Ο δήμαρχος πρέπει να είναι παντού. Εκεί όπως πάω εγώ στο σπίτι μου, όπως ανεβαίνω για το σπίτι μου, στον δρόμο για τον Άγιο Προκόπη, κάποιος πήγε και πέταξε σε μία άκρη μια σακούλα με σκουπίδια. Ενώ δεν επιτρέπεται, δεν υπάρχει. Ξαφνικά βλέπεις μια σακούλα με σκουπίδια. Πρέπει να τη μαζέψει τώρα, να τη μαζέψω εγώ, για να μην αποτελέσει πηγή μόλυσης ή για να μην προκαλέσει κάτι άλλο χειρότερο. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάποιος πετάει μια σακούλα με απορρίμματα σε ένα σημείο εντελώς άκυρο, εντελώς άσχετο, που δεν υπάρχει κάτι δηλαδή άλλο για να.
1: Το επισημάνω και το πω στους ακροατές μας ότι έχει δημιουργηθεί η πράσινη γωνία στα Αγία Φίλια.
0: Βέβαια.
1: Όπου γίνεται μια εξαιρετική δουλειά εκεί πέρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Να φανταστείτε ότι στο Λίτλ έχω δει ογκώδη. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα απίστευτα. Αυτή μιλάμε για 20-30 μέτρα. Δεν μιλάμε δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
1: Και για χιλιόμετρα.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Είναι μια νοοτροπία κακιά. Δεν θέλουμε, εγώ δηλαδή, δεν θέλουμε την έννοια να μαλώσω ή να τιμωρήσουμε. Απλώς θέλουμε να συνετίσουμε τους συμπολίτες μας ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε λίγο πιο υπεύθυνοι πάνω στο θέμα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα, Σάββατο.
1: 10 η ώρα Σάββατο από κολόνα Ντούγκλα είναι η εφετηρία. Ξεκινάμε από εκεί με τα παιδιά, τους σπουδαστές, τους Αμερικάνους. Εξαιρετική ομάδα. Έχω παραφέρει, τους γνώρισα πέρσι που έγιναν οι πρώτες δράσεις. Είναι αξιόλογα παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Έχουν πολύ ευαισθησία για το περιβάλλον. Και καλό τους συμπολίτες μας και τα παιδιά και τις οικογένειες να έρθουν όλοι αύριο κοντά μας, να μας γνωρίσουν, να τους γνωρίσουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκλήρη. Καλημέρα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.

0: Πάμε λοιπόν και στα δύσκολα που σας είπαμε ότι τα αφήσαμε για το τέλος. Αλλά δυστυχώς είχαμε το θάνατο ενός 25χρονου ασθενή στη μονάδα βραχία νοσηλείας της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της Κέρκυρας, ο οποίος βγήκε εκτός κτηρίου τα μεσάνυχτα της Τετάρτης για να καπνίσει, όπως ενημέρωσε τουλάχιστον το προσωπικό. Δεν γύρισε στην ώρα που θα έπρεπε να γυρίσει, σήμανε συναγερμός και τελικά βρέθηκε σε ένα σκοτεινό σημείο απαγχωνισμένος δυστυχώς. Λοιπόν, έχουν βγάλει ανακοίνωση και θέτουν και το θέμα αυτό στη σωστή του βάση οι εργαζόμενοι στον ψυχιατρικό τομέα. Με τον κύριο Παπατσόρη, τον πρόεδρό του, θα μιλήσουμε από το σωματείο. Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς,
1: καλημέρα.
0: Μαζί λέμε δυσάρεστα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαμε ακόμα και...
1: Έτσι συμβαίνει συνήθως, ναι. Και ξέρετε κάτι, είναι αυτό το πράγμα συμβαίνει με τις ψυχιατρικές κλινικές. Συνήθως ο κόσμος μαθαίνει τα δυσάρεστα που συμβαίνουν, όπως και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν ξανασυμβεί δυσάρεστα και έχουμε βγάλει ανακοινώσεις και έχουμε ενημερώσει τον κόσμο κτλ. Από τη μία πλευρά, για να μαθαίνει τι γίνεται κιόλας, γιατί μπορεί να νομίζει κάποιος ότι είναι όλα εύκολα και ρόδινα στις κλινικές και στις μονάδες του ΕΣΥ, αλλά από την άλλη κιόλας να τονίζουμε και τα θέματα. Το συγκεκριμένο περιστατικό, το ατυχές περιστατικό, συνέβη και προχθές, βάση περιπτώσει. Εμείς προχωρήσαμε στην ανακοίνωση για ένα άλλο λόγο, γιατί ξέρετε, μέσω διαδικτύου κυκλοφορούν πολλές φήμες.
0: Ναι, βάλτε τα πράγματα δηλαδή, στη θέση τους, εφόσον
1: ναι,
0: θεωρείτε
1: ναι,
0: ότι κάτι
1: ακριβώς,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
1: Ναι, δηλαδή ξαφνικά βρεθήκαμε ότι διέφυγε κάποιος της προσοχής του προσωπικού και προχώρησε σε αυτοχειρία κλπ. Το οποίο δεν ήταν αληθές. Οπότε γι' αυτό
0: δηλαδή,
1: και ένας άλλος λόγος ήταν ότι καλό να υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση από ένα φορέα, λοιπόν, για το τι συμβαίνει, ώστε να μην κυκλοφορούν φήμες ανεξέλεκτες. Βέβαια, αυτό που θέλω να πω, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, αυτό που εμείς βάλαμε ήταν, αναφέραμε τα γεγονότα, ότι το παλικάρι αυτό, εν πάση περιπτώσει, έθεσε τέλος τη ζωή του, βγήκε εκτός μονάδου, σε ένα ανοιχτό τμήμα, το οποίο μπορεί να μπει να βγαίνει οποιαδήποτε ώρα, και έφτασε τέλος τη ζωή του. Θέσαμε τα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς του και τη συμπαράστασή μας στους άλλους εργαζόμενους που δουλεύαν, οι οποίοι σοκαρίστηκαν εκεί πέρα. Και επίσης αυτό που βάλαμε είναι ότι δεν υπάρχει 24-ωρη φύλαξη έξωθεν της ψυχιατρικής κλινικής, η οποία θεωρούμε ότι πιθανώς ένα τέτοιο περιστατικό θα μπορούσε να βοηθήσει να αποτραπεί ένα τέτοιο περιστατικό, και όχι μόνο για περιστατικά, αλλά και για άλλα περιστατικά, όπως παραβατικά στοιχεία τα οποία πλησιάζουν τους χώρους της κλινικής και μεταφέρουν ίσως πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή να σας πω, ο 25χρονος βρέθηκε εκτός ή εντός του χώρου του νοσοκομείου?
1: Βρέθηκε στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Ξέρετε, το νοσοκομείο αποτελείται από τα κτίρια και ένα μεγάλο οικόπεδο γύρω-γύρω, το οποίο είναι δεντρόφυτο σε μεγάλο βαθμό. Σε μια ισορχή που κάνει μεταξύ του τεχνητού νεφρού και της ψυχιατρικής
0: εν πάση περιπτώσει, εντός του χώρου, εντός του προάβλιου χώρου του νοσοκομείου.
1: Ναι.
0: Θέλω
1: να
0: πω, η φύλαξη πού θα βοηθούσε ή πώς θα βοηθούσε να αποτραπεί το συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει.
1: Γι' αυτό λέμε πιθανώς. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό του, για παράδειγμα, με έναν...
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Γι' αυτό λέμε πιθανώς. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό του, για παράδειγμα,

0: Τώρα δεν γνωρίζω περισσότερα από αυτού, αν έχει προχωρήσει ή όχι κτλ. Αλλά καλό είναι να υπάρχει 24 ώρες φυλακή, να υπάρχει ένας άνθρωπος απ' έξω. Γιατί και αποδράσεις γίνονται και διάφορα γίνονται.
1: Ναι, προφανώς. Και όπως είπατε, κάποιοι προσεγγίζουν τους χώρους για δικούς τους λόγους κτλ.
0: Για δικούς τους λόγους, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και αρκετά παραβατικά στοιχεία τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν και νόσο, ψυχική νόσο ή θέλουν και φάρμακα τα οποία έχουμε εμείς για παράδειγμα εκεί πέρα κλπ.
1: Τώρα, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω, αλλά επειδή είχαμε και άλλο περιστατικό το 2023, θυμάστε, μια δολοφονία μιας νοσηλευόμενης στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, που είχε ταράξει βέβαια και δικαίως την τοπική κοινωνία. Έχουμε τώρα έναν άνθρωπο 25 χρονών, ο οποίος χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όλα αυτά, δηλαδή, κύριε Παπατσόρη. Τι γίνεται ακριβώς στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου?
0: Κοιτάξτε, το 2023, με την ανθρωποκτονία που είχε συμβεί εντός της κλινικής, είχαμε βγει, είχαμε πει ότι υπάρχουν θέματα χωροταξίας, έλλειψη προσωπικού στο συγκεκριμένο, ότι, ότι το τμήμα ήταν δημιουργημένο για 6 ασθενείς και έγινε για 12. Βάλαμε κάποια θέματα, δεν είναι τέτοιο. Στο συγκεκριμένο, ένας άνθρωπος ήθελε να δέσει τέλος στη ζωή του. Βγήκε εκτός κλινικής. Δεν είναι θέμα. Γι' αυτό και έβαλα. Δεν ήταν θέμα αποστελέχωσης στο συγκεκριμένο.
1: Να πω όμως κάτι. Εάν όμως ένας ασθενής έχει τέτοια δείγματα και πιθανόν είναι πολλοί σε αυτή την κλινική που αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ζήτημα με τον εαυτό τους και θέλουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, δεν πρέπει να βγαίνει από το χώρο με κάποιο είδους επιτήρηση?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ιατρικό θέμα. Εγώ καταλαβαίνω, δεν μπορώ να επισέλθω στο ιατρικό θέμα. Αυτό μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος δεν είχε κατάθλιψη. Αν το θέτετε έτσι, αυτό. Αλλά του ιατρικού θέματος, τι είχε, τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εντάξει, είναι και ιατρικό δεδομένο που δεν μπορεί να μπει κάποιος. Είναι προσωπικά δεδομένα καταρχάς, ιατρικό απόρριτο.
0: Καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται τώρα να κάνουμε τώρα τέτοιο. Είναι κουσκούς περισσότερο.
1: Απλά, ναι, όχι, λέω με την έννοια ότι φιλοξενείται εκεί ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να περνάει πολλές φορές από το μυαλό τους αυτό. Εδώ περνάει σε εμάς καμιά φορά.
0: Συμφωνώ. Και επίσης λοιπόν, όμως ισχύει το εξής. Ισχύει όμως και το εξής. Αν κάποιος βάλει κάτι τέτοιο στο μυαλό του, για παράδειγμα, θέλει να το κάνει, θα το κάνει. Όπου και να είναι. Έχει, για παράδειγμα, στα οξέα σε εμάς, για παράδειγμα, πριν κάποιο διάστημα, ένας ασθενής προσπάθησε να το κάνει.
1: Ναι, φαντάζομαι έχετε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Το σώσαμε, βγήκε έξω, όταν πήρε εξιτήριο, το έκανε.
1: Ναι, καταλαβαίνω, υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή.
1: Αλλά είναι άλλο μέσα στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια
0: συμφωνώ
1: διαφορά.
0: Συμφωνώ ότι είναι άλλο μέσα στο νοσοκομείο, ότι και καλά ήταν
1: σε ένα προστατευμένο χώρο. Αυτό είναι. Υποτίθεται ότι πάει κάποιο στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του και να είναι σε ένα χώρο προστατευμένο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα. Τι να σας πω, δεν είναι όμως ότι είχε δείξει κάποια διαγραφή. Δηλαδή, επειδή και από εμάς είχε περάσει από το συγκεκριμένο, δεν είχε δείξει διαγραφή κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα, να σας πω, είναι ιατρικό το θέμα. Δεν μπορώ να πω σε τρεις λεπτομέρειες.
1: Ναι, όχι, ούτε εμείς θέλουμε.
0: Εργαζόμενος, αλλά και ως τέτοιο. Δηλαδή, θα έχω.
1: Ούτε εμείς θέλουμε. Όχι, δεν θέλω να μπείτε σε διαδικασία τέτοια. Να δούμε το ιατρικό φάκελο του ανθρώπου. Δεν είμαστε τίποτα εισαγγελείς εμείς. Όχι, για όνομα Θεού. Απλά επαναλαμβάνω ένα πολύ τραγικό περιστατικό εντός του νοσοκομείου και το δεύτερο. Εγώ τα μετράω έτσι. Με συγχωρείτε, αλλά είναι το δεύτερο τραγικό περιστατικό μέσα στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Είναι το δεύτερο το τραγικό που γνωρίζετε.
1: Ναι. Ενώ ένα έχει επιφέρει θάνατο. Δεν ξέρω, είναι και άλλοι θάνατοι που δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Με τέτοιο τρόπο.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δυστυχώς η ψυχιατρική έχει να κάνει συνήθως με κακές ιστορίες ανθρώπων.
1: Με δύσκολες.
0: Με κακά μαντάτα, με δύσκολες καταστάσεις, με ανθρώπους οι οποίοι λυγίζουν πολλές φορές, με ανθρώπους οι οποίοι ξεφεύγουν πολλές φορές. Έχει να κάνει αυτό. Γι' αυτό και γίνεται πρωτοσέλιδο καμιά φορά. Καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά το θέμα είναι να είμαστε και εμείς προσεκτικοί.
0: Τα καλάνια δεν μαθαίνονται, τα κακάνια μαθαίνονται. Αυτό είναι το όριο. Από εκεί και πέρα.
1: Καλό είναι όμως αυτό να μαθαίνονται, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε, θα το ξαναπώ, ότι μέσα σε νοσοκομιακό χώρο θα πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο προσωπικό.

0: προσωπικό και το εκπαιδευμένο προσωπικό και η δυνατότητα φύλαξης και να είναι τόσο πολύ καλά δεμένη όλη αυτή η ιστορία, ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Επαναλαμβάνω, μέσα σε δύο χρόνια έχουμε δύο θανάσεις.
1: Να μην χρειάζεται να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά για να γίνονται, για παράδειγμα, αυτονόητα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το βασικό. Να μην χρειάζεται να γίνεται αυτονόητα. Δηλαδή, να έχεις φύλαξη, για παράδειγμα, 24 ώρες, θα μπορούσε. Ίσως, εγώ λέω, ίσως να, λοιπόν, ίσως να έχει αποτραπεί ένα γεγονός. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει αποτραπεί ένα γεγονός. Ναι. Το εγκαίωτο αυτό, όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι τέτοιο.
0: Κανένας, αλλά πάντα είναι. Ναι. Πάντα σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε.
1: Ή σε άλλα περιστατικά, το να έχει, για παράδειγμα, ενισχυμένο προσωπικό στη βάση, θα μπορούσε να αποτραπεί αντίστοιχο γεγονός, όπως το 2023. Ναι. Λοιπόν, τέτοιες, δυστυχώς, αυτά γίνονται εκ των υστέρων.
0: Θα υπάρξει τώρα κάποια ΕΔΕΜ?
1: Ναι, εννοείται πως θα υπάρξει ΕΔΕΜ. Mm-hmm. Εννοείται πως θα υπάρξει ΕΔΕΜ. Σε ένα βιβλίο περιστατικό δεν θα υπάρξει ΕΔΕΜ. Φυσικά και θα υπάρξει ΕΔΕΜ. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: εννοείται
0: από
1: τη στιγμή που
0: ένας
1: άνθρωπος... Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του να μην υπάρξει ΕΔΕΜ. Είναι το πρώτο πράγμα που θα υπάρξει.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να μαθαίνουμε, γιατί και με την προηγούμενη ΕΔΕΜ δεν ξέρω τι έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι. Είναι εσωτερικά των υπηρεσιών.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάποιοι επιτέλους πρέπει να πάρουν και την ευθύνη του τι συμβαίνει σε ένα χώρο.
1: Εννοείται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπατσόρη.
1: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε
1: παρακαλώ.
0: Πολύ. Γεια. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα γρήγορα γιατί είναι η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Ο Λυκούλος Χεδόπουλος έρχεται. 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 αναλυτικό. Καλημέρα, να είστε καλά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Brent να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Ανοσύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γυροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή Παρασκευή να έχετε. Τι ωραία ευχή για όσους δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο βέβαια, που δεν είναι και τόσο πολύ σε ένα τουριστικό νησί σαν την Κέρκυρα. Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου 2026. Ακούτε την ενημερωτική εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 60 30 08 39 700 τα τηλέφωνά μας. ertkerkiras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail. ertkerkiras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Είναι η μέρα της δημοκρατίας σήμερα στην Ελλάδα. Είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1974, η Χούντα των Συνταγματαρχών υπό το βάρος των γεγονότων στην Κύπρο, του Ατήλα 1 και 2, της τουρκικής εισβολής, της προδοσίας που υπήρξε στη Μεγαλόνησο, αποχωρούν και αφήνουν την κατάσταση στους πολιτικούς. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έρχεται στην Ελλάδα και αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας. Λοιπόν, να σας πω για όσους δεν το πρόσεξαν, υπήρξαν κάτι ψυχάλες βροχής σήμερα το πρωί στην πόλη. Τώρα, εδώ η πρόγνωση επιμένει ότι μέχρι και το μεσημεράκι, μέχρι τις 3-4, ίσως και λίγο αργότερα, θα έχουμε κάποιο ψηλό βροχο, μια στενή βροχόπτωση. Να δούμε τώρα αν θα επαληθευτεί. Η άνεμη βορειοδυτική από το μεσημέρι και μετά έως και 6 μποφόρ, παρακαλώ πολύ. Στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία πεσμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. 29 βαθμούς θα έχουμε και αύριο Σάββατο με ηλιοφάνεια όμως, ίσως κάποια ρέη νέφωση κατά το μεσημεράκι, μαΐστρο έως και 6 μποφόρ. Οι άνεμοι θα κοπάσουν την Κυριακή, θα είναι μεταβλητή έως 3 μποφόρ στους 32 βαθμούς. Θα τσιμπήσει ο υδράργυρος, καθαρός ουρανός. Στους 32 και τη Δευτέρα, 35 την Τρίτη θα ξανανεύει. Όχι, 37 παρακαλώ πολύ. 35 θα είναι γύρω στις 12, στις 3 περίπου, μέχρι τις 6 θα έχουμε 37. 39 περιμένουμε την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Με πολύ ψηλές θερμοκρασίες θα μας αφήσει ο Ιούλιος με καύσωνα. Θα έχουμε εκεί μεταβλητούς ανέμους έως και 3 μποφόρ. Χρειάζεται προσοχή, το είπαμε και το ξαναλέμε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Κάποια γιορτή θα είναι. Χριστίνες, ξέρουμε ότι κατά κύριο λόγο, Χριστιανά επίσης. Είναι της Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, λέει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στην ζωή τους. Είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας η σημερινή. Για να δούμε και τα γεγονότα, για να δούμε το χρονολόγιο της 24ης Ιουλίου. Ξεκινάμε το 1908 που στις Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου.
εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Οι 174.000 λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί τον Κωνσταντίνο Γαραμανλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4:15 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. Σκεφτείτε πόσο ρευστή ήταν η κατάσταση που η ορκωμοσία έγινε στις 4:15 τα ξημερώματα. Θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που μίλαγε ο οδηγός, ο ταξιτζής στην ουσία, που είχαν βάλει προκειμένου να μεταφέρει τον Καραμαλή στο στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι αν ήταν ταξιτζής ή κάποιος άλλος ή αν ήταν αυτοκίνητο της αστυνομίας, γιατί μάλιστα διηγούνταν ότι ακούγανε μέσα από τους ασυρμάτους απειλητικά μηνύματα ότι θα τον σκοτώσουν, θα τον πιάσουν, θα τον κάνουν κτλ. Από τους αιμονικούς της Χούντας. Και όταν του είπε ο οδηγός πάμε στο σπίτι να ξεκουραστούμε, και του είπε όχι βέβαια, πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά στη Βουλή. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Υπήρχαν πολλά τέτοια νομικά πράγματα μέχρι το 1992 και βλέπω εδώ και ένα αφιέρωμα γενικότερα στη μοιχεία που σε άλλα κράτη ξεκινούσε από τη διαπόμπευση, το λιθοβολισμό μέχρι και το να θαυτεί μια γυναίκα που μίχευε, Μιχαλίδα, ζωντανή. 2008, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν λέμε μοιχεία, τα τότε χρόνια, μιλάμε για τη γυναίκα, έτσι, ο άντρας είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. 2008, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1783 ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το απελευθερωτής εντός εισαγωγικών. Το 1897 γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Χάθηκε όταν ξεκίνησε να κάνει το γύρο του κόσμου με ένα αεροπλάνο. 1970 γεννιέται η Τζένιφερ Λόπετς, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Τα έχει και αυτή τα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι μας έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1879 ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Έβλεπα μία συνέντευξη του Τάσου Πατρίκιου στο Λάλα που του έλεγε ότι ένας από τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν ήταν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Βέβαια είναι, τους έζησε τους ανθρώπους αυτούς, έτσι είναι 100 χρονών ο άνθρωπος. Αλλά απίστευτο πνεύμα, απίστευτο. Νομίζω ότι έχεις μπροστά σου έναν εξιντάρι και σου μιλάει. 1901 φεύγει Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας. Και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO.

Λοιπόν, για να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Σπύρος Καλλικιόπουλος, γεμάτο αεροδρόμιο, άδεια πορτοφόλια είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Η δύο όψεων εικόνα του φετινού τουρισμού στην Κέρκυρα, αυξημένες αφήξεις αλλά μειωμένη δαπάνη. Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τα πανελλαδικά στοιχεία της Ελστάτ. Θετική παραμένει η εικόνα της Κέρκυρας, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κριστίνας Κονδρογιάννη, ως τουριστικού προορισμού σε επίπεδο αφήξεων. Ωστόσο, η μέση τουριστική δαπάνη παρουσιάζει πτώση, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Κεντρικού Δήμου Σπύρος Καλλικιόπουλος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, αναλύοντας την πορεία της φετινής σεζόν. Σύμφωνα με τον κύριο Καλλικιόπουλο, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατέγραψε αύξηση αφήξεων περίπου 10% τον Μάιο και 5,6% τον Ιούνιο, με ανωδική τάση να καταγράφεται και τον Ιούλιο. Πάμε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι αυτό, τόνισε ο κ. Καλλικιόπουλος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η σύσταση της τουριστικής δαπάνης έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Στην κεντρική φωτογραφία βλέπουμε αθλητικές εγκαταστάσεις με μικρά παιδιά να παίρνουν τα βραβεία τους. Διαβάζουμε στη Λεζάντα, οι εγκαταστάσεις του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου γέμισαν από παιδικά χαμόγελα, γονείς, φίλους του Συλλόγου και ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό σε μια ξεχωριστή γιορτή λήξης των Ακαδημιών την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε και η βράβευση των δύο κορυφαίων Κερκυριών αθλητών, Γάιου Σκορδίλη και Ελλήνου Χρυζικόπουλου. Μπιάνκι, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, βραχνά η γραφειοκρατία του ελαιοκομικού Μητρώου. Χιλιάδες παραγωγοί αντιμέτωποι με κόστος και καθυστερήσεις. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της Κέρκυρας με αιχμή τη γραφειοκρατική διαδικασία του ελαιοκομικού Μητρώου, τις δηλώσεις συγκομιδής αλλά και τα ζητήματα επιλεξιμότητας αγροτεμαχίων για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, φέρει στη Βουλή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και βουλευτής Κέρκυρας, Δημήτρης Μπιάνκης. ΕΣΠΑ 39,2 εκατομμύρια ευρώ για νέα έργα στα Ιόνια νησιά, 5 νέες προσκλήσεις, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Στο ΕΣΠΑ Ιωνίων το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Πόλεως Κέρκυρας, την απόφαση ένταξης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Και από τα παλιά στο σήμερα, τέλος εποχής, μέσω Κέρκυρας, ένα άρθρο της Ελένης Μπουσολίνου Ανιφαντή. Έτοιμο προσκρίση το ανακαινισμένο γήπεδο του ΟΦΑΜ, ευχαριστίες στους συλλόγους στην περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Και η Ελένη Διαβάτη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κοπηλασίας K23 στο διπλό σκιφ μαζί με την Μιλένα Κοντού. Καλή επιτυχία στα κορίτσια. Για να δούμε και το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Έξω και οι πρόσκοποι από το νησί του Βίδο, ο κεντρικός τίτλος, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Βίδο δεν άφησε πίσω της μόνο καμένη έκταση. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ της Ελένης Κορονάκη, ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και λειτουργίας της νησίδας, οδηγώντας στην αναστολή της λειτουργίας των κατασκηνώσεων και στην αποχώρηση των προσκοπικών ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα 35 πρόσκοποι πάνω. Το όλο πρόβλημα ξεκίνησε με τον γκαζάκι εκεί που έπιασε φωτιά. Ήταν πρόσκοποι από τη Σαλαμίνα, εκεί που τους δημιουργήθηκε το πρόβλημα με την όλη αυτή κατάσταση. Ενεπλάκησαν οι πυροσβεστικοί και οι υπόλοιπες υπηρεσίες και όταν εμπλέκονται υπηρεσίες με τον επίσημο τρόπο, τότε τα αποτελέσματα καταλαβαίνετε. Άλλα θέματα, γεμάτη δρόμη, άδεια ταμεία, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Η εικόνα της παλιάς πόλης, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσαΐτη, και των τουριστικών περιοχών παραμένει σε μία ακόμη εξαιρετική σεζόν.
Τα σοκάκια γεμίζουν καθημερινά από επισκέπτες, οι παραλίες παραμένουν πολυσύχναστες και το αεροδρόμιο καταγράφει αυξημένη κίνηση. Ωστόσο, πίσω από αυτή την εικόνα, ένα διαφορετικό αφήγημα διαμορφώνεται στην αγορά. Οι επαγγελματίες του εμπορίου και της εστίασης κάνουν λόγο για σημαντική στέρηση στην κατανάλωση, συνοψίζοντας τη φετινή εμπειρία στη φράση «γεμάτη δρόμη, άδεια ταμεία». Τώρα, άμα σχολιάσω ότι δεν έχουμε τις υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την εστίαση, αλλά παραμένουν υψηλές. Αν το σχολιάσω τώρα, θα μου στείλει σε λίγο μήνυμα ο πρόεδρος των εστιατών, ο κ. Βασιλάκης, ότι υπερβάλλω. Ναι, αλλά αυτή είναι η αίσθηση. Όποια και αν είναι τα προβλήματα, αυτή είναι η αίσθηση. Άλσος φυλακών έτοιμο σχέδιο 1,196.000 ευρώ που κανείς δεν γνώριζε ότι υπήρχε. Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε τον καθαρισμό και την ανάπλαση του άλσους φυλακών χωρίς να προκύψει ότι ήταν γνωστή η ύπαρξη του ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης που η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή ανακοίνωσε την επόμενη ημέρα. Οι εκπρόσωποι της Κέρκυρας στο Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών. Ροκ διαδρομές από την Παντίνα της Παλιάς Πόλης και το Rock School Κόρφου. Με περισσότερους από 120 νεαρούς μουσικούς, τραγουδιστές και παιδικό φωνητικό σύνολο, το Children's Rock Voices, η Παντίνα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας και το Rock School Κόρφου έκλεισαν το 13ο 7 Festival με την συναυλία αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη rock μουσική. Το βίντεο αδειάζει και μαζί του αδειάζει η ευθύνη, ο τίτλος από το editorial της εφημερίδας, στο σημείωμα του εκδότη, να δούμε το πρωιμιό του. Η ματέωση των φετινών κατασκηνώσεων και η απομάκρυση των προσκοπικών ομάδων έπειτα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας δεν είναι μια συγκυριακή συνέπεια της πυρκαγιάς. Είναι το πιο ηχηρό σύμπτωμα μιας μακράς εγκατάληψης. Φωτιά αποκάλυψε ότι οι εγκαταστάσεις δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας. Όμως το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Το βίντεο δεν εγκαταλείπεται από χθες, εγκαταλείπεται εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι οι πρόσκοποι εκεί έβασαν δικές τους σκηνές, είχαν ένα δικό τους μικρό παράπηγμα, ας πούμε, για να φτιάχνουν το φαγητό κτλ. Δεν ήταν στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Ήταν λίγο πιο προσκοπική η όλη διαδικασία. Αλλά είπαμε, σύμφωνα με την τρέχουσα λογική, όλα αυτά πρέπει να είναι αδειοδοτημένα και ιδιαίτερα προσεγμένα, προς ασφάλεια βέβαια των κατασκηνωτών. Αυτά με τα δύο πρωτοσέλιδα. Α, συγγνώμη, είναι Παρασκευή, έχουμε και τρίτο. Καλά που το θυμήθηκα, έχουμε την άποψη. Είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή. Τη βλέπω και σε έγχρωμη έκδοση. Σήμερα, Μαρίνα Μεγκαγιώτη εν αναμονή Καρνάγιον, η εκκρεμότητα με την μετεγκατάσταση απειλεί την επένδυση, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, αναβολή της απόφασης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για διορθώσεις. Άλλα θέματα, τι δείχνει η έκθεση του ΙΟΒΕΤΑ, Ιόνια πρώτα στην Ελλάδα στους νέους εκτός εργασίας και εκπαίδευσης. Νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών, παρατείνεται ο διαγωνισμός για τα ΚΤΕΛ. Βόρεια Κέρκυρα, η Δάφνη αποκτά σύγχρονο βρεφονηπιακό σταθμό. Μακάρι όλοι αυτοί οι σταθμοί να γεμίζουν με παιδάκια. Μακάρι. Ενισχύονται κρίσιμες υποδομές στα Ιόνια, νέο πακέτο χρηματοδότησης από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων μέσω ΕΣΠΑ, 39,25 εκατομμύρια ευρώ στα Ιόνια για ίδρυψη, υγεία, σχολεία και εξοικονόμησης ενέργειας. Καφέ Γυαλί στεγανοποιούν το πεζοδρόμιο για να προχωρήσει η ολοκλήρωση των καταστημάτων της Μαρίνας. Τώρα, ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα όλων των σημερινών εφημερίδων, των τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν στην Κέρκυρα.

0: Λοιπόν, να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα. Θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι η μέρα που είναι σήμερα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την επέτειο που έχουμε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1974 έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και σταματάει αυτή η παρένθεση της πολιτικής ανατροπής, του πολιτικού γύψου της Χούντας.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Περάσανε τόσα χρόνια. Σήμερα θα μαζευτούμε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει αυτή η καθιερωμένη εκδήλωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δύσκολα χρόνια τότε, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε τη χώρα σε ράγες ανάπτυξης. Ακολούθησαν ό,τι ακολούθησε και από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει σήμερα, μετά από 52 χρόνια, η Ελλάδα να είναι μια σύγχρονη δημοκρατία, να αντενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, να έχει ισχυροποιηθεί σημαντικά και στον αμυντικό και στο διπλωματικό και στον οικονομικό τομέα. Και νομίζω ότι μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη αυτά τα 52 χρόνια, όμως πραγματικά η Ελλάδα του τότε με την Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι. Νομίζω ότι όποιος μελετά ή διαβάσει ή ανατρέξει τέλος πάντων στην πολιτική ιστορία του τόπου δεν μπορεί να βρει τόσο μεγάλο διάστημα πολιτικής ομαλότητας. Ναι, στην ιστορία δίκιο του τόπου από το 1821 μέχρι τώρα.
1: Έχετε δίκιο ακριβώς. Βεβαίως οι δυσκολίες στην αρχή ήταν τεράστιες. Δηλαδή αυτά που αντιμετώπισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να βάλει τη χώρα στον δρόμο της δημοκρατίας δεν ήταν εύκολα. Και έγιναν με έναν τρόπο υποδειγματικό, χωρίς να έχουμε αιματοχυσίες, χωρίς να έχουμε τίποτα. Και πράγματι, έτσι πάντα σκέφτομαι την περίοδο αυτή, παρότι ήμουν μαθητής, μικρός μαθητής, σκέφτομαι αυτή τη φιγούρα του Κωνσταντίνου Καραμαλή να κατεβαίνει από το αεροπλάνο και μετά από λίγο να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Όλα αυτά βέβαια υπό την τραγωδία της Κύπρου, έτσι.
1: Βεβαίως, και είναι το ένα και μοναδικό θέμα για το οποίο παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο σε μια συνέντευξή του. Η Κύπρος βεβαίως και αυτή έχει κάνει τεράστια βήματα. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από λίγο είχε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελλάδα και Κύπρος πορεύονται μαζί και νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι με την νέα δυναμική που έχει πάρει και το ζήτημα του Κυπριακού στο πλαίσιο δηλαδή του ΟΕΕ, ότι θα επανακινήσουν οι συνομιλίες για να έχουμε ένα τελικά στόχο, μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Mm.
0: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο, να αλλάξουμε σελίδα, να έρθουμε στα κάθε μας. Έγινε μια διεξοδική συζήτηση με αφορμή τη μεταφορά των Καρνάγιων στο Δημοτικό Συμβούλιο και για την επένδυση Mega Yacht. Και ακούω και αρκετές φωνές που λένε ότι αυτή η επένδυση είναι μεγάλη και θα αλλάξει τη φιλοσοφία της πόλης, θα αλλάξει το μαντούκι, εκεί το εμπορικό κέντρο κτλ. Έχετε τέτοιους φόβους, γιατί είσαστε ένας από τους ανθρώπους που υποστήριξαν από την αρχή αυτή την μεγάλη επένδυση.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτοί οι φόβοι βγαίνουν από συγκεκριμένη μερίδα πολιτικών και πολιτών που ανήκουν δηλαδή σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Οπουδήποτε στην Ελλάδα λέω ότι πάμε να κάνουμε μια επένδυση στην πόλη της Κέρκυρας που θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια με Marina Mega Yacht και υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, κάποιες ευτυχώς, με κοιτάνε πραγματικά με απορία οι συνάδελφοι βουλευτές όλων των κομμάτων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έτσι θυμάμαι πριν από πολλά πολλά χρόνια, λέγανε τότε και για τη Μαρίνα των Γουβιών. Και αυτή τη στιγμή, από την ώρα που έγινε η Μαρίνα των Γουβιών, κοιτάξτε τι πλούτο έφερε στην Κέρκυρα. όσο πολλαπλασίασε τον ποιοτικό τουρισμό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να έχει μια άρπα ή β' άποψη. Υπάρχει νόμος του κράτους που κυρώθηκε δηλαδή από τη Βουλή των Ελλήνων, που λέει συγκεκριμένα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει, με όλες τις διατάξεις ασφαλείας, τους κανονισμούς περιβαλλοντικούς. Και σας διαβεβαιώ ότι επειδή η εταιρεία η οποία το έχει πάρει αυτό το διαγωνισμό έχει και άλλες μαρίνες αντίστοιχες στην Ελλάδα, όπως στην Αττική, σας λέω ότι θα είναι ένα κόσμημα.
0: Είναι η εταιρεία που φτιάχνει το ελληνικό στην ουσία.
1: Ακριβώς. Και έχει και άλλες μαρίνες, τη μαρίνα του Φλίσμου. Και άλλες μαρίνες.
0: Όταν συζητήθηκε το θέμα στη Βουλή, είδα τον κύριο Τρεμπεγκλή και τον κύριο Πουλημένο να έρχονται προκειμένου να στηρίξουν την επένδυση. Ωστόσο, ακούω ότι δεν είχε εμπλακεί η αυτοδιοίκηση στην όλη διαδικασία, ούτε είχε ενημερωθεί για τον τρόπο που θα γίνει η επένδυση, για το μέγεθός της και τα λοιπά.
1: Κοιτάξτε, αυτό έγινε εξαντλητικά πριν από αρκετά χρόνια, όταν και το Δημοτικό Συμβούλιο τότε και το Περιφερειακό Συμβούλιο πήραν την απόφαση επί του Master Plan του λιμένος. Μέσα στο Master Plan στο λιμάνι ήταν και η Μαρίνα Μεγκαγιώτ. Αυτό έπεσε σε αγανάπαυση και έπρεπε να έρθουμε εμείς το 2019 να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, να βοηθήσουμε την Κέρκυρα και να βάλουμε σε ράγες, σε ρότα υλοποίησης αυτό το μεγάλο έργο. Περάσαμε μίλια αγώσα κύματα, δεν ήταν εύκολο πράγμα αυτό. Με το συγχωρεμένο το Σπύρο το Ζερβόπουλο δώσαμε πραγματικά μάχες, το φέραμε, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, κυρώθηκε από τη Βουλή και τώρα είμαστε στο να γίνει. Αυτά έχουν εξαντλητικά συζητηθεί και στη Βουλή και στο Δημόσιο Λόγο. Εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα αλλάξει όλη την περιοχή, θα φέρει ποιοτικό τουρισμό και βεβαίως όχι μόνο στην πόλη της Κέρκυρας, αλλά και ευρύτερα, εννοώ στο νησί. Και είναι η Μαρίνα Μεγκαγιώτ, είναι ένα σκρίκος μεγάλος από το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχουμε ανακοινώσει με τη Μαρίνα της Ημερολιάς, με τη Μαρίνα που έχει ολοκληρωθεί στο Καφέ Γυαλί, με τη Μαρίνα της Λευκύνης που δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο τότε για ανεξήγητους λόγους το απέρριψε, και πάμε πιο κάτω με τη Μαρίνα της Λάκας Παξών. Σε κάθε περίπτωση εδώ τα πράγματα είναι δρομολογημένα. Αυτό το οποίο πρέπει και πρέπει να το κάνουμε αυτό είναι να μετακινηθούν τα καρνάγια και να πάνε στον παραδίπλα χώρο που τέλος πάντων έχουμε βρει, ώστε να ξεκινήσει με την κατάσταση, διότι υπάρχουν προαιρέσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Δηλαδή, αν μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν φύγουν τα καρνάγια από τον υπάρχοντα χώρο, επειδή έχουμε πάρει ήδη 4 παρατάσεις, αυτό θα υπάρξει πρόβλημα και μπορεί να εγείρει ρήτρες εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτό. Υπάρχει μια καλή διάθεση, έχουμε συζητήσει πολλές φορές όλοι και δηλαδή, αλλά και εγώ προσωπικά με τους καρναγιάδες εκεί πέρα, με τους ουσιαστικά ναυτικό επισκευαστική ζώνη είναι η παραδοσιακή ξυλοναυτική τέχνη, δεν είναι εδώ στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά τέλος πάντων εγώ θα δεχτώ ότι είναι απαραίτητο με κεφαλαίο α να έχουμε στην Κέρκυρα, πολλό δε μάλλον τώρα που έχουμε φτιάχνουμε όλες αυτές τις μαρίνες, μια υγιή ναυπηγοεπισκευαστική βάση. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είπαμε με το Δήμο, μάλλον με την ΕΤΑΔ, να συμφωνήσει ένα κομμάτι που έχει παραχωρηθεί εκεί που είναι άχρηστο από το 93 μέσα στις Βατσουνιές, να το παραλάβει όλοι και για χρήση από τα καρνάγια. Συμφώνησε η ΕΤΑΔ, λέει η ΕΤΑΔ, βεβαίως λέει, η ΕΤΑΔ είναι η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου. Βεβαίως λέει, το έχουμε κάνει αυτό και με το Δήμο της Κέρκυρας, με τον ΑΔΜΙΕ. Εδεύεται τώρα 4 μήνες όλοι και να περάσει ένα θέμα, αυτό το θέμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια, να σας πω την αλήθεια.
0: Θα επανέλθει από ό,τι ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες που ζητήθηκαν ως προς τα σχέδια, γράμματα κτλ.
1: Έχουν δοθεί εξαντλητικές λεπτομέρειες, έχουν γίνει 1 εκατομμύριο συσκέψεις και συνεργασίες. Προφανώς δεν θέλει η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, να με πω η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει κάτι που είναι προς το συμφέρον και του Δημοτικού Συμβουλίου και της πόλης της Κέρκυρας και του ολόκληρης της Κέρκυρας για τους δικούς του λόγους. Το Δημοτικό Συμβούλιο εννοώ. Από εκεί και πέρα, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας και το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για αυτό το θέμα. Εναλλακτικά σενάρια θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Υπάρχουν και εναλλακτικά σενάρια. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι η Κέρκυρα πρέπει να έχει μία ναυπηγοεπισκευαστική βάση όπως είχαμε μέχρι τώρα στο χώρο που είναι, και από εκεί πέρα βεβαίως θα βοηθήσει και ο Οργανισμός Λιμένος με την κατάσταση, αλλά στα λογικά πλαίσια, διότι πήρε μία επιστολή ο Οργανισμός Λιμένος που οι επιχειρήσεις αυτές ζητούσαν υπερβολικά πράγματα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει και είναι και λογικό. Να σας πω, ίσως ο κόσμος δεν το ξέρει, ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν και σημαντικές οφειλές προς τον ΟΛΚΕ και δεν καταβάλουν αποζημίωση κρίσης. Αντίστοιχη δηλαδή με την έκταση αυτή και μάλιστα παράνομο ουσιαστικά την καταλαμβάνω. Πραγματικά αν το δει κάποιος από νομικής πλευράς, τουλάχιστον οι νομικοί σύμβουλοι και του Υπουργείου και του ΟΛΚΕ και του Υπερταμείου, αυτά που μου λένε είναι ότι είναι τελείως, δηλαδή πολύ, πολύ εύκολα δικαστικά μπορεί κάποιος να ζητήσει την αποβολή.
0: Το θέμα είναι να βρούμε μία χρυσή τομή να κάνουν όλες οι πλευρές τη δουλειά τους τώρα, όχι να δημιουργήσουμε πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Θέλουμε να υπάρχει, και εγώ προσωπικά δηλαδή, μία ομαλότητα, αλλά θα πρέπει να μην έχουμε και παράλογες απαιτήσεις. Τέλος πάντων τώρα, είπαμε δηλαδή, μία ομαλότητα, αλλά θα πρέπει να μην έχουμε και παράλογες απαιτήσεις. Τέλος πάντων τώρα...

0: η ΕΤΑ το είπε και το έχουμε γραφτό.
1: Μάλιστα.
0: Ότι ναι, μπορεί να παραχωρηθεί στον ΟΛΚΕ οργανισμό λιμένων για χρήση από τα κανάλια. Αλλά τέλος πάντων, κοιτάξτε, δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Ήδη εξετάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας εναλλακτική προσέγγιση, εναλλακτική δηλαδή λύση, πάντα στην ίδια περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, και νομίζω ότι σύντομα θα ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένους αυτή η λύση. Εγώ λέω ότι υπάρχει συνενετική διάθεση, ότι βεβαίως θέλουμε την αθλητικοεπισκευαστική βάση, αλλά θα πρέπει, καταλαβαίνετε, να υπάρχουν λογικές προσεγγίσεις και από την πλευρά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να προλάβουμε, να το πούμε, έχουμε ζητήματα που αφορούν την ίδρυυση της Κέρκυρας που έχουν προχωρήσει.
0: Ναι, έχουμε. Γίνονται συνεχώς συσκέψεις και τηλεδιασκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ τους κυβερνητικούς φορείς και βεβαίως του Περιφερειάρχη, του κ. Τρεπεκλή, ο οποίος, μιλάμε τώρα για τη Χρυσίδα, γιατί αυτό είναι το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά έπεται, να προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο που υπάρχει ανάδοχος. Υπήρξε μια διαδικασία γραφειοκρατική σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις. Αυτό έχει επιληθεί. Από εκεί και πέρα, κεντρικό ρόλο παίζει και η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η οποία θα είναι και ο κύριος του έργου, με χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όταν θα έρθει η ώρα όμως, γιατί σας είπα ότι αυτή τη στιγμή γίνονται συνεχώς, χτες για παράδειγμα, και ο κύριος Περιφερειάρχης και εγώ και ο Γενική Γραμματής είχαμε συνάντηση για αυτό το θέμα. Αυτό γίνεται κάθε εβδομάδα μέχρι που να ολοκληρωθεί και κάποια στιγμή που θα ανακοινωθεί θα έρθουν οι υπουργοί στην Κέρκυρα για να γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις με τον κύριο Περιφερειάρχη. Άρα είμαστε σε ένα δρόμο προς τα εκεί. Τώρα, για άμεσα έργα, εγώ χτες υπέγραψα 170.000 ευρώ για μίσθωση αφαλάτωσης στους παξούς, που καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντική, δεν θα έλεγα σημαντική έλλειψη νερού, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα λειψιδρίας λόγω των πολλών χιλιάδων τουριστών που έχει. Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο μπορώ να σας πω. Ένα άλλο θέμα, πάλι υπέγραψα χτες 37-38.000 ευρώ για ένα water kiosk στην Ρίκουσα, που θα βοηθήσει, γιατί το water kiosk, ξέρετε, συνδέεται και έχει σπόσιμο νερό κατευθείαν. Είναι 19 κυβικών την ημέρα, δηλαδή μεγάλης ικανότητας δηλαδή παραγωγής, και γλιτώνεις και όλο αυτό το πλαστικό μπουκάλι. Είναι
1: αυτό,
0: πολύ σημαντική.
1: Συγγνώμη, αυτό πώς γεμίζει με πόσιμο νερό?
0: Αυτό συνδέεται με παροχή μη πόσιμου νερού και το μετατρέπει σε πόσιμο νερό.
1: Είναι σαν αφαλάτωση δηλαδή?
0: Είναι σαν μικρή αφαλάτωση, να το πω έτσι. Υφάλμηρου όμως νερού. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει νερό ή απογειώτρηση από οτιδήποτε και να το καθαρίσει για να το κάνει πόσιμο. Ένα αντίστοιχο τέτοιο έχουμε τοποθετήσει και λειτουργεί στους οθονούς και ακολουθεί και το μαθράκι. Το μαθράκι λίγο μικρότερο βέβαια, γιατί 19 κυβικά είναι πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν αυτές τις δύο χρηματοδοτήσεις που σας είπα τώρα είναι τελευταίες, δεν έχουν βγει ακόμα, έγινε στη διαδικασία της έκδοσης, αλλά υπεγράφησαν. Δηλαδή είναι έργα τα οποία πάνε στην Κέρκυρα για να αντιμετώπιση των προβλημάτων ίδρευσης. Τα άλλα τα έχουμε ανακοινώσει, κάνουμε και μια προσπάθεια μήπως μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος βρεθούν νέοι πόροι για τη συνέχεια της αντικατάσταση των σωληνώσεων που ήδη έχει ξεκινήσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Βγήκε πρόσφατα μια πρόσκληση, όπως είδατε, 65 εκατομμύρια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και

0: πρέπει οι Δήμοι να ζητήσουν για να μπουν μέσα. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα μέτωπα στο ζήτημα αυτό, όμως η προσπάθειά μας, η μεγάλη, είναι να τελειώσει αυτό το θέμα και να εγκατασταθεί ο εργολάβος για το εργοστάσιο αποσκλήρησης της θυσίας.
1: Τώρα, καταλαβαίνω ότι εξαιτίας της θέσης σας υπάρχουν ζητήματα που ακόμη και αν δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό σας, οι Κερκυραίοι τα θέτουν. Έχω εδώ τώρα ένα μήνυμα που έλαβα από τον κύριο Νίκο Μόσχο, ο οποίος μιλάει για το στάδιο, λέει ότι έχουμε συνεχόμενες επιτυχίες Κερκυραίων αθλητών του Στίβου, αλλά δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις να γίνουν προπονήσεις, γιατί είναι σφραγισμένο το στάδιο.
0: Ναι, και πολύ σωστά το λέει ο κύριος Μόσχος, διότι είμαστε τώρα στη διαδικασία, μετά από 30 χρόνια απραξίας όλων των κυβερνήσεων, βρέθηκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να φέρει 2,5 εκατομμύρια με τη μία στο αθλητικό κέντρο, και τώρα αυτή τη βδομάδα ήδη έχει εγκατασταθεί ο πρώτος εργολάβος που είναι για την κατεδάφιση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι εκεί, δουλεύει για την κατεδάφιση των κερκίδων. Κάνει τα προκατακτικά δηλαδή, ένα. Δεύτερον, εγκαθίστατο εργολάβος, το δεύτερος εργολάβος, που μέσα δηλαδή στο επόμενο, τι να σου πω, 10 μέρες, 15, μπορεί και να είναι ήδη εκεί. Πρέπει να μιλήσω με τον κύριο Αγάθο, τον πρόεδρο, ο οποίος θα ασχοληθεί με την αντικατάσταση του Ταρτάν, το νέο κλωοτάπητα και τις νέες κολόνες φωτισμού. Και επίσης, εγκαθίσταται και ο τρίτος εργολάβος, που είναι για το νέο κλειστό μπάσκετ βόλεϊ του αεροϋποστηριζόμενου θόλου. Και βέβαια
1: του
0: είναι
1: μπαλόνι ολοκληρώθη... δηλαδή.
0: Ναι, αλλά όμως σύγχρονο μπαλόνι με όλα τα συνοδά έργα τα οποία χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά μαζί με την ανακαίνιση των μικρών κερκίδων, σε πρώτο χρόνο μιλάμε πάντα, αθροίζουν 2,5 εκατομμύρια.
1: Ναι. Αλλά αυτά, έχουμε χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση όλων αυτών των παρεμβάσεων.
0: Μέσα στο 26. Mm-hmm. Δεν είναι, κοιτάξτε, ότι υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να παλέψουμε, το λέω συνέχεια όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Εάν τα παρατήσεις, δεν γίνεται ποτέ. Αν είσαι από πίσω, γίνονται τα πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω, περάσαμε από χίλια κύματα και με τους τρεις εργολάβους. Ενώ και με τους τρεις μεγάλους διαγωνισμούς. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Όμως, έστω και με μια καθυστέρηση, αυτή τη στιγμή είναι οι εργολάβοι έτοιμοι. Ο ένας, σας είπα, έχει εγκατασταθεί. Ο άλλος έχει παραγγείλει ό,τι ήταν να παραγγείλει. Και ο τρίτος θα φέρει τον μπαλόνι μέσα στο 26. Έχουμε ένα αναβαθμισμένο, καινούριο αθλητικό κέντρο σε ό,τι αφορά το γήπεδο και βεβαίως καινούριο κλειστό. Από εκεί πέρα γίνονται και μεγάλα, προγραμματίζονται και έργα ενίσχυσης και του κολυμπητηρίου και του κλειστού μπάσκετ, και μάλιστα είμαστε και σε μια συνεργασία με την περιφέρεια να δούμε μήπως μπορούμε να εντάξουμε πόρους περιφέρειας εκεί, γιατί οι πόρους περιφέρειας είναι για την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά αυτή τη στιγμή για να γίνει ενεργειακή αναβάθμιση κολυμπητηρίου και μπάσκετ πρέπει να γίνουν κάποιες στατικές ενισχύσεις, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, απλά είπαν οι μελετητές ότι καλό θα είναι για να γίνουν κάποια έργα τέτοια. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να γίνουν αυτά και μετά. Τώρα, θα μου πείτε, ωραία, φύγανε οι κερκίδες. Βγάλαμε και τη συμπληρωματική σύμβαση, διότι βγήκε η σύμβαση, αλλά δεν είχε βγει μετά η μεταφορά όλων αυτών των τόνων από το τσιμέντο. Βγάλαμε και τη συμπληρωματική σύμβαση, άλλα 74.400, και τώρα λοιπόν όλα είναι έτοιμα και αυτό. Θα μου πεις, και πώς θα γίνει, δεν θα έχουμε καινούρια κερκίδα? Βάλαμε στον προϋπολογισμό τον επόμενο να υπάρχει ένα κονδύλι 1,5 νομίζω εκατομμύριο για την καινούρια κερκίδα. Άρα λοιπόν, να μην ανησυχεί ο κύριος Μόσχος και ο κάθε κύριος Μόσχος, αυτά που μπορούμε να κάνουμε τα κάνουμε, όταν άλλες κυβερνήσεις δεν τα έκαναν. Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα. Πείτε μου ένα λόγο για το Λεκομικό Μητρό, διότι ακούω εδώ πέρα διάφορους να λένε ότι θα μετατραπούν όχι μόνο οι αγρότες αλλά και κάθε ιδιοκτήτης ελαιοκτήματος στην Κέρκυρα σε έναν λογιστή που θα πρέπει να συνδέεται με πλατφόρμες και να στέλνει συνεχώς στοιχεία για την παραγωγή, για την ύπαρξη των ελαιοδέντρων κτλ. Και τι ακριβώς έχει γίνει?
0: Είχα πρόσφατα μία συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνεταιρισμένων Αγροτών. Υπάρχουν οπωσδήποτε λογικές επισημάνσεις. Πολύ λογικές. Ας πούμε, για το ελαιοκομικό μητρό, είναι αδύνατον με την ημερομηνία που υπάρχει να μπορέσουν να ολοκληρώσουν όλα αυτά που πρέπει να ολοκληρώσουν. Εγώ επικοινώνησα παρουσία και μίλησα με τον αρμόδιο υπουργό και με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα. Εντάξει, είμαστε στη... θα πάρει παράταση το ελαιοκομικό μητρό, δεν το συζητώ. Άρα το ένα θέμα που απασχολεί τον αγροτικό κόσμο είναι αυτό. Ναι, θα πάρει παράταση.
2: Είναι
0: ότι πολλά προβλήματα, λέει το Υπουργείο, ότι θα λυθούν με το νέο ΟΣΔΕ, άρα με τη νέα διαδικασία. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να διασυνδεθεί το χρηματολόγιο με τη βάση των ενώσεων. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο αυτό. Πολλό δε μάλλον στην Κέρκυρα που δεν έχουμε ακόμα ανάρτηση.
1: Που είναι μικρός και κατατμημένος.
0: Και δεν έχουμε ανάρτηση. Δεν υπάρχει ανάρτηση ακόμα. Παλεύουμε και γι' αυτό. Παλεύουμε δηλαδή να υπάρξει ανάρτηση του χρηματολογίου το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Θα μας απασχολήσει το χρηματολόγιο της Κέρκυρας στο επόμενο χρονικό διάστημα, ακριβώς λόγω της επικείμενης ανάρτησης.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι καταρχάς πήραμε αυτή την παράταση, θα παίρνουμε αυτή την παράταση, ένα. Δεύτερον, το νέο ΟΣΔΕ θα βοηθήσει σημαντικά τη διαδικασία, αλλά κοιτάξτε ότι ναι, είναι μια μεταβατική περίοδος. Ναι, ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα για να μην επαναληφθούν όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Το θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, πολλά χρόνια, η χώρα έχει επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3 δισεκατομμύρια, ακριβώς γιατί κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις ή περισσότερο από αυτό που τους αναλογούσαν.
1: No. Εντάξει, οπότε, αυτό δεν αφορά την Κέρκυρα. Ευτυχώς.
0: Μπορεί να μην αφορά την Κέρκυρα, αλλά και στην Κέρκυρα έχουμε δει πράγματα. Ας μην ανοίξουμε αυτή
1: τη
0: συζήτηση. Τι δηλώναμε, πώς δηλώναμε, τι τα κάναμε, τι δεν τα κάναμε. Τώρα λοιπόν προσπαθεί να μπει μια τάξη. Ναι, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως γίνονται βελτιώσεις. Κρατήστε δύο πράγματα. Παράταση στο ελαιοκομικό μητρό, νέο ΟΣΔΕ που αναμένεται από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, θα βελτιώσει κάποια πράγματα. Και βεβαίως ο εξυγχρονισμός των συστημάτων και των περιφερειών των αρμοδίων διευθύνσεων και η επικοινωνία με το κέντρο, με την ΑΔΕ, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι καλύτερος και πιο σύγχρονος και με νέες τεχνολογίες. Έχει δρόμο ακόμα, αλλά είναι για το καλό.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι μονολεκτικά, η συνταγματική αναθεώρηση πάει περίπατο?
0: Κοιτάξτε, είναι μια απαγοήτευση, υπό ποιαν έννοια το λέω. Είναι τόσο σοβαρό ζήτημα και ενώ θα μπορούσαμε με το ΠΑΣΟΚ να είχαμε μια πολύ πιο καλή συνεργασία, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να το παίξει κόμμα διαμαρτυρίας και ακόμα και σε αυτά τα οποία συμφωνεί, να μην συμφωνεί. Αυτό είναι πρωτοφανές. Πάνω σκάγια το άρθρο 16. Τι να σας πω, είναι ένα ζήτημα. Εμείς προχωράμε. Σήμερα θα μιλήσει και σε λίγο ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήτανε αναγκαία η συνταγματική αναθεώρηση, διότι έχει αλλάξει ο κόσμος από το 1975 και από το 2001. Υπάρχουν νέα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κερδοσκοπικά και όλα αυτά, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του άρθρου 86 και την ευθύνη υπουργών. Όλα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν ώστε το Σύνταγμά μας να γίνει σύγχρονο. Το να αρνείται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί ενώ στα περισσότερα άρθρα προς τροποποίηση συμφωνεί, για μένα συνιστά ένα πολιτικό παράδοξο.
1: Mm. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, η υφιστάμενη Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν και η επόμενη Βουλή θα προχωρήσει στην αλλαγή αν αυτό συμβεί έτσι. Λοιπόν,
0: είναι, και εάν είχαμε όμως τον αριθμό των 180, θα μπορούσαμε να το είχαμε και το ΠΑΣΟ, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να φύγει από τα ποσοστά αυτά. Είναι κόμμα διαμαρτυρίας.
1: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Γκίκα, για όσα μας είπατε.
0: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.

0: 14 λεπτά μετά τις 10 έχουμε επανέλθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Πρυτανία του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα μιλήσουμε με τον Πρύτανη του Ιδρύματος, τον καθηγητή τον κύριο Ανδρέα Φλόρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρύτανη.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
0: Έχουμε τις βαθμολογίες των φοιτητών. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πού στέκεται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυτή τη χρονιά. Οριοθετήστε μας λίγο την κατάσταση.
1: Ναι, ανακοινώθηκαν χθες οι βάσεις. Να πω συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες, βέβαια, και σε αυτούς που εισήλθαν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και γενικότερα. Να ελπίζω να έχουν ακολουθήσει την πορεία που πραγματικά θέλουν να σπουδάσουν και να γίνουν καλοί επαγγελματίες στο μέλλον. Αναφορικά τώρα με τις βάσεις τις λεγόμενες της αγωγής, να πω ότι τα πανεπιστήμια δεν μας ενδιαφέρουν τόσο οι βαθμολογίες όσο οι αριθμοί των εισακτέων. Γιατί το βασικό κριτήριο της λειτουργίας ενός πανεπιστημίου είναι οι φοιτητές και οι φοιτητριές του. Πανεπιστήμιο χωρίς φοιτητές και φοιτήτριες δεν νοείται. Αυτό λοιπόν που μας ανησυχεί, και το αναφέρω ειδικά αυτό ως πρώτη στο κριτήριο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πληθυσμός της χώρας μικραίνει και αυτό δημιουργεί μια πίεση στα πανεπιστήμια, όπως έχει δημιουργήσει και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σιγά σιγά αυτή η πίεση πηγαίνει και προς τα πανεπιστήμια και ειδικά τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, γιατί τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας με την κατανομή του πληθυσμού του μεγαλύτερου ποσοστού του στα κέντρα, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, δημιουργεί πίεση στην περιφέρεια. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει πρωτίστως και κοιτάμε είναι το πώς είναι η πραγματική εισακτέη σε σχέση με το διαθέσιμο αριθμό των εισακτέων που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Φέτος υπήρχε μια ανησυχία η οποία ευτυχώς δεν φάνηκε να γίνεται πραγματικότητα, υπό την έννοια ότι οι απώλειες της θέσεως των εισακτέων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυξήθηκαν μεν σε σχέση με πέρυσι κατά ένα 5%, αλλά ανήλθαν στο 22%, το οποίο σημαίνει ότι το 22% των θέσεων που μας είχε δώσει το Υπουργείο για εισακτέους παραμένουν κενές. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας, ειδικά στα περιφερειακά, όπου ο μέσος όρος για τα περιφερειακά ΑΕΗ είναι απώλειες 20%, και κάποια ΑΕΗ είχαν απώλειες που αγγίζανε και το 30%. Αυτό σημαίνει ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο παρουσιάζει μια ανθεκτικότητα, είναι κοντά στο μέσο όρο. Από την άλλη, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε και πρέπει, θεωρώ, όπως παίρνει το Πανεπιστήμιο μέτρα σε σχέση με τον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, σε σχέση με την ποιότητα εν γέννη των σπουδών, σε σχέση με τις υπηρεσίες, είχαμε μαζί και όλα μια κουβέντα τις προηγούμενες μέρες, σε σχέση με τη δυνατότητα να σπουδάζουν παιδιά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με ένα κόστος περίπου στις 3.000 ευρώ, το οποίο το χτίζουμε πραγματικά σιγά σιγά και το βλέπουμε σταδιακά να γίνεται πραγματικότητα. Πρέπει να ληφθούν και κεντρικά μέτρα από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, για έναν εξορθολογισμό του αριθμού των εισακτέων, ο οποίος να ακολουθεί και την πορεία τη δημογραφική του πληθυσμού και μια ανακατανομή των εισακτέων μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας, η οποία επίσης νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τη ζητάμε επιτακτικά από το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε μπροστά σας να μας πείτε τους εισακτέους, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό σε σχέση με τις σχολές, ιδιαίτερα με αυτές που είχαν πρόβλημα, όπως ήταν το ιστορικό και το αρχαιονομίας, που μετονομάστηκε βέβαια.
1: Ναι, το τμήμα αρχαιονομίας πλέον δεν έχει θέμα. Πήρε όλους του, γέμισαν όλες οι θέσεις που είχε δώσει το Υπουργείο Παιδείας. Όλες οι θέσεις λοιπόν των εισακτέων καλύφθηκαν. Τα τρία είναι τα τμήματα στα οποία εντοπίζεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Σε ένα τμήμα είναι μεγάλο το θέμα, στο τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπου είχαμε ένα ποσοστό κάλυψης των θέσεων μόλις 10%. το οποίο είναι πραγματικά χαμηλό, αλλά δεν σχετίζεται μόνο με το τμήμα. Πρέπει κανείς να δει και τη συνολική εικόνα που υπάρχουν, που έχουν τα αντίστοιχα τμήματα ανά την Ελλάδα, η οποία πραγματικά ο αριθμός κάλυψης των θέσεων είναι χαμηλός ακόμα και στα πανεπιστήμια του κέντρου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που παρατηρούμε, ότι οι σπουδές στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών έχουν πραγματικά πολύ περιορισμένη ζήτηση. Ναι. Από εκεί και πέρα, εκτός από το τμήμα ιστορίας, έχουμε το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας τροφιμών στην Κεφαλονιά, που έχει ένα ποσοστό απώλειας 52%, το οποίο επίσης είναι σημαντικό, και λιγότερο σημαντικό είναι οι απώλειες στο τμήμα ξένων γλωσσών μετάφρασης διερμηνίας, οι οποίες αγγίζουν το 33%. Αυτά είναι τα τμήματα τα οποία...
0: Σε αυτό το τμήμα γιατί έχουμε πρόβλημα? Δηλαδή μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα, εκτός και αν εγώ δεν θυμάμαι καλά. Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο ανταγωνιστικό τμήμα?
1: Τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι που διαμορφώνεται αυτή η τάση, και πέρυσι υπήρχε το αντίστοιχο θέμα, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό των απολειών. Mm-hmm. Η εκτίμηση που υπάρχει, μια πρόχειρη εκτίμηση, είναι ότι υπάρχει μια μερίδα φοιτητών η οποία στοχεύει στο να ακολουθήσει ένα κομμάτι σπουδών που παρέχεται από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Υπάρχουν πλέον μεταπτυχιακά τα οποία θεραπεύουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν παιδιά τα οποία ακολουθούν ένα διαφορετικό μονοπάτι σπουδών, επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα διαφορετικό μονοπάτι σπουδών και τελικά να καταλήξουν μέσω ενός μεταπτυχιακού να θεραπεύουν αντίστοιχες περιοχές που εκπαιδεύονται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης Διερμηνίας. Mm-hmm. Πρέπει όμως επίσης να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των πραγματικών εισακτέων στα τμήματα των ξένων γλωσσών αλλά και το επιστήμης τεχνολογίας τροφίμων στην πράξη είναι πολύ μικρότερο. Στο πανεπιστήμιο εισηγείται πολύ μικρότερο αριθμό, και στη συνέχεια έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και δίνει ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό, ορίζει ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ειδικά για το ξένο γλωσσό μετάφραση διερμηνίας, ο αριθμός των φοιτητών που ζητάει το τμήμα σε σχέση με αυτούς που πραγματικά μπαίνουν είναι συμπίπτει πλήρως. Έτσι. Yeah. Οπότε κατά κάποιο τρόπο αυτός ο αριθμός...
0: Το Υπουργείο γιατί μεγαλώνει αυτούς τους αριθμούς?
1: Πάντα συμβαίνει αυτό. Φανταστείτε ότι τα πανεπιστήμια μπορεί να ζητάνε 48.000 φοιτητές και να δίνει 70.000 θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας. Mm. Αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο επίσης ζητάμε από όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας να αλλάξει ως δεδομένο, γιατί τα πανεπιστήμια, τα νούμερα που εισηγούνται έχουν να κάνουν με τις πραγματικές δυνατότητες που έχουν στις εργαστηριακές υποδομές, στους χώρους διδασκαλίας, στις αίθουσες διδασκαλίας, στο διδακτικό προσωπικό και ούτω καθεξής. Mm-hmm.
0: Και τα χρήματα που λαμβάνουν βέβαια.
1: Τα χρήματα που λαμβάνουν.
0: Να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες. Πάντως είναι ενθαρρυντικό και το έχετε. Επί της θητείας σας, επί της Πριτανίας σας, έγινε αλλαγή σε ό,τι αφορά το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή στην Κεφαλονιά ποιο ήταν το τμήμα που έτσι, περιβάλλοντος.
1: Όχι, στην Κεφαλονιά ήταν του πρώην ΤΕΗ το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εδώ, σε αυτή την συγκυρία που είχαμε στο Αρχαιονομίας, που άλλαξε στην ουσία ακαδημαϊκό αντικείμενο, το συμπλήρωσε και είδαμε μια μεταστροφή των υποψηφίων. Δηλαδή, εκεί που έρχονταν 10-15 άτομα, ξαφνικά έχουμε 80 εισακταίους φέτος. Αυτό δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα σε ιστορικά τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου που κινδύνευαν.
1: Έτσι είναι, και συνολικά επίσης δυναμώνει την παρουσία του Ιωνίου Πανεπιστημίου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η απώλεια μεγάλου αριθμού φοιτητών για πολλά χρόνια μπορεί να δημιουργήσει κλειδονισμού σε ένα ίδρυμα και να θέσει βέβαια ερωτήματα για τη βιωσιμότητά του. Δεν είναι πολυτέλεια κανένα τμήμα στο Ιωνίου Πανεπιστημίου. Όλα τα τμήματα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, συνεργάζονται μεταξύ τους, είναι αδιανόητο οποιοδήποτε τμήμα να υποστεί κάποιες αρνητικές συνέπειες. Και βέβαια όλα αυτά σε ένα πολυνησιωτικό περιβάλλον που κάνει ακόμα δυσκολότερο το εγχείρημα της διαχείρισης έτσι, των ανάπτυξη των συνεργασιών και ούτω καθεξής. Θεωρώ όμως ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτό το τομέα.
0: Ναι. Και βλέπω εδώ πολύ μεγάλα πανεπιστήμια, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα έτσι όπως την ξεκινήσαμε, που έχουν αρκετές απώλειες σε ό,τι αφορά τους εισακταίους, γεγονός που σημαίνει αυτό ότι έχουμε και λιγότερο κόσμο εξαιτίας του δημογραφικού να προσπάθει να μπει στα πανεπιστήμια, και η περιφέρεια δυστυχώς συνεχίζει και δοκιμάζεται ακόμη και στα μεγάλα πανεπιστήμια της Κρήτης.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας έχουν κάνει μια φοβερή επένδυση σε θέματα ποιότητας, ποιότητας και των σπουδών αλλά και της καθημερινότητας της ζωής. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με γρήγορα με τρόπους και μεθόδους έτσι ώστε να μειώσουμε το κόστος διαβίωσης στην περιφέρεια, το οποίο ειδικά στην νησιωτική περιφέρεια είναι πολύ ακριβό. Και επίσης να πω ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των ΑΕ της περιφέρειας είναι ότι έχουν ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία, και δεν αναφέρουμε απαραίτητα στους οικονομικούς δεσμούς που αναπτύσσονται, αλλά πνευματικούς δεσμούς, δεσμούς που συμβάλλουν στην ίδια την υλοποίηση των σπουδών. Για παράδειγμα, οι σπουδές στον τουρισμό σε μια πόλη όπως είναι η Κέρκυρα, καταλαβαίνουμε ότι γίνονται μέσα σε μια πόλη η οποία είναι πραγματικό εργαστήριο, ζωντανό εργαστήριο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
0: Και μπορεί να συνδέσει και λοιπόν τις σχολές επαγγελματικά με την αγορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και επίσης υπάρχουν ευκαιρίες εμπλοκής τους των φοιτητών σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με την έρευνα, η οποία είναι προσανατολισμένη στα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας. Και επίσης αυτό είναι πολύ σημαντικό, το οποίο στο κέντρο αυτό χάνεται. Και το μεγαλύτερο βέβαια πλεονέκτημα σε επίπεδο σπουδών στην περιφέρεια είναι τα μικρότερα μεγέθη και προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται, όπου αυτό δίνει τη δυνατότητα καλύτερης αλληλεπίδρασης μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας, καλύτερης επαφής μεταξύ διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, όλα προς όφελος βέβαια των φοιτητών.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Πρίτανη, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλά,
1: καλημέρα.
0: Καλή χρονιά να έχετε.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Λοιπόν, πριν άφησε το τραγουδάκι, απλά να πω σε ό,τι αφορά τα, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, σε ό,τι αφορά τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου και τους ακταίους που έχουμε, να τα δούμε έτσι σε επίπεδο αριθμών. Επιστήμης και τεχνολογία τροφίμων στο Αργοστόλι έχουμε 63 εισακταίους στις 150 θέσεις που ήταν διαθέσιμες, ένα ποσοστό 42%. Επιστήμης της πληροφορίας στην Κέρκυρα είναι το αρχαιονομίας, έτσι μετονομάστηκε το αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και μουσιολογίας, το οποίο πέρσι και πρόπερσι είχε 10-15 εισακταίους και πραγματικά έτρεμαν τα θεμέλια του. Φέτος έχει 80, κάλυψε το σύνολο σχεδόν των θέσεων, είχαν δοθεί 85, καλύπτεται το 94,12%. Στο ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, το πρώην ιστορικό δηλαδή, εκεί έχουμε, συνεχίζουμε και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε 10 εισακταίους, ενώ οι θέσεις ήταν 110. Έχουμε μία κάλυψη του 9% δηλαδή των θέσεων. Στην μουσικών σπουδών έχουμε 113 στους 113, το 100% μπήκε. Το μουσικών σπουδών ενώ έχει άλλα δύο τμήματα να ανταγωνιστεί σε επίπεδο Ελλάδος, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, έχει καταφέρει με την ποιότητα των σπουδών να είναι περιζήτητο σε ό,τι αφορά τους μουσικούς. Βέβαια είναι και εδώ και οι Κέρκυραίοι που επίσης το επιλέγουν. Ξάγλωσσο μετάφραση και διερμηνίας λοιπόν, 64 εισακταίοι στις 101 θέσεις. Έχουμε ένα ποσοστό κάλυψη 63%. Είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Φλώρος, ο Πρίτανος, ότι δηλαδή πάρα πολλοί ξεκινούν με παραπλήσια πτυχία πρώτα πτυχία και μετά κάνουν μεταπτυχιακά και καλύπτουν την αναγκαιότητα να ασχοληθούν με την διερμηνία. Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο έχουμε 150 εισακτέους, 157 διαθέσιμες θέσεις. Πληροφορική στην Κέρκυρα 240 εισακτέους στις 253 και εδώ εξαιρετικό ποσοστό. Τεχνών ήχου και εικόνας 104 από τους 113, έχουμε πλήρη σχεδόν κάλυψη. Τουρισμού 125 στις 136 και ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας στο Αργοστόλι 244 στις 268 θέσεις. Σε επίπεδο πανεπιστημίου έχουμε κάλυψη στο 77,4% των αριθμών που έθεσε το Υπουργείο, δεν το θέτει, το ακούσαμε και αυτό, το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο ζητά συνήθως λιγότερες θέσεις, έρχεται το Υπουργείο και δίνει περισσότερες.

0: Θα συνεχίσουμε στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης μετά τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Πολίτη, ο οποίος είναι συμπολίτης μας, διδάκτορας της νομικής και είναι στην ουσία ο άνθρωπος πάνω στον οποίο στηρίζεται το Summer School, το θερινό Διεθνές Σχολείο Νομικής που πραγματοποιείται στην Κέρκυρα και φέτος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πολίτη.
1: Καλημέρα κύριε Σκιαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αν και μας είπε δύο λόγια χθες και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, θα θέλετε να μας οριοθετήσετε λίγο την δράση του Summer School και τα χαρακτηριστικά του?
1: Βεβαίως, με χαρά. Είναι η 8η θερινή ακαδημία που διοργανώνεται στην Κέρκυρα. Διοργανώνεται κάθε χρόνο στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και είναι μια θερινή ακαδημία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν διδάσκουν δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανώτατα στελέχη οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και καθηγητές διαφόρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Και οι συμμετέχοντες είναι περίπου 60 νέοι νομικοί, είτε μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, είτε νέοι δικηγόροι που δουλεύουν σε ενωσιακά όργανα, είτε σε δικηγορικές εταιρείες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Όλοι αυτοί προέρχονται από πάνω από 20 χώρες της Ευρώπης. Και αυτό διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2017. Επομένως, αυτό είναι εν ολίγης το πλαίσιο και διοργανώνεται από τον Σύλλογο Αποφύτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, με τη σημαντικότατη υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας και του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
0: Νομίζω και ότι στις εγκαταστάσεις του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο αμφιθέατρο της Αβραμίου γίνονται τα μαθήματα κατά κύριο λόγο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, εκεί γίνονται όλα τα μαθήματα, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος μας προσφέρει την αίθουσα εκδηλώσεων στο δικαστικό μέγαρο, όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο η τελετή έναρξης. Όπου στην τελετή έναρξης έχουμε πάντα κάποιον κεντρικό ομιλητή, ο οποίος παραδίδει μια ομιλία σχετική με το διαφορετικό θέμα που έχει κάθε χρόνο η θερινή ακαδημία.
0: Θα ήθελα όμως να μας πείτε λίγο τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται όλο αυτό το Summer School, δηλαδή ποιος το υποστηρίζει, πώς έρχονται οι διδάσκοντες και πώς έρχονται και οι φοιτητές.
1: Βεβαίως. Την οργάνωση την αναλαμβάνουμε οι οργανωτές, οι κυρίως Σύλλογος Αποφύτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, του οποίου συλλόγου τυχαίνει τώρα να είμαι πρόεδρος. Αν έχει αναλάβει προσωπικά την πρωτοβουλία να διοργανώνεται η θερινή ακαδημία στην Κέρκυρα πολύ πριν αναλάβω τα καθήκοντα πρόεδρου του συλλόγου. Και αυτό γιατί ήθελα να προσφέρω πίσω στον τόπο μου οτιδήποτε έχω αποκομίσει από τη μέχρι τώρα καριέρα μου. Και εμείς προσωπικά στέλνουμε προσκλήσεις στους διάφορους δικαστές και καθηγητές, τους οποίους έχει τύχει να γνωρίσουμε στο εξωτερικό όπου ζούμε οι περισσότεροι, και οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσω μια διαδικασία αιτήσεων που ξεκινάει από τον Ιανουάριο και καταλήγει το Μάιο. Τώρα, αυτό το Summer School πλέον, ίσως είναι σημαντικό να το πούμε, κύριε Σκιαδόπουλε, στην αρχή δεν ήταν εύκολο να διοργανωθεί. Έπρεπε δηλαδή να κυνηγάμε εμείς τους καθηγητές, να βρούμε δικαστές κτλ., να κάνουμε μια προώθηση έτσι αρκετά έντονη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσουμε συμμετέχοντες. Πλέον έχω να σας πω με αρκετή αυτοπεποίθηση ότι η συγκεκριμένη θερινή ακαδημία είναι μία από τις πιο γνωστές θερινές ακαδημίες ευρωπαϊκού δικαίου στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να βρεις νομικό στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο που να μην ξέρει για την Κέρκυρα και τη θερινή ακαδημία της. Επομένως, πλέον λαμβάνουμε email κάθε χρόνο πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις. Ή πολλοί από τους καθηγητές μας προσεγγίζουν οι ίδιοι και μας εκδηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους να διδάξουν στη θερινή ακαδημία. Αυτό βέβαια πήρε κάποια χρόνια. Είμαστε πλέον στον 8ο χρόνο και επομένως αυτό είναι αποτέλεσμα ετών.
0: Δημιουργήσαμε όνομα όμως.
1: Δημιουργήσαμε όνομα και το λέω με κάθε έτσι σοβαρότητα και αυτοεπίθεση ότι έχουμε πραγματικά. Έχουμε δημιουργήσει, αν πάτε μέσα στο δικαστήριο, το γεγονός ότι κάθε δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ξέρει για την Κέρκυρα και τη Θερινή Ακαδημία της Κέρκυρας, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό μας έχει βοηθήσει όχι μόνο ο χρόνος, το γεγονός ότι δηλαδή το κάνουμε κάθε χρόνο ανελιπώς και συστηματικά, αλλά και η ποιότητα, θέλω να πιστεύω, της Ακαδημίας, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, κάτι το οποίο έχω δει ότι συγκινεί τους καθηγητές και συμμετέχοντες. Το γεγονός ότι ναι μεν διοργανώνουμε ένα θερινό σχολείο Ευρωπαϊκού Δικαίου, το οποίο φαντάζει λίγο εξειδικευμένο και λίγο ξένο προς εμάς και, την καθημερινότητά μας. Παρ' όλα αυτά, η τοπική κοινωνία μας έχει στηρίξει έμπρακτα και το κάνει κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ο Δικηγορικός Σύλλογος, καθώς και ο ιδιωτικός κλάδος, ο οποίος με χορηγίες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στήριξης μας βοηθά κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο θα δείτε έχουμε διαφορετικούς υποστηρικτές από την τοπική κοινωνία. Και αυτό τους αρέσει στους ξένους που βλέπουν ότι μια τέτοια εκδήλωση έχει καταστεί πραγματικά μέρος της τοπικής κοινωνίας.
0: Είναι πολύ σημαντικό να έχετε πετύχει κάτι τέτοιο και είναι πολύ σημαντικό βέβαια και όλο αυτό το ενδιαφέρον που αφορά βέβαια και το γεγονός ότι οι μαθητές προφανώς βάζουν και το χέρι στην τσέπη, καλύπτουν και τα έξοδα της όλης αυτής της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Υπάρχει ένα τέλος συμμετοχής, το οποίο καλύπτει τη διαμονή τους, τη διατροφή τους, τα οποιαδήποτε άλλα έξοδα μετακινήσεων έχουν στην Κέρκυρα, τα έξοδα των καθηγητών, τα οποία πρέπει και εμείς να καλύψουμε. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταφέρει, χάρη και τη βοήθεια των τοπικών παρόχων υπηρεσιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων κτλ., να κρατήσουμε μια πάρα πολύ καλή τιμή ανάλογα με όλες αυτές τις υπηρεσίες, το full package που παρέχουμε.
0: Και
1: αυτό είναι πολύ. Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά το χαμηλό κόστος οφείλεται και στην στήριξη, την έμπρακτη που αναφέρατε κι εσείς, του Ιωνίου Πανεπιστημίου με την παροχή των αιθουσών διδασκαλίας και του Δικηγορικού Συλλόγου με την παροχή της αίθουσας και την προσφορά πάντα ενός μικρού δείπνου προς τους συμμετέχοντες. Και αυτές οι συνεργασίες με τον Δικηγορικό Σύλλογο και το Ιωνίου Πανεπιστημίου οφείλονται και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι, δηλαδή από τον Δικηγορικό Σύλλογο αναφέρατε ήδη τον πρόεδρο, τον Γιάννη το Κοντό, ο οποίος μας στηρίζει όχι μόνο υλικά αλλά και ψυχικά, κάθε χρόνο δηλαδή μας ενισχύει περισσότερο το κίνητρο να συνεχίσουμε να το κάνουμε, και ότι θα έχουμε πάντα στήριξή του. Και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πρίτανης ο κύριος Ανδρέας Φλώρος πάντα μας στηρίζει. Στην τελετή έναρξη έχουμε και τον κύριο Κοντό. Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχουμε τον αντιπρίτανη, τον κύριο Ανδρέα Γεωργωτά. Τους ευχαριστούμε και τους δύο που μας στηρίζουν ανελιπώς από το 2017.
0: Και θα έχετε και ευρωβουλευτή σε ό,τι αφορά την κεντρική ομιλία.
1: Η κεντρική ομιλία, ακριβώς όπως σας είπα, έχουμε πάντα ένα κεντρικό ομιλητή στην τελετή έναρξης. Φέτος είναι η ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία είναι νομικός φυσικά και είναι και η μακροβιότερη εν ενεργεία ευρωβουλευτής στις Βρυξέλλες. Κάθε χρόνο προσπαθούμε ως κεντρικό ομιλητή να έχουμε κάποιο πρόσωπο από την ελληνική πλευρά. Πέρσι είχαμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Πικραμένο. Πρόπερσι είχαμε τον πρώην πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρώην υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά. Επομένως, κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε μια προσωπικότητα. Φέτος μας τιμάει η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, της οποίας η ομιλία θα αφορά ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, την ανάγκη για αμυντική, ενεργειακή και ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης.
0: Είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα των ημερών εξαιτίας όλων αυτών των γεωπολιτικών αναταράξεων που έχουμε στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή μας τα τελευταία χρόνια. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να ευχηθώ καλές εργασίες και καλή επιτυχία στο θερινό σχολείο, κύριε Πολίτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σχεδόπουλε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Χοντρογιάννης αυτή τη στιγμή στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. 12:30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τη Μαρίνα Μοσχάτ. Ευχές για ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης. Τέλος στη ζωή του έβαλε στο εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου 25χρονος που νοσηλευόταν στην ψυχιατρική κλινική. Η 24ωρη εξωτερική φύλαξη ζητά το σωματείο των εργαζομένων. Σε υψηλό κινδύνο εκδήλωση πυρκαγιάς παραμένει η Κέρκυρα λόγω των ισχυρών ανέμων που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Απαγορεύεται κυκλοφορία σε δάση, άλση και περιοχές Natura. Πρόστιμο ύψους 1.312 ευρώ ως οδηγό, ο οποίος πέταξε από τσίγαρο από το παράθυρο του οχήματός του σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας. Πέντε νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ ύψους 39 εκατομμυρίων ευρώ για τα Ιόνια νησιά αφορούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης δικτύων ίδρυυσης, βελτίωση σχολικών και υγειονομικών υποδομών, καθώς και δομών φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ. Στο ΕΣΠΑ, το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Πόλεως Κέρκυρας, με προϋπολογισμό 1,28 εκατομμυρίων ευρώ. Συναυλία της χοροδίας στον Ευρωπούλο στις 9 σήμερα στο θέατρο του Μερεπό με το Γεράσιμο Ανδρεάτου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Όπεν και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο. Ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Το αδιαχώρητο επικρατεί από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά και τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τα πλοία αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού, όσο και στο γύρο οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ο καύσωνας δίνει τη θέση του σε ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές Ιρανικές πόλεις, ενώ η Ουάσιγκτον ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μία συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρα, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα, αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ας ξεκινήσουμε από τα μηνύματά σας. Ο κύριος Σπύρος, το φραπέ λέει, το θυμάσαι, νομίζω τον έχει κολλήσει ο εισαγγελέας. Μάθετε κάτι νεότερο. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την άλλο δεν ξέρω, ναι, να μάθουμε όμως. Πριν και μετά, λέει, στο πρώτο πόδι Χαλκιδική στην τάδε περιοχή, ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Εννοεί πριν και μετά το μάτι, και το δάσος από πάνω φτάνει μέχρι τη θάλασσα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Να ήταν μόνο αυτό, φοβάμαι ότι άμα αρχίσουμε και λέμε όλοι, θα βρούμε ένα σωρό περιοχές που δεν έχει γίνει καλή δουλειά υποδομής. Αγαπητέ, λέει κύριο Σαλούπη, όπως γνωρίζετε, το ΜΑΤ είχε πρόβλημα με τους δρόμους που ήταν πάρα πολύ στενοί και εγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει τίποτα και καμία απολύτως πολεοδομική παρέμβαση, με αποτέλεσμα στενάκια που χωράει ένα μόνο αυτοκίνητο να θεωρούνται διπλής κυκλοφορίας. Και λέει και άλλες λεπτομέρειες που είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο τα μηνύματα για να μην καθυστερούμε άλλο τη συνάδελφο, τη Λίνα Θελογίτου, στη Σύρο. Και το πρωί, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστό ένα έγκλημα. Δολοφονήθηκε μια γυναίκα 41 ετών. Η είδηση αρχικά έλεγε ότι μπήκε σε ένα σπίτι να εισπράξει νίκια, γιατί ήταν τρεις μήνες απλήρωτα, και σε λογομαχία τη δολοφόνησε ένας ένικος. Υπάρχει εξέλιξη όμως στην υπόθεση. Η Λίνα Θελογίτου θα μας τα πει. Καλημέρα, Λίνα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Στοιχημένες είναι οι πληροφορίες που έχουν φτάσει σε εμάς μέχρι και αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι δεν επιβεβαιώνονται πολλά από όσα έχουμε ακούσει. Να ξεκινήσουμε με το ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στο παραδοσιακό οικισμό της Άνω Σύρου, όταν το θύμα 41 ετών γυναίκα πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα τον λόγο για τον οποίο πήγε εκεί, που επισκέφθηκε το ζευγάρι. Υπήρξε ένας διαπληκτισμός και στη συνέχεια ο άνδρας, ο ένας ένικος του σπιτιού, μαχαίρωσε τη γυναίκα στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει. Το ζευγάρι, όπως γνωρίζουμε, την ακολούθησε, βγήκε και εκτός σπιτιού της, εξαντώνησε κάποια αντικείμενα, βαριά αντικείμενα για μια γλάστρα, μας είπαν από την αστυνομία, και μια καρέκλα. Πήγαμε και εμείς στο σημείο, είδαμε κάποια σπασμένα ξύλα που προέρχονταν προφανώς από την καρέκλα. Και η γυναίκα εμόφυρτη, και ίσως και από τα χτυπήματα, τα επόμενα χτυπήματα που δέχτηκε, μετά από λίγη ώρα, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Στο σημείο κλείθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη γυναίκα, να τη μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Δυστυχώς όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε, αφήνοντας πίσω τις δύο ανήλικα παιδιά, πρέπει να πούμε. Τώρα το ζευγάρι προσήχθη το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση Κλάδων, κατέθεσε. Ο άντρας συνελήφθη για ανθρωποκτονία. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη. Η προανάκριση, ωστόσο, συνεχίζεται, και αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι ο άντρας σήμερα το μεσημέρι θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εδώ στη Σύρο. Ακούστηκαν πολλά ως τώρα. Έχουμε ακούσει το ότι η γυναίκα πήγε στο σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι.
0: Νομίζω αυτός είναι και ο ισχυρισμός του δράστη.
1: Του δράστη, ναι, αυτή την ενημέρωση είχαμε και από την αστυνομία εμείς αρχικά. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία. Από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μας είπαν ότι η γυναίκα φορούσε τη στολή της διασώστριας. Ξέχασα να σας πω ότι ήταν διασώστρια στην Αθήνα, διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, βρισκόταν στη Σύρο με άδεια. Η Σύρο είναι ο τόπος καταγωγής του θύματος. Έφτασε λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο φορώντας τη στολή της διασώστριας, χωρίς ωστόσο να φέρει τα διακριτικά του ΕΚΑΒ πάνω στη στολή. Είναι περίεργη υπόθεση. Ακούστηκαν και αυτό που είπες. Ακούστηκε αυτό που είπες για τα ενίκια, ότι χρωστούσε ο δράστης κάποια ενίκια. Ωστόσο, το σπίτι το συγκεκριμένο, στο οποίο έγινε το έγκλημα, ήταν ιδιόκτητο. Ανήκε στο δράστη. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ περίεργο. Είναι και μικρή κοινωνία εδώ. Δεν μιλάνε εύκολα οι άνθρωποι. Μεταφέρουμε, ωστόσο, όσο μπορούμε προσεκτικά τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομική διεύθυνση.
0: Ωραία. Και έχουν βγει και άλλες πληροφορίες στην πορεία. Αφού λοιπόν δεν διασταυρώνεται, θα τις κρατήσουμε κι εμείς μέχρι να. Που δείχνουν να υπάρχει, τέλος πάντων, αν επαληθευτούν, μια διαφορετική εκδοχή. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της. Κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Κάτι έχει συμβεί. Δεν είναι όπως το ακούσαμε στην αρχή. Και ό,τι άλλο θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λίνα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, κυκλοφορούν διάφορα τώρα. Υποτίθεται ότι υπάρχει και μια κάμερα κάπου που δίνει περισσότερες πληροφορίες για το πώς έγινε, τι έγινε κτλ. Αφού ακόμα δεν έχουν επαληθευτεί, καλύτερα νομίζω να κάνουμε λίγη υπομονή από το να λέμε πράγματα που μπορεί να αποδειχθούν φήμες και μόνο.

Καλημέρα μας λέει εδώ ένας φίλος και το βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας Δευτέρας Γυμνασίου μιλάει για πατριαρχική οικογένεια. Το έχουμε καταγγείλει λέει και προτείνουμε την αλλαγή μετά από έρευνα με σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ισότητα των φίλων κτλ. Okay, όταν είναι τέτοια θέματα όμως θα πρέπει να έχετε και ένα ονοματεπώνυμο. Και μπορούμε να μην το λέμε στον αέρα. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από την Νέα Σμύρνη. Λέγαμε νωρίτερα ότι οι παλιότεροι λέγανε ποιος κέρδισε όταν παίζανε χαρτιά και απαντούσαν ο καφετζής ή η γκανιώτα. Και θυμάται και ένα άλλο ρητό, όντως υπήρχε. Ο παίζων χάνει και ο πίνων μεθάει.

0: Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, κυρίες και κύριοι, έδωσε 2 άδειες για πρώτη φορά για συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής έκανε τη συνεδρίαση κτλ. Και ομολογώ ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν τα ξέρω καλά πώς λειτουργούν αυτά. Τι κρυπτονομίσματα είναι αυτά στα οποία δίνει άδεια η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, πώς μπορεί να επηρεάσει εμάς, αν μας αφορά δηλαδή τους απλούς πολίτες, αν είναι ασφαλές ή όχι, φαντάζομαι θα είναι, να γίνονται συναλλαγές. Αν και είχα την εντύπωση ότι γενικά τα κρυπτονομίσματα είναι κάτι που ναι, μεν πάει καλά, ανεβαίνει, αλλά κάλλιστα μπορεί να πάει και πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι για τέτοια ζητήματα, γιατί ξυπνάμε ένα πρωί και κάνουμε όλους τους ειδικούς, έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητής οικονομικός στο Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών. Τι κάνετε, κύριε Πετράκη, καλημέρα.
1: Σας απασχολούν εξωτικά θέματα. Ναι. Διότι περί εξωτικού θέματος πρόκειται.
0: Δηλαδή.
1: Το λέω εξωτικό σε σχέση με την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων.
0: Πάντως, κύριε Πετράκη, θέλω να φέρω στην κουβέντα ότι απλοί άνθρωποι κάποτε ξαφνικά γίναμε ειδικοί στο χρηματιστήριο, στα blue chips κτλ. Και αρχίσαμε και χάναμε τα λεφτά μας. Δεν θέλει και πολύ, ξέρετε, ένα εξωτικό θέμα να θεωρήσουμε ότι το κατέχουμε, είναι δικό μας.
1: Και γι' αυτό το χαρακτήρισα και εξωτικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί να το βλέπει κανείς, αλλά αν δεν έχει βαθιές γνώσεις και του περιεχομένου που έχουν αυτού του είδους τα νομίσματα, δηλαδή αν στηρίζονται σε άλλου είδους εγγύησεις, πώς διαμορφώνονται, ποιες πλατφόρμες θα διακινούν, αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα τεχνικά και θέματα, που μπορούν να τα χειρίζονται οι άνθρωποι μόνο που έχουν πολύ καλή γνώση. Οι απλοί πολίτες θα πρέπει να τα παρακολουθούν με προσοχή. Τώρα, μετά από την πάροδο κάποιων ετών, ξέρετε, κάποτε έτσι ήταν και με το ΧΕΤ, ναι. Το 17ο αιώνα, ας πούμε, ή το 18ο αιώνα, θέλω να πω, εντάξει, δεν θα περιμένουμε 3 αιώνες για να γίνουν απλά εμπορεύσιμα προϊόντα.
0: Κύριε Πετράκη, το πρώτο οικονομικό σκάνδαλο στην ελεύθερη Ελλάδα, το σκάνδαλο των λαβριωτικών, έγινε με μετοχές χωρίς να υπάρχει χρηματιστήριο στην Ελλάδα.
1: Πολύ, πάρα πολύ σωστά.
0: Αυτό είναι πρωτοπορία, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχει κάνει άλλη χώρα να έχει μετοχές χωρίς χρηματιστήριο.
1: Βέβαια, έγινε παντού. Μην νομίζετε ότι εμείς και από κάποιους άλλους το πήραμε σας έτσι ενημερωτικά. Πριν τα λαβριωτικά, πολύ πριν, σχεδόν ένα αιώνα, είχε γίνει το μεγάλο ιδιαίτερο σκάνδαλο που έγινε χρηματιστηριακού χαρακτήρα. Οι μαύρες τουλίπες στην Ολλανδία. Βγήκαν μαύρες τουλίπες και πίστευαν οι άνθρωποι ότι είχαν βρει το προϊόν το οποίο θα αγοραστεί από όλο τον κόσμο. Και ουσιαστικά εκεί είχαν χρηματιστήριο για τις αρκές, έχουν και σήμερα για τις αγοραπολισίες λουλουδιών που έχουν τέτοιου είδους ιδιαίτερη αξία. Και έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Για και εξηγήστε μας τώρα τι συμβαίνει με το κρυπτονόμισμα και γιατί ασχολήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς.
1: Θα σας το πω. Θα σας πω πολύ απλά. Δεν θέλω να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κρυπτονόμισμα λοιπόν είναι ένα παράγωγο μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας ουσιαστικά, η οποία εξασφαλίζει την αυθεντικότητα ομολογουμένως της παραγωγής αυτών των προϊόντων, διότι είναι ένα, είναι πολλά, το Bitcoin που είναι το πιο γνωστό, αλλά υπάρχουν 6-7 πολύ γνωστά και βγαίνουν και συνεχώς. Τα βγάζουν δομές, ας τις πω δομές, για να μην πω άνθρωποι, πίσω από τις δομές άνθρωποι είναι, οι οποίοι εξασφαλίζουν μια εγκυρότητα στη διαδικασία την οποία ελέγχουν. Έχουν εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό κόστος για την παραγωγή τους. Ή αν δεν είναι,
0: γιατί είναι μέσα από υπολογιστές.
1: Ναι, ναι, κυρίως. Έτσι ήταν τα πρώτα. Αλλά τώρα αρχίζουν και διαμορφώνονται και προϊόντα τα οποία στηρίζονται στην ύπαρξη πραγματικών νομισμάτων. Δηλαδή έχουν μια δύναμη εκπροσώπησης, με λίγα λόγια. Συνεπώς,
0: να τα ρωτήσω λίγο πιο απλά. Τα χρήματα τα οποία έχουμε τώρα σχεδόν σε όλες τις χώρες για να κυκλοφορήσει μια χώρα, 500 δις, υπάρχουν άλλα τόσα σε χρυσό στην τράπεζα,
1: όχι,
0: σωστά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Για πείτε μας.
1: Σήμερα έχει συμφωνήσει η κοινωνία μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα η κοινωνία η ευρωπαϊκή, ότι ναι, ξέρετε, θα δεχόμαστε ως μέσο συναλλαγής, της συναλλαγής προϊόντων μεταξύ τους, ένα διαμεσολαβητικό προϊόν που λέγεται ευρώ. Ναι. Είναι μια κοινωνική συμφωνία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ο χρυσούς κανόνας του δολαρίου που υπήρχε και των κατεπέκτησης και των υπόλοιπων νομισμάτων. Κατηργήθηκε τη δεκαετία του 70 ουσιαστικά με το συμφωνία του Πρεδογούντς, όταν κατέρευσε το δολάριο λόγω των υπέρογκων εξόδων που κάνανε για το Βιετνάμ κτλ. Άρα δεν υπάρχει ισοδύναμο. Είναι κοινωνική συμφωνία. Ξέρετε πάνω από κοινωνική συμφωνία? Τίποτα. Αλλά συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι μια πραγματική αξία, η οποία πραγματική αξία διαφυλάσσεται με σοβαρότατους κανόνες, και αυτούς τους κανόνες την ευθύνη, την τήρησή τους την έχουν οι κεντρικές τράπεζες.
0: Μάλιστα, θεσμικά όργανα.
1: Θεσμικότατα.
0: Και κράτη και τα λοιπά. Στο κρυπτονόμισμα τι υπάρχει από πίσω?
1: Ένα μέρος της αξίας της κυκλοφορούντος νομίσματος έχει ισοδύναμο σε χρυσό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μετατρεψιμότητα. Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ναι.
1: Το κρυπτονομίσματα και όλα αυτά τα νομίσματα τα οποία μπορούν να βγαίνουν από εδώ και θα βγαίνουν. Και ο Τραμπ νομίζω έχει δικό του νόμισμα.
0: Λένε ότι έχει βγάλει ένα δις από αυτό.
1: Κάτι, ναι. Αυτό έγινε. Διότι κάποιοι χάσανε βέβαια, αλλά τέλος πάντων δεν τα συζητάμε όλα μαζί. Τα όποια νομίσματα που έχουν ένα ιδιωτικό, αν θέλετε, παραγωγό της προσφοράς τους, ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, τα έχουν, δεν έχουν ισοδύναμο σε καμία περίπτωση αξίας, όμως οι αγορές συμφωνούν, οι αγορές, οι κοινωνίες, το κομμάτι της κοινωνίας που ασχολείται μαζί τους ή το κομμάτι των αγορών που ασχολείται μαζί τους, ότι αυτά έχουν ανταλλακτική αξία. Άρα όποιος έχει ένα τέτοιο κρυπτονόμισμα, ένα bitcoin νομίζω τώρα έχει 55.000 δολάρια, κάτι τέτοιο. Δηλαδή εάν το έχεις στα χέρια σου, μπορείς να το ανταλλάξεις με 55.000 δολάρια χρησιμοποιώντας ορισμένες ρουτίνες.
0: 65.000 δολάρια 112.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή. 65-112, αλλά νομίζω έχει φτάσει παραπάνω. Κάποιοι έχουν χάσει προφανώς.
1: Έφτασε στα 110. Mm-hmm. Και μετά έγινε εκατοφέρεια, διότι πίστευαν πάρα πολύ ότι θα αντικαταστήσει.
0: Ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει πώς δουλεύαν και το έχω διαβάσει και άλλες φορές μόνος μου και πάντα το ξεχνάς.
1: Συμφωνία, θα σας το πω πολύ, ναι, απλά. Είναι μια κοινωνική συμφωνία, όχι η συνολική της κοινωνίας μας, ομάδων της κοινωνίας, ότι αυτό το πράγμα που βλέπω και ονομάζεται Ethercom, ας πούμε, mm-hmm,
0: ό,τι ονομάζεται, ναι,
1: έχει όνομα, έχει συγκεκριμένη αξία, και την οποία εγώ αν τη διαβιβάσω σε αυτό που πουλάει αυτοκίνητα θα μου δώσει αυτοκίνητα τέτοιας αξίας.
0: Εάν το δέχεται αυτός. Εγώ τώρα αν έχω 10 bitcoin, δηλαδή αν έχω 650.000, μάλλον δεν μπορώ να αγοράσω αυτοκίνητα γιατί δεν το δέχονται οι εταιρείες. Πρέπει να το εξαργυρώσω με ευρώ και τότε έχει αξία.
1: Ειδικά το bitcoin έχω την αίσθηση θα το δεχτούν. Γιατί πλέον καταλάβατε, διότι με την πάροδο του χρόνου γίνεται αποδεκτό.
0: Ναι, είναι δεκτό, αλλά θέλω να πω ένα παράδειγμα.
1: Πρέπει να το δεχτεί ο άλλος, βέβαια.
0: Λοιπόν, άρα εδώ τι έχουμε? Ένα ιδιωτικό νόμισμα που είπατε, που γίνεται με μια συμφωνία, αλλά μεταξύ μικρού πληθυσμού ανθρώπων προς το παρόν. Μπορώ να το εξαργυρώσω με το κανονικό το νόμισμα, που είναι κοινώς αποδεκτό και θεσμικά κατοχυρωμένο, και έτσι να έχει αξία. Δηλαδή το bitcoin έχει ανάγκη το πραγματικό χρήμα αυτή τη στιγμή για να υπάρχει.
1: Μα όλα έχουν αναφορά στο πραγματικό χρήμα μας. Εσείς μου είπατε 65.000 δολάρια.
0: Ναι, εγώ το
1: δηλαδή αυτό είναι το η τιμή του bitcoin. Να μην πω τώρα στον αέρα ότι μου είχαν προσφέρει πριν 20 χρόνια bitcoin με 200 ευρώ.
0: Καλά, μην σας πω κι εγώ ότι όταν βγήκε είπα για πλάκα μερικούς φίλους μου, δεν αγοράζουμε από 10 και δεν αγοράσαμε.
1: Και συμβούλευσα και ένα πολύ μεγάλο οργανισμό να μην το κάνει. Δηλαδή μιλάμε πριν 20-30 χρόνια. Όχι, όταν έβγαιναν στην κυριολεξία. Δηλαδή,
0: τα ίδια όλοι. Λοιπόν, τώρα, εδώ, γιατί μπαίνει η Επιτροπή, τι ακριβώς συμβαίνει, έχετε καταλάβει?
1: Εντάξει, το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν, mm-hmm, το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία, μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν από την ΚΑΦΟΡΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι ότι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαίου για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
0: Μάλιστα. Και άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
1: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μη αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα. Αυτό αφορά και το χρυσό, αφορά και πάρα πολλά άλλα μέσα ανταλλαγής αξίας. Διότι το μυστικό της ιστορίας είναι ότι αυτά είναι μέσα, μέσα δηλαδή, εργαλεία, ανταλλαγής αξιών. Ανταλλάσσουμε το.
0: Άρα κύριε Πετράκη, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι
1: με νομίσματα. Πάμε στο τέλος του μήνα και παίρνω εγώ για τα μεροκάματα που σου έδωσα αυτό 30 μήνες, θα μου δώσεις το μισθό μου του μήνα. Έτσι είναι, μια συμφωνία είναι.
0: Πάντως αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ας τα αφήσουμε για αυτούς που τα αντιλαμβάνονται, τα καταλαβαίνουν και τα λοιπά, οι υπόλοιποι τη ζωούλα μας όπως και πριν, για να μην την πατήσουμε όμως και με το χρηματιστήριο που και αυτό θέλει γνώσεις, παρακολούθηση και αντίληψη.
1: Πολύ πιο βαρύ. Ο κίνδυνος είναι πολύ πιο υψηλός. Γιατί?
0: Γιατί το ένα bitcoin κάνει 65.000.
1: Εκτός αυτού. Αλλά διότι δεν είναι εμπορεύσιμα. Δηλαδή, αν σου τύχει να έχει να κληρονομήσει μια μετοχή τη Εθνική και θε να την πουλήσει, την πουλά σε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Ένα κρυπτονόμισμα δεν θα το πουλήσει ένα λεπτό. Μπορεί να βρεις κάποια στιγμή και θα βρεις κάποιον να αγοραστεί. Αλλά αυτά δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη.
0: Κύριε Πετράκη.
1: Η ρευστότητα είναι χαμηλή.
0: Συγκρατώ ότι άκουσα οικονομολόγο να παραδέχεται ότι έκανε λάθος την πρόβληψη. Παίρνετε χρυσό μετάλλιο. Είσαι ο πρώτος. Εγώ δεν ξέρω άλλον. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το μεσημέρι, στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδιούχοι για τα νησιά. Σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκάλι και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σε αντίπεινα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους έως 30 βαθμούς στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 11, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, λύσαμε και την απορία μας με τα κρυπτονομίσματα που περάσαν από την Επιτροπή, κάτι σαν μετοχές δηλαδή θα είναι. Ήμασταν και εμείς κάποτε, θυμάμαι, μια παρέα και είχαν βγει και κάναν τίποτα. 50 ευρώ κάναν τα bitcoin. Δεν παίρνουμε για πλάκα 2-3, που ξέρεις. Ναι, δεν πήραμε. Αν υποθέσουμε ότι δεν θα τα είχαμε πουλήσει όταν γίνανε κανένα χιλιάρικο, τώρα θα είχαμε 180.000 και βάλε.

0: Έχουμε κυρίες και κύριοι μια απόφαση δικαστηρίου να αποζημιωθεί μια γιατρός η οποία απαραίτηθηκε λόγω burnout, δηλαδή λόγω υπερκόπωσης. Και αυτό βέβαια ανοίγει τη συζήτηση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ θα έλεγα να κοιτάξουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Και οι γιατροί εργασίας επισημαίνουν κάτι, ότι οι γιατροί εργασίας δεν μελετάνε συστηματικά τι γίνεται στο χώρο της εργασίας των γιατρών. Αφού δεν καταγράφουν συστηματικά κρούσματα εξουθένωσης και τα λοιπά στους υγειονομικούς, στην πραγματικότητα δεν έχουν και στοιχεία. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είναι μόνο αυτό το σύστημα με τις εφημερίες το οποίο είναι εξαντλητικό, αλλά και η ευθύνη που παίρνεις εκείνη την ώρα που εργάζεσαι στην εφημερία να έρχονται, γιατί έρχονται τα αγωνιώδη, τα έκτακτα, τα σοβαρά περιστατικά, έτσι δεν είναι, και να πρέπει να διαχειριστείς και τους συγγενείς που έχουμε και εμείς την αγωνία μας όταν συμβαίνει αυτό, και πολλοί δεν έχουν και την ψυχραιμία όταν αφορά αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και αποφάσεις που πρέπει να τις πάρεις σε λίγα λεπτά, γιατί μπορεί να είναι καθοριστικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Και δεν συζητάω βέβαια ότι πρέπει να διαχειριστούν και ένα σωρό, ας πούμε, ένα γενικό λόγο τοξικούς ανθρώπους, για να περιγράψουν την απαράδεκτη συμπεριφορά που δείχνουν ορισμένοι στα νοσοκομεία με προπυλακισμούς, ακόμα και επιθέσεις εναντίον των γιατρών. Σας λέγαμε, κυρίες και κύριοι, στο δεκάλογο για το γεγονός ότι έχουν γίνει χιλιάδες απολύσεις στη Γερμανία. Υπάρχουν εταιρείες που πτωχεύουν σε πρωτοφανή αριθμό σε σχέση με τη δυναμική που είχε πάντοτε αυτή η οικονομία. Εγώ γνωρίζω, έχω συγγενείς που δουλεύουν στη Γερμανία και ήταν, ας πούμε, υπεύθυνοι για 10 γραμμές παραγωγής και λέει με το ζόρι έχουμε τη μία ανοιχτή, ας πούμε, στις λευκές συσκευές. Και είναι κάτι που το φωνάζουν και οι πολιτικοί, το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι οι Γερμανοί. Η Γερμανία όμως είναι κομβική για το πώς πάει η Ευρώπη και το τι γίνεται και ποια είναι η οικονομική πορεία της Ευρώπης, και όχι μόνο. Σας είπα ότι έχουν και ένα τρομερά καλό κοινωνικό κράτος, που αν η οικονομία χρειαστεί να οδηγήσει σε περικοπές, αυτό, αυτά δουλεύουν μπούμερα, και πόσο μάλλον σε οικονομίες που δεν είναι τόσο ισχυρές. Ο κύριος Αθανασιάδης είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία. Το ξέρει, το ζει, το βλέπει, το παρατηρεί, το διαβάζει, ξέρει να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, κύριε Αθανασιάδη.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι τα πράγματα όπως τα διαβάζουμε, είναι τόσο ανησυχητικά? Γιατί μιλάμε για μια χώρα που βασίζεται στη βιομηχανία, έτσι.
1: Και τα λέτε κάπως, δηλαδή, πολύ μαλακά, ας πούμε, ας το πούμε λαϊκά. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση, που αν δεν είχε η οικονομία της Γερμανίας αυτές τις αντοχές που έχει, θα μιλάγαμε πραγματικά για δράμα.
0: Θέλω να θυμίσω κάτι πάνω σε αυτό. Θυμάμαι ότι το 12, το 13... μιλάγαμε με έναν συνάδελφό σας, έτσι, Έλληνα, που ήταν συνδικαλιστής, όπως εσείς, ας πούμε, εκπροσωπούσε και τα λοιπά. Και ήταν πρωτοχρονιά. Και έλεγε, εδώ στην Ελλάδα τώρα, έτσι, κλείνανε οι επιχειρήσεις μία την άλλη, χιλιάδες απολύσεις, ένα αντιγερμανικό κλίμα. Και λέει, τι να σας πω, είναι τόσο καλά στη Γερμανία που ντρέπομαι να το πω. Και από το 12-13 μέχρι τώρα, λέτε ότι είμαστε και μετριοπαθείς περιγράφοντας αυτή την κατάσταση.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, δεν γνωρίζω ποιος τα είπε αυτά, υπήρχε και το 2013 κάποια μορφή κρίσης. Το 2013 μου φαίνεται υπήρχε ο υψηλότερος αριθμός πτώχευσης των εταιριών, ο οποίος σήμερα το 26 τον Ιούνιο, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του Ιουνίου, καταρρίφθηκε. Από το 2013 που είχαμε την υψηλότερη πτώχευση, ήρθε φέτος, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο, και μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 26.
0: Αυτό τι σημαίνει σε απολύσεις?
1: Αυτό σημαίνει σε απολύσεις περίπου στις 170.000 θέσεις εργασίας.
0: Αυτές οι θέσεις εργασίας είναι σε διάφορες ειδικότητες, έτσι, αλλά φαντάζομαι κυρίως...
1: Διάφορες ειδικότητες. Όχι μικρές και προσωπικές εταιρείες, η στατιστική δεν μετράει αυτούς. Μετράει, δηλαδή, μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις. Και το μέλλον δεν φαίνεται και τόσο ρόδινο, ίσα ίσα χειρότερα φαίνεται. Δεν υπάρχουν και κάποια στατιστικά στοιχεία που λένε ότι έχουν, δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας με καινούργιες εταιρείες κτλ. Αλλά αυτά ακόμη βρίσκονται στα χαρτιά.
0: Βασικά, ο πρώτος κλάδος που έχει πληγεί, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το αυτοκίνητο, διότι υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός.
1: Ακριβώς.
0: Τα ήδη οικιακής, οι λευκές συσκευές που λέμε κτλ., γιατί και εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Ακριβώς.
0: Και είμαι σίγουρος και σε τομείς που δεν είναι στη δική μας καθημερινότητα, αλλά είναι ακόμα πιο βαριά βιομηχανία, μεταλλευτικές κτλ.
1: Κοιτάξτε, όταν ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει κρίση, αυτό σημαίνει ότι συμπαρασύρει μαζί του και ένα σωρό άλλες μικρές επιχειρήσεις, mm-hmm. μεσαίες επιχειρήσεις, ίσως και λίγο μεγαλύτερες από μεσαίες, οι οποίες προμηθεύουν όλο αυτόν τον κλάδο. Δηλαδή επηρεάζει και αυτούς. Παραδείγματος χάρη η VW, η Volkswagen ανακοίνωσε ότι μέχρι το 30 θα πωλήσει 100.000 άτομα, 50.000 στη Γερμανία και 50.000 εκτός Γερμανίας, θα κλείσει 4 εργοστάσια. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι και ένα σωρό άλλες εταιρείες από πίσω, μικρές, οι οποίες προμηθεύαν αυτά τα 4 εργοστάσια, έχουν πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, η εταιρεία η οποία προμηθεύει το κυβότιο ταχυτήτων, η ZF, έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Η εταιρεία, η Bosch, ας πούμε, προμηθεύει τεράστιο πρόβλημα. Η εταιρεία, η Βάρτα, εταιρεία μεγάλη, χρόνια στη Γερμανία, με μπαταρίες, έχει ρίξει πτώχευση. Και αυτό σημαίνει ότι συμπαρασύρει και άλλους κλάδους μαζί.
0: Mm-hmm. Αυτά οφείλονται, ας πούμε, στην άνοδο της Κίνας. Και στη διείσδυσή της στις αγορές.
1: Ένα μέρος, ναι. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει η ακρίβεια στην ενέργεια. Ότι πληρώνουν πλέον την ενέργεια πολύ ακριβά.
0: Την ενέργεια, λέτε.
1: Όλη αυτή η κρίση, ακριβώς, όλη αυτή η κρίση με την Ουκρανία, επίσης και με την κρίση τελευταία στον κόλπο.
0: Α, την ενέργεια, λέτε. Η κρίση της ενέργειας τα κάνει αυτά.
1: Είναι, δηλαδή, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Mm-hmm. Όταν αγοράζαν φθηνή ενέργεια από την Ρωσία, άνθησε η οικονομία. Η ενέργεια τώρα ανέβηκε στα ύψη.
0: Μάλιστα. Και είναι μια μεγάλη ανατροπή στα κοστολόγια των εταιριών.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός της Κίνας με τα ηλεκτρικά, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την οποία δεν μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν. Το έχουν πει, το έχουν ανακοινώσει, προσπαθούν να βρουν λύσεις με συνεργασίες με το ένα με το άλλο, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση έχουν χάσει το τρένο.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη η Κίνα, δηλαδή, τους έχει, είναι...
0: Οι γερμανικές βιομηχανίες είχαν πάει εργοστάσια στην Κίνα.
1: Είχαν πάει. Υπάρχει και η VW, υπήρχε και η BMW, υπήρχε και η Daimler, οι Mercedes έχουν πάει.
0: Άρα πηγαίνανε, έχουν επειδή ήταν πάρα πολύ φτηνή η Κίνα, έτσι, έδινε, ξέρω εγώ, $30 το μήνα στον εργαζόμενο. Αλλά στην ουσία εκπαιδεύανε τους Κινέζους στο αντικείμενό τους.
1: Και αυτό, αλλά και η τεχνολογία που έχουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν αναπτύξει τεράστια τεχνολογία.
0: Κύριε Θανασιάδη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, γιατί μπορεί να κάνουμε και λάθος, οι Κινέζοι δεν παράγουν τεχνολογία. Οι κυρίες είναι πάρα πολύ καλοί στο να οικειοποιούνται, να αντιγράφουν και μετά να αναπτύσσουν.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι πήγαν εκεί να τους εκμεταλλευτούν, βέβαια, τους ανθρώπους, οι οποίοι όμως το πληρώσανε το μάθημα, αλλά το μάθανε. Και τώρα αντιπιτίθενται.
1: Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, λέγανε και παλιά και τα λοιπά, όταν γινόντουσαν οι εκθέσεις αυτοκινήτων στη Φραγκφούρτη, η μεγαλύτερη, παραδείγματος χάρη, πριν 20 χρόνια, 30, ερχόντουσαν οι Κινέζοι με τις φωτογραφικές μηχανές και μπαίναν κάτω από τα αυτοκίνητα και φωτογραφίζανε.
0: Τώρα μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα και τα πουλάνε.
1: Κοιτάξτε, η Κίνα βγάζει κάθε μήνα κάποια 6-7 νέα μοντέλα αυτοκινήτων. Πού να τους ασχολείς.
0: Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουν έρθει αυτοκίνητα από 20 κινέζικες εταιρείες. Δεν πουλάνε πολλά αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί τώρα μπήκανε, αλλά μιλάμε για 20 εταιρείες, έτσι. Το οποίο μπορεί να το στηρίξει η Κίνα, γιατί έχει τον πληθυσμό, άρα στη συνέχεια μπορεί να κάνει και τις εξαγωγές της.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι παράγοντες παίξαν ένα τεράστιο ρόλο. Δηλαδή, κάπου η Ευρώπη και η Γερμανία, που θεωρείται η οικονομική μηχανή της Ευρώπης, κάπου κοιμηθήκαν τον ύπνο το βαθύ.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα ξυπνήσαν εξαφνικά.
0: Τι λέει τώρα η ανάλυση στη Γερμανία, ότι πάει για μεγάλο μπάμ, ή το βλέπουν ότι πια πρέπει να αρχίσουν να αναδιαθρώνουν την οικονομία.
1: εκεί πηγαίνουν να διώξουν τις οικονομίες με μέτρα τα οποία φυσικά είναι και κοινωνικά, τα οποία τα δέχεται ο καταναλωτής αρνητικά. Γιατί,
0: γίνονται περικοπές και στο ακρίβει. Κοινωνικό κράτος.
1: Γίνονται περικοπές στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία. Ανακοινώθηκε η αναδιόρθωση του συστήματος υγείας. Κάποια μέτρα, παρθήκανε κάποια μέτρα τα οποία αντίκτυπο έχουν στην τσέπη του καταναλωτή. Όταν, ας πούμε, ανακοινώσαν ότι έχουμε συνδρομή στα φάρμακα 5 ευρώ για κάθε φάρμακο, ας πούμε, που μας σε συνταγή του γιατρού. Ναι. Τώρα θέλω να βάσουν στα 7 και κάποια άλλα επιπλέον μέτρα τα οποία επιβαρύνουν την τσέπη του καταναλωτή και φυσικά υπάρχει δυσαρέσκεια.
0: Ναι. Αυτή δυσαρέσκεια. Αλλά νομίζω ότι κινδυνεύεται να πάθει αυτό που πάθαμε εμείς. Από τα 5 στα 7 ευρώ δεν ήταν ένα μεγάλο ποσό. Όταν όμως σε αυτήν την οικογένεια υπάρχουν πλέον άνεργοι, απολυμμένοι ή άνθρωποι που δουλεύουν με λιγότερα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν φτάνει που η οικογένεια έχει λιγότερο έσοδο, πρέπει να αυξήσει και το έξοδο. Μάλιστα.
1: Όλα. Κοίταξε, όλα παίζουν ρόλο. Όταν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και το έπαιρνε, ας πούμε, το ένα είδος, το έπαιρνε ένα ευρώ και τώρα ξαφνικά σε μια εβδομάδα μέσα πάει ένα 20, ένα 30, ένα 1,5.
0: Λόγω της ενέργειας, λέτε, έτσι το πολέμουμε.
1: Ακριβώς. Όλα παίζουν ένα ρόλο. Λόγω της ενέργειας, βασικά η καθημερινότητα ακρίβαινε. Εμείς που ζούμε στη Γερμανία εδώ πάνω και 50 χρόνια και μπορούμε να συγκρίνουμε τις εποχές του 70, του 80, του 90 με τη σημερινή εποχή, βλέπουμε τεράστια αρνητικά δεδομένα. Αυτοί που όμως το βλέπουν από έξω, παραδείγματος χάρη Ελλάδα, παραδείγματος χάρη κάποια άλλα κράτη τα οποία πλήττονται και αυτοί οικονομικά και κάπως η Γερμανία βρίσκεται σε καλύτερη θέση, το βλέπουν διαφορετικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι βλέπουμε ότι η οικονομία της Γερμανίας δεν πάει καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Και κλείστε.
1: Ναι. Παραδείγματος χάρη, οι γονείς μου ήρθαν εργάτες στη Γερμανία, απλοί εργάτες, κάνανε οικονομίες, κάνανε τη ζωή τους εδώ κτλ. Κάνανε ένα σπίτι στην Ελλάδα, φέρανε κάποια χρήματα στην Ελλάδα, συναλλάγματα και τέτοια. Ήρθαμε εμείς σαν δεύτερη γενιά, έχουμε σπουδάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις οικονομίες που κάνανε οι γονείς μας.
0: Ναι, αλλά οι γονείς σας καταλαβαίνω τι λέτε, πληρώνονταν με μάρκα, ενώ στην Ελλάδα η δραχμή έτρεχε με ένα αδιανόητο πληθωρισμό. Τώρα όμως που έχει και η Γερμανία και η Ελλάδα ευρώ και έχει αναπτυχθεί η Ελλάδα, δεν είναι εύκολο.
1: Εγώ σας το λέω με σχέση με τη Γερμανία, ότι πληρώνονταν με μάρκα αλλά και κάνανε οικονομία με μάρκα.
0: Δεν διαφωνώ, ναι, αλλά ξαφνικά τα μάρκα εδώ ήταν ένα ισχυρό νόμισμα και με τον πληθωρισμό ανέβαινε από χρόνο σε χρόνο 20% η αξία του.
1: Το βλέπουμε και εμείς. Όταν ερχόμασταν με μάρκα στην Ελλάδα, μας φαινόντουσαν όλα δηλαδή.
0: Τσάμπα. Εντάξει, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Σε εισαγωγικά. Τώρα που
0: μα έτσι ήταν.
1: Ήταν.
0: Όπως και με τους Έλληνες, οι οποίοι παλεύαν οι άνθρωποι στην Αμερική, δυσκολεύονταν, αλλά βλέπαν το δολάριο. Είχε, στην Αμερική δεν ήταν φτωχή και στην Ελλάδα ήταν πιο καλά. Εντάξει, όχι πλούσιοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Να είστε καλά. Ναι, κλείστε με αυτό.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Η Γερμανία λοιπόν αναλύει αυτή και η πολιτική της, που είναι λίγο πιο καλή σε αυτά από εμάς. Εννοώ και η πολιτική και οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν αυτές τις θεσμικές αποφάσεις. Λένε ότι τα βλέπουν, τα παρατηρούν, τα αντιλαμβάνονται. Και αυτό που πιστεύουν ότι γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια αναδιάρθρωση στην οποία πρέπει να προχωρήσουν και θεσμικά. Τι να πούμε. Συνήθως χώρες που είναι οργανωμένες με συγκροτημένους θεσμούς και με λίγο κινησμό που τον έχουν οι Γερμανοί, παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για να βγουν από τις κρίσεις, να τις αντιμετωπίσουν και αποδέχονται και το κόστος του μεταβατικού σταδίου. Συνήθως, να δούμε τι θα γίνει. Τάσος Επιτρόπου, κυρίες και κύριοι, για το τέλος. Χθες είχαμε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ με νίκες εκτός έδρας. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπάκμαν πόσο, 2-1.
2: Την πάξη.
0: Εντάξει, αστεία το είπα.
2: Τους παξούσε.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή εγώ δεν το είδα, γιατί χάζευα λίγο στο κινητό και έβγαζαν τρομερή απογοήτευση οι σχολιαστές του ίντερνετ στο πρώτο ημίχρονο ότι είναι η ίδια εικόνα με την περσινή, δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο. Ισχύει.
2: Όχι μόνο, εντάξει, μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί. Όχι, διαφωνώ σε αυτό, διαφωνώ.
0: Παρακαλώ, για πες μας.
2: Ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία της νέας περίοδου, δηλαδή ο προπονητής του Νίσο ήταν πάρα πολύ καλός σε πολλά σημεία του αγώνα και σε πολλά σημεία του γηπέδου. Ένα πρόβλημα υπήρχε στην αποτελεσματικότητα. Έκανε 18 τελικές προσπάθειες, από τις οποίες οι 6 ήταν οι 3 ήταν κραυγαλές, κραυγαλέα τετατέτ, και οι υπόλοιπες 3 ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Τελικά νίκησε με 2 γκολ, 2-1, να πούμε και το σκορ, με ένα αυτογκολ και μια τελική πάσα που δόθηκε από αντίπαλο στον Αντίνο, το δεύτερο γκολ. Εκεί ήταν τυχερός, όμως επί της ουσίας αυτά που χάθηκαν...
0: Είναι τυχερός, είναι μια καλή αλλαγή, γιατί μέχρι πέρυσι δίνει ο Παναθηναϊκός πάσες στους αντιπάλους. Ναι, φέτος παίρνει, αυτό, καλά είναι. Για αρχή δεν είναι άσχημα.
2: Όχι, είναι μια πρόοδος αυτή, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Πάξη, η οποία είναι η τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας, την τρίτη θέση δηλαδή τερμάτισε, επί της ουσίας είναι μια ομάδα η οποία εφαρμόζει τακτική της.
0: Τερμάτισε στην τρίτη θέση με 128 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο, έτσι. 32 ναι, νομίζω για την ακρίβεια.
2: Ναι, 128 και εσύ πια. αλλά είναι μια ομάδα η οποία εδώ και χρόνια δεν χρησιμοποιεί ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Το ξέρω.
2: Μόνο Ουγγούς, έτσι, είναι πολύ...
0: Λοιπόν, ωραία, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ, εγώ και στην Ερασπόρ χθες το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα ευχαρίστησα δημόσια την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει τον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, και το λέω αυτό γιατί μπορούμε και τον βλέπουμε. Το παιδί αυτό είναι ικανό να αλλάξει τα δεδομένα σε οποιοδήποτε αγώνα του ΠΑΟΚ. Όταν Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ, και το λέω αυτό γιατί μπορούμε και τον βλέπουμε. Το παιδί αυτό είναι ικανό να αλλάξει τα δεδομένα σε οποιοδήποτε αγώνα του ΠΑΟΚ.

0: ο ΠΑΟΚ να πούμε και 2-1 ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι έχουν τελειώσει. Αν δεν έχουν τελειώσει, έχουν δώσει τεράστιο προβάδισμα πρόκριση στις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Και πότε έχουμε πάλι τις υπόλοιπες ομάδες να παίζουν?
0: Οι υπόλοιπες ομάδες από 3 Αυγούστου θα μάθουν αντιπάλους η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, που γίνεται η κλήρωση. Να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει πολύ πιθανό. Όχι, δεν πολύ πιθανό. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη League Phase, η χειρότερη του Conference League, του Europa League, συγγνώμη. Η ΑΕΚ εξασφαλισμένη τη League Phase, είτε του Champions League είτε του Europa League. Και ο ΟΦΗ εξασφαλισμένη τη League Phase, είτε του Europa League είτε του Conference League. Αυτό σημαίνει ότι τρεις ομάδες μας είναι σίγουρα στις League Phase και περιμένουμε τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τρεις
1: ομάδες στην League Phase είναι οι όμιλοι, έτσι?
0: Ναι, πώς ότι μου είδες ξανά?
1: Ότι μπαίνουν σε ομίλους.
0: Ναι, ναι, αυτό το League Phase που λένε.
1: Καλά, μπορεί κάποιος να μην το ξέρει τώρα, γι' αυτό το διευκρινίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Είναι δύο να τα... έτσι, αισιοδοξία μάλλον υπάρχει και βάσει της κλήρωσης και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ο Παναθηναϊκός έκανε και 400 βαθμούς στο σακούλι της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Κυνηγάμε να πούμε την Τσεχία και την Πολωνία. Είμαστε στη 12η θέση, κυνηγάμε τη 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Μακριά μας είναι η Δανία που είναι 13η, που σημαίνει ότι με καλές εμφανίσεις και είσοδος ηλεκτρής μπορεί του χρόνου τέτοια εποχή να μιλάμε για ελληνικές ομάδες στη 10η θέση, που σημαίνει αυτομάτως την πρωταθλήτρια ομάδα κατευθείαν στη League Phase του επόμενου, τέλος πάντων του μεθεπόμενου, να το πω το σωστά.
1: Ναι. Ωραία. Άντε να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, καλημέρα.

Λοιπόν, λέει εδώ ο κ. Χριστοδούλου, επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο συνομιλητή σα. Επί μία ώρα, Κινέζος φωτογράφησε τον ντουλαπάκι σε ένα Volkswagen σε έκθεση μπροστά μου. Χαρήκαν, λέει, οι Ευρωπαίοι για τα χαμηλά κοστολόγια, αλλά δεν ήξεραν ότι έσκαβαν το λάκκο του. Εντάξει, νομίζω και η Κίνα έχει το δικαίωμα όπως όλες οι χώρες να αναπτύσσει οικονομία, να προχωράει μπροστά. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Αυτό δεν πρεσβεύει ο καπιταλισμός. Βέβαια θα μου πείτε, η Κίνα είναι κομμουνιστική. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνουμε. Χαρά Γιαννοπούλου με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ρύθμισαν τον ήχο. Η Ήρα Παρανίδου διάλεξε τη μουσική. Η Μαρία Κόντου με του Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο στις 12 η ώρα. 12 με 1 στην εκπομπή Μύθι και Γρίφη. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των Έλληνο-Τουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Υπήρχε πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο RT News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερένο, στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τέλος στη ζωή του έβαλε 25χρονος που νοσηλεύονταν στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, 24ωρη εξωτερική φύλαξη, ζητά το σωματείο των εργαζομένων. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς παραμένει η Κέρκυρα λόγω των ισχυρών ανέμων που θα φτάσουν το απόγευμα τα 6 μποφόρα. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δάση, άλση και περιοχές Natura. Πρόστιμο ύψους 1.300 ευρώ σε οδηγό, ο οποίος πέταξε από τσίγαρο το παράθυρο του οχήματος, το οχήματός του σε περιοχή της Βόρειας Κέρκυρας. 5 νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ ύψους 39 εκατομμύρια ευρώ για τα Ιόνια νησιά αφορούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης δικτύων ίδρυψης, βελτίωση σχολικών και υγειονομικών υποδομών και δομών φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει ΕΛΜΕ. Στο ΕΣΠΑ, το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Πόλεως Κέρκυρας με προϋπολογισμό 1,28 εκατομμύρια ευρώ. Συναυλία της χοροδίας των Ευρωπούλων σε νέα σήμερα στο θέατρο του Μόνο Ρεπό με το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία η Μαρίνα Μοσχάτ, τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Τέλος στη ζωή του έδωσε ένας 25χρονος ασθενής που νοσηλεύονταν στη μονάδα βραχίας νοσηλείας της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύονταν στο ανοιχτό τμήμα της κλινικής, όπου επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση των νοσηλευωμένων, βγήκε από το κτίριο στις 11.30 της Τετάρτης για να καπνίσει, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει το προσωπικό. Όταν διαπιστώθηκε ότι ο ασθενής καθυστερούσε να επιστρέψει, σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η αναζήτησή του από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία. Ο ασθενής εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα απαγχωνισμένος σε εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα επισημαίνει την έλλειψη εξωτερικής φύλαξης αποκλειστικά για την ψυχιατρική κλινική σε 24ωρη βάση, που πιθανόν να είχε παίξει αποτρεπτικό ρόλο στο τραγικό αυτό περιστατικό. Στην ΕΡΤ μίλησε ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ψυχιατρικό τομέα, Τάσος Παπατσόρης.
1: Παλικάρι αυτό, έθεσε τέλος στη ζωή του. Βγήκε εκτός μονάδος, ένα ανοιχτό τμήμα το οποίο μπορεί να μπει να βγαίνει οποιαδήποτε ώρα. Και έφτασε τέλος στη ζωή του. Θέσαμε τα συλληπιτήρια μας στους συγγενείς του και τη συμπαράστασή μας στους άλλους τους εργαζόμενους που δουλεύαν οι οποίοι σοκαρίστηκαν εκεί πέρα. Και επίσης αυτό που βάλαμε είναι ότι δεν υπάρχει 24ωρη φύλαξη έξωθεν της ψυχιατρικής κλινικής. Διοπνικής και μεταφέρνει ίσως πράγματα στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Ξέρετε, το νοσοκομείο αποτελείται από τα κτίρια και ένα μεγάλο οικόπεδο γύρω-γύρω, το οποίο είναι δεντρόφυτο.

0: σε μεγάλο βαθμό, σε μια εισοχή που κάνει μεταξύ του τεχνητού νεφρού και της ψυχιατρικής
1: εκλογής, εντός του χώρου, εντός του προαύλιου χώρου του νοσοκομείου.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάποιος ο οποίος είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό του, για παράδειγμα, με έναν φύλακα ο οποίος θα υπήρχε στην είσοδο της ψυχιατρικής κλινικής, πιθανόν να σκεφτόταν που θα πάει. Γιατί το προσωπικό είναι μέσα στην κλινική. Έχουμε ζητήσει να υπάρχει φύλαξη με την εταιρεία φύλαξης, η οποία δίνει τις υπηρεσίες στο νοσοκομείο. Νομίζω έχει υπογραφεί σύμβαση να υπάρχει απογευματινή φύλαξη. Τώρα δεν γνωρίζω περισσότερα από αυτού, αν έχει προχωρήσει ή όχι κτλ. Αλλά καλό είναι να υπάρχει 24-ωρη φύλαξη, να υπάρχει ένα άνθρωπο απ' έξω. Γιατί και απογράφεις γίνονται και διάφορα γίνονται. Το 2023, με την ανθρωποκτονία που είχε συμβεί εντός της κλινικής, είχαμε βγει, είχαμε πει ότι υπάρχουν θέματα χωροταξίας, έλλειψη προσωπικού στο συγκεκριμένο, ότι η κλινική, ότι το τμήμα ήταν δημιουργημένο για 6 ασθενείς και έγινε για 12. Βάλαμε κάποια θέματα, δεν είναι τέτοιο. Στο συγκεκριμένο, ένας άνθρωπος ήθελε να δέσει τέλος τη ζωή του. Βγήκε εκτός κλινικής. Δεν είναι θέμα. Γι' αυτό και έβαλα. Δεν ήταν θέμα αποστελέχωσης.
1: Οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται από το απόγευμα να φτάσουν στα 6 μποφόρ στο Ιόνιο διατείνουν και σήμερα την Κέρκυρα στην υψηλή κατηγορία 3 στο χάρτη πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση Άλση και περιοχές Natura. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας λίγους μήνες μετά την έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλνουν, στο δεύτερο όροφο του καινούριου πρώτου ΕΠΑΛ φούσκωσαν οι μπογιές και με ένα απλό ξύσιμο αποκολλήθηκαν τεράστια κομμάτια από τον ταβάνι, με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνο αν δεν φτιαχτεί μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία. Είχε προηγηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς πτώση σοβάδων σε αίθουσα του σχολείου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κατάρρευση της Χούντας των Συνταγματαρχών και την επάνωδο της Δημοκρατίας, η οποία συνοδεύτηκε με τον ερχόμενο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας, αναφερόμενος στην επέτειο, τόνισε ότι η μεταπολίτευση με τις όποιες αδυναμίες της έχει οριοθετήσει τη μακροβιότερη περίοδο πολιτικής ομαλότητας στη χώρα από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους. Παράλληλα, η χώρα μας έχει κατορθώσει να αποτελέσει ισότιμο εταίρο στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ενωμένη να κλείσει και ανοιχτή πληγή της κατοχής της μισής Κύπρου για πάνω από μισό αιώνα.
2: Θα γίνει αυτή η καθιερωμένη εκδήλωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δύσκολα χρόνια τότε, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε τη χώρα σε ράγες ανάπτυξης. Ακολούθησαν ό,τι ακολούθησε και από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει σήμερα, μετά από 52 χρόνια, η Ελλάδα να είναι μια σύγχρονη δημοκρατία, να αντενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, να έχει ισχυροποιηθεί σημαντικά και στον αμυντικό και στο διπλωματικό και στον οικονομικό τομέα. Και νομίζω ότι μπορεί να έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη αυτά τα 52 χρόνια, όμως πραγματικά η Ελλάδα του τότε με την Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση. Οι δυσκολίες στην αρχή ήταν τεράστιες. Δηλαδή, αυτά που αντιμετώπισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να βάλει τη χώρα στον δρόμο της δημοκρατίας δεν ήταν εύκολα. Και έγιναν με έναν τρόπο υποδειγματικό, χωρίς να έχουμε αιματοχυσίες, χωρίς να έχουμε τίποτα. Και πράγματι, έτσι πάντα σκέφτομαι την περίοδο αυτή, παρότι ήμουνα μικρός μαθητής, σκέφτομαι αυτή τη φιγούρα του Κωνσταντίνου Καραμαλή να κατεβαίνει από το αεροπλάνο και μετά από λίγο να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας.
3: Όλα αυτά βέβαια υπό την τραγωδία της Κύπρου.
2: Βεβαίως, και είναι το ένα και μοναδικό θέμα για το οποίο παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο σε μια συνέντευξή του. Η Κύπρος βεβαίως και αυτή έχει κάνει τεράστια βήματα, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από λίγο είχε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελλάδα και Κύπρος πορεύονται μαζί και νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι με την νέα δυναμική που έχει πάρει και το ζήτημα του Κυπριακού στο πλαίσιο δηλαδή του ΟΕΕ, θα επανακινήσουν οι συνομιλίες για να έχουμε ένα τελικά στόχο, μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

0: Από την πλευρά του βουλευτή του Πασόκ, Κινάλη, Δημήτρη Μπιάνκε, επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα που αφορούν τη θωράκιση του κράτου δικαίου, την περιφρούρηση τη ανεξαρτησία των θεσμών, την ενίσχυση τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προάσπιση τη πολυφωνία. Η δημοκρατία μα διαρκώ απειλείται, λέει ο κ. Μπιάνκε, από την έξαρση των κοινωνικών ανισοτήτων, από την απουσία ισχυρών θεσμών, από την ανυπαρξία του κράτου δικαίου και από την αποδεδειγμένη πλέον αναποτελεσματικότητα του επιτελικού κράτου τη σημερινή κυβέρνηση. Μια τέτοια μέρα, σαν τη σημερινή, αναφέρει ανακοίνηση του ΚΚΕ. Θυμόμαστε και τιμούμε όλους όσοι αγωνίστηκαν εναντίον της Χούντας, συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Το ΚΚΕ τιμάμε σεβασμό τις θυσίες τους, εργάζεται για να γίνει γνωστό στις νεότερες γενιές το παράδειγμα ζωής που μας προσέφεραν. Το ΚΚΕ είναι περήφανο για τη δράση των μελών και στελεχών του, καθώς και της ΚΝΕ που συγκροτήθηκε στα σκληρά χρόνια της επταετίας, τα οποία κατάφεραν να αντιπαραθέσουν την πιο μαζική, οργανωμένη, συνεπή και σταθερή αντίσταση στη Χούντα, προσφέροντας από την πρώτη στιγμή τις περισσότερες θυσίες στον αντιδικτυπικό. Δικτατορικό αγώνα. Ο Υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει αναζωπηρωθεί γύρω από τη Μαρίνα Μέγκα Γιότ και τη μετεγκατάσταση των Καρνάγιων. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για μια επένδυση άνω των 60 εκατομμύριων ευρώ που θα αλλάξει τον ποιοτικό τουρισμό στο νησί. Οι λεπτομέρειες επένδυσης έχουν γίνει γνωστές εδώ και χρόνια, όπως είπε, στο πλαίσιο του Master Plan του νέου λιμανιού. Στους επαγγελματίες των Καρνάγιων κατέληξε έχουν γίνει συμφέρουσες προτάσεις για τη μεταστέγασή τους, η οποία θα πρέπει να γίνει πριν το τέλος του καλοκαιριού, ώστε το δημόσιο να μην κληθεί να πληρώσει ρήτρες στον επενδυτή.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έτσι θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, λέγανε τότε και για τη Μαρίνα των Γουβιών. Και αυτή τη στιγμή, από την ώρα που έγινε η Μαρίνα των Γουβιών, κοιτάξτε τι πλούτο έφερε στην Κέρκυρα. Πόσο πολλαπλασίασε τον ποιοτικό τουρισμό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να έχει μια άρπα ή βήτα άποψη. Υπάρχει νόμος του κράτους που κυρώθηκε δηλαδή από τη Βουλή των Ελλήνων που λέει συγκεκριμένα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει, με όλες τις διατάξεις ασφαλείας, κανονισμούς περιβαλλοντικούς.
2: Ακούω ότι δεν είχε εμπλακεί η αυτοδιοίκηση στην όλη διαδικασία, ούτε είχε ενημερωθεί για τον τρόπο που θα γίνει η επένδυση.
1: Εντάξει, αυτό έγινε εξαντλητικά πριν από αρκετά χρόνια, όταν και το Δημοτικό Συμβούλιο τότε και το Περιφερειακό Συμβούλιο πήραν την απόφαση επί του Master Plan του λιμένος. Μέσα στο Master Plan στο λιμάνι ήταν και η Μαρίνα Μέγκα Γιότ. Αυτό έπεσε σε αγρανάπαυση και έπρεπε να έρθουμε εμείς το 2019 να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, να βοηθήσουμε την Κέρκυρα και να βάλουμε σε ράγες, σε ρότα υλοποίησης αυτό το μεγάλο έργο. Περάσαμε μίλη και είναι η Μαρίνα Μέγκα Γιότ, είναι ένα σκρίκος μεγάλος από το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχουμε ανακοινώσει με τη Μαρίνα της Ημερολιάς, με τη Μαρίνα που έχει ολοκληρωθεί στο καφέ Γυαλί, με τη Μαρίνα της Λευκύνης που δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο τότε για ανεξήγητους λόγους το απέρριψε, και πάμε πιο κάτω με τη Μαρίνα της Λάκας Παξών. Αυτό το οποίο πρέπει, και πρέπει να το κάνουμε αυτό, είναι να μετακινηθούν τα Καρνάγια και να πάνε στον παραδίπλα χώρο που τέλος πάντων έχουμε βρει, ώστε να ξεκινήσει με την κατάσταση, διότι υπάρχουν προαιρέσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Δηλαδή, αν μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν φύγουν τα Καρνάγια από τον υπάρχοντα χώρο, επειδή έχουμε πάρει ήδη 4 παρατάσεις, αυτό θα υπάρξει πρόβλημα και μπορεί να εγείρει ρήτρες εις βάρος του ελληνικού δημοσίου.
0: Ικανοποιημένος, δήλωσε ο πρίτανης του Ινού Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος για τους εισακταίους στις σχολές του Ιδρύματος μετά και την χθεσινή ανακοίνωση των βάσεων. Ο κ. Φλώρος ανέφερε ότι η κάλυψη των θέσεων ανέρχεται στο 77,4%, ενώ προβληματισμός υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες σχολές όπως το τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνίας που κάλυψε το 42% και το τμήμα Ιστορίας που κάλυψε μόλις το 9% των προσφερόμενων θέσεων με 10 μόλις εισακταίους.
3: Ανακοινώθηκαν χθες οι βάσεις. Να πω συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχώντες, βέβαια, και σε αυτούς που εισήλθαν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και γενικότερα. Να ελπίζω να έχουν ακολουθήσει την πορεία που πραγματικά θέλουν, να σπουδάσουν και να γίνουν καλοί επαγγελματίες στο μέλλον. Αναφορικά τώρα με τις βάσεις τις λεγόμενες, της αγωγής, να πω ότι τα πανεπιστήμια δεν μας ενδιαφέρουν τόσο οι βαθμολογίες όσο οι αριθμοί των εισακτέων. Γιατί το βασικό κριτήριο της λειτουργίας ενός πανεπιστημίου είναι οι φοιτητές και οι φοιτητριές του. Αυτό λοιπόν που μας ανησυχεί, και το αναφέρω ειδικά αυτό ως πρώτη στο κριτήριο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πληθυσμός της χώρας μικραίνει και αυτό δημιουργεί μια πίεση στα πανεπιστήμια, όπως έχει δημιουργήσει και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και ειδικά τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Απώλειες της θέσεως των εισακτέων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυξήθηκαν μεν σε σχέση με πέρυσι κατά ένα 5%, αλλά ανήλθαν στο 22%, το οποίο σημαίνει ότι το 22% των θέσεων που μας είχε δώσει το Υπουργείο για Εισακτέους παραμένουν κενές. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ΑΕΗ της χώρας, ειδικά στα περιφερειακά, όπου ο μέσος όρος για τα περιφερειακά ΑΕΗ είναι απώλειες 20%. Είχαμε μαζί και όλα μια κουβέντα τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τη δυνατότητα να σπουδάζουν παιδιά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με ένα κόστος περίπου στις 3.000 ευρώ, το οποίο το χτίζουμε πραγματικά σιγά σιγά και το βλέπουμε σταδιακά να γίνεται πραγματικότητα. Ναι, το τμήμα αρχαιονομίας πλέον δεν έχει θέμα, πήρε όλους του, γέμισαν όλες οι θέσεις έτσι, που είχε δώσει το Υπουργείο Παιδείας, όλες οι θέσεις λοιπόν των εισακτέων καλύφθηκαν. Τα τρία είναι τα τμήματα στα οποία εντοπίζεται αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Σε ένα τμήμα είναι μεγάλο το θέμα, στο τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπου είχαμε ένα ποσοστό κάλυψης των θέσεων μόλις 10%, το οποίο είναι πραγματικά χαμηλό, αλλά δεν σχετίζεται μόνο με το τμήμα. Πρέπει κανείς να δει και τη συνολική εικόνα που υπάρχουν, που έχουν τα αντίστοιχα τμήματα ανά την Ελλάδα, η οποία πραγματικά ο αριθμός κάλυψης των θέσεων είναι χαμηλός ακόμα και στα πανεπιστήμια του κέντρου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που παρατηρούμε, ότι οι σπουδές στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών έχουν πραγματικά πολύ περιορισμένη ζήτηση.
0: Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν στην Κέρκυρα εργασίες του 8ου Summer School of European Union Law με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιας παράγοντας, νομικά θεμέλια». Το θερινό σχολείο πραγματοποιείται από τον Ερευνητικό Σύλλογο Αποφύτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, το Δικηγορικό Σύλλογο της Κέρκυρας και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βασική ομιλήτρια στην τελετή έναρξης θα είναι η Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας και νομικός Ελίζα Βόζενμπεργκ, η οποία θα μιλήσει για την ανάγκη αμυντικής, ενεργειακής και ψηφιακής αυτονομίας της Ευρώπης. Ακούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Αποφύτων Ευρωπαϊκού Δικαίου, διδάκτορα της Νομικής και ψυχή της διοργάνωσης, Αλέξανδρο Πολίτη.
4: Η 8η Θερινή Ακαδημία που διοργανώνεται στην Κέρκυρα διοργανώνεται κάθε χρόνο στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και είναι μια θερινή ακαδημία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν διδάσκουν δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανώτατα στελέχη οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και καθηγητές διαφόρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Και οι συμμετέχοντες είναι περίπου 60 νέοι νομικοί, είτε μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, είτε νέοι δικηγόροι που δουλεύουν σε ενωσιακά όργανα, είτε σε δικηγορικές εταιρείες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Όλοι αυτοί προέρχονται από πάνω από 20 χώρες της Ευρώπης. Και αυτό διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2017. Επομένως, αυτό είναι εν ολίγης το πλαίσιο και διοργανώνεται από τον Σύλλογο Αποφύτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών με τη σημαντικότατη υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας και του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι οργανωτές, οι κυρίως Σύλλογος Αποφύτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, του οποίου συλλόγου τυχαίνει τώρα να είμαι πρόεδρος, αν είχα αναλάβει προσωπικά την πρωτοβουλία να διοργανώνεται η Θερινή Ακαδημία στην Κέρκυρα πολύ πριν αναλάβω τα καθήκοντα Προέδρου του Συλλόγου, και αυτό γιατί ήθελα να προσφέρω πίσω στον τόπο μου οτιδήποτε έχω αποκομίσει από τη μέχρι τώρα καριέρα μου. Και εμείς προσωπικά στέλνουμε προσκλήσεις στους διάφορους δικαστές και καθηγητές, τους οποίους έχει τύχει να γνωρίσουμε στο εξωτερικό όπου ζούμε οι περισσότεροι, και οι φοιτητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους μέσω μια διαδικασία αιτήσεων που ξεκινάει από τον Ιανουάριο και καταλήγει το Μάιο. Τώρα, αυτό το summer school πλέον, ίσως είναι σημαντικό να το πούμε, κύριε Σιαδόπουλε, στην αρχή δεν ήταν εύκολο να διοργανωθεί. Έπρεπε δηλαδή να κυνηγάμε εμείς τους καθηγητές, να βρούμε δικαστές. Πλέον έχω να σας πω με αρκετή αυτοπεποίθηση ότι η συγκεκριμένη θερινή ακαδημία είναι μία από τις πιο γνωστές θερινές ακαδημίες ευρωπαϊκού δικαίου στην Ευρώπη.
0: Η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος παρουσιάζει αύριο στις 9 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό τη συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο 32 χρόνια μετά. Τα τραγούδια ερμηνεύουν η Βασίλη Ζιζδάκη, σε Εύα Καριοφίλη, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σοκράτη Άνθη και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Πέτρου Γάλια. Η συναυλία πραγματοποιείται συνεργασία με τον Διπεθέτη Κέρκυρα.
5: Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό. Υπάρχει, όπως είπατε, αυτή η συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη μάλλον στο Μάνο Χατζηδάκη, με μουσική φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο ερμηνευτές. Το Βασίλη τον Κυσδάκη, ο οποίος πρέπει να σας πω ήταν η τελευταία επιλογή του Μάνου Χατζηδάκη για να τραγουδήσει, να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, και την Εύα Καριοφίλη, μια αξιόλογη νέα καλλιτέχνηδα, η οποία πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το καιρό έχει φροντίσει να ακούει πολύ Χατζηδάκη και ερμηνεύτριες προηγούμενες του Χατζηδάκη, σε αυτό που ο ίδιος ο Χατζηδάκη ήθελε για τη μουσική του. Επίσης, αφηγητής θα είναι ο μοναδικός Πέτρος Γάλιας, ο οποίος θα έχει και τη σκηνοθετική επιμέλεια της συναυλίας. Και λοιπόν, θα ακούσουμε 28, πιστεύω, από τα πολύ τραγουδισμένα τραγούδια του. Είναι επιλογή από μια σειρά εκατοντάδων τραγουδιών τα οποία έχει γράψει. Μεταξύ αυτών φυσικά δεν θα είναι τραγούδια που ο ίδιος πίστευε ότι του έχουν στερήσει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη σχέση του με το κοινό όπως ο ίδιος θα ήθελε.
0: Συναυλία με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τον Γιώργο Παγιάτη στο πιάνο διοργανώνει σήμερα σε 9 στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου του Μον Ρεπό η χοροδία των Ευρωπούλων Ιωάννη Καποδίστρια. Θα ακουστούν αγαπημένα λαϊκά τραγούδια μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών όπως ο Δωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Μούτσης, Πλέσας και άλλοι. Να ακούσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Χοροδίων Κέρκυρας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χοροδίας Ευρωπούλων, Χρυσούλα Τόμπρου.
6: Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία μήνες τώρα. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά. Όσοι θα έρθουν να παρακολουθήσουν θα τραγουδήσουν μαζί μας, διότι και ο τίτλος ακούγεται έτσι όπως είναι, λαϊκές καντάδες, είναι λαϊκά τραγούδια τα οποία έχουμε τραγουδήσει όλοι μας σε παρέες, σε ωραίες στιγμές μας. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι έτσι μια στιγμή που θα περάσουμε όμορφα, έτσι απλά να το πω, θα τραγουδήσουμε. Συμμετέχουν στη συναυλία αυτή και κερκυραίοι μουσικοί, να τους αναφέρω και λίγο.
0: Είναι μια
6: λαϊκή ορχήστρα, εκτός από τους σπουδαίους τον ερμηνευτή, τον κύριο Ανδρεάτο και τον κύριο Παγιάτη που είπατε. Είναι ο Απόστολος Βαλσαμάς που παίζει μπουζούκι, ο Παναγιώτης Βόρος που παίζει μπουζούκι, ο Νίκος Μερτήρης κιθάρα, ο Γιάννης Πατρίκιος στα κρουστά, ο Γιώργος Πρίφτης στο ακορντεόν και η Στέλλα Θεοδωρίδου κοντραμπάς. Να καταβάλουμε προσπάθειες, διότι είναι οι δύσκολες εποχές, ξέρετε, και για τα σωματεία και ιδίως για μια χοροδία της Υπαίθρου που εντάξει δεν έχει και πολύ μεγάλες δυνατότητες. Παρόλα αυτά κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες και νομίζω που έχουμε το κοινό μας, θα καταφέρνουμε και μας αγαπάνε κάποιοι άνθρωποι και έρχονται και μας ακολουθούν στις συναυλίες μας και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. ωραίο, μας δίνει και δύναμη και προχωράμε. Το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Όταν κάποιος αγαπάει κάτι που κάνει, το προχωράει. Αυτή την περίοδο βρήκαμε πάρα πολλούς χορηγούς, επιχειρηματίες της Κέρκυρας, οι οποίοι μας στηρίξανε σε αυτή την προσπάθεια. Όμως βγήκαμε, μιλήσαμε, προσπαθήσαμε, δεν το αφήσαμε, καταλάβατε. Ναι. Δεν το αφήνεις στην τύχη του κάτι που αγαπάς και θέλεις να το κάνεις. Θέλω να ευχαριστήσω έτσι τώρα και ευχαριστώ και εσάς που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, τους επιχειρηματίες της Κέρκυρας. Ειλικρινά, μας στηρίξανε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Διότι είναι τα έξοδα για μια τέτοια συναυλία, είναι πολλά τα έξοδα. Και δεν βγαίνουν από το εισιτήριο των 10 ευρώ.
0: Εθελοντική περιβαλλοντική δράση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 το πρωί στα Άλση Γαρίτσας και Ανεμομήλου με τη συμμετοχή Αμερικανών σπουδαστών. Μιλώντας για την πρωτοβουλία αυτή, ο Σπύρος Κλήρης υπογράμμισε τη σημασία της ατομικής ευθύνης και του σεβασμού προς το δημόσιο χώρο πέρα από την όποια κρατική μέρημνα. Επίσης, όπως είπε, η συγκεκριμένη δράση αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού ως μέσο ευαισθητοποίησης για την τοπική κοινωνία.
7: Ήδη είναι η τρίτη ομάδα παιδιών που φτάνει στην Κέρκυρα, έχει φτάσει εδώ και λίγες μέρες. 20 παιδιά Αμερικάνοι σπουδαστές. Που εξειδικεύονται πάνω στον εθελοντισμό. Με μεγάλη μας χαρά.

0: 10 η ώρα θα ξεκινήσουμε από την Κολάνη του Ντούγκλα. Θα μπούμε σιγά σιγά στο άλσος γκάζι της Ανεμόμυλου μέχρι θα φτάσουμε μέχρι τον Ανεμόμυλο τέρμα κάτω, το φάρο, μέχρι. Το τέλος θα έχουμε νερό, θα έχουμε αναψυκτικά όποιος θέλει να δροσιστεί και θα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τα παιδιά αυτά να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να αλλάξουμε απόψεις και να δούμε το μέλλον δηλαδή της Κέρκυρας όπου χρειάζεται αυτές οι δράσεις και από τους πολίτες, έτσι, εκτός από το Δήμο ή το κράτος στην περιφέρεια. Απλώς και εμείς πρέπει σαν πολίτες αυτού του τόπου και σαν Κερκυραίοι που αγαπάμε αυτόν τον τόπο, πρέπει να τον σεβαστούμε, έτσι. Δεν πρέπει δηλαδή με το παραμικρό ακόμα και στα παιδιά μας πρέπει να τους έχουμε μια συνέστηση, μια παρατήρηση. Δηλαδή όχι τα απορρίμματά μας κάτω και το παραμικρό. Υπάρχουν καλάθια, ας προχωρήσουμε και 10 μέτρα κυρία Μοσχάτα. Και 10 μέτρα θα βρούμε ένα καλά. Κάνουμε ένα κλίξη. Δηλαδή, να φανταστείτε πέρσι στο Άλσος, γιατί σαν Ανεμόμυλου, μία σακούλα μεγάλη απορριμμάτων. Ειλικρινά σας μιλάω, μαζέψαμε από τσίγαρα, να φανταστείτε. Σε χώρους που δραστηριοποιούνται και παίζουν παιδιά.
1: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Η άνεμη από βορειοδυτικής διευθύνσης έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρτη και ο Λικούρος Κιαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όταν όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίκυ, στην πλειονότητα τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκυ, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλλητη οικογενειακή τραγωδία που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστα και μια καρέκλα όσο γνωρίζουμε, και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλευε, αλλά ωστόσο μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως θα οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε η συμπλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερθορεστιάδας. Χρυσούλα.
1: Ναι, Θήκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτών που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει οι πρώτες αναγγελίες από τον ΕΛΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μηνά, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκη Μήτρη Φίλη, Ιταία, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικής και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, ναι, δόθηκε το road code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, η Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση, γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι, μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους. Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτουνα Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει με δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλεί καλυπτεί τις απολυμάνσεις, καλυπτεί τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την ιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυθόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυθόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μια παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρος Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλοίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο υπήρχαν και άλλοι που φέρεται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνή, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 2025. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκυ. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομοτηνής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες έτουν σε κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέση στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέπει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντάς την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών και την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως για τους θαλάμους Έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι. Τα πράγματα παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από την Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές, είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε το Υπουργείο και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο από όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να επιδιορθωθούν ζημιές σε δρόμους που είχαν προκληθεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευριάς. Χρήστο.
4: Και πρόκειται για κονδύλια, θα πρέπει να πω εδώ, που διατίθενται όλα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην αγροτική οδοπία, προβλήματα που δυστυχώς τα περισσότερα δημιουργήθηκαν από ένα καταστρεπτικό κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε από τον περασμένο χειμώνα και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο. Συνολικά και στους 7 δήμους θα εκτελεστούν 26 έργα, έργα τα οποία θα πρέπει να πω εδώ είχαν προταθεί από τους ίδιους τους δήμους, κάθε ένα ξεχωριστά, και έτυχαν της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου. Ολιστική έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μιας ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρωμένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των εκλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Ευνηδιασμένος, δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση. Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Σαμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Σαμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας Δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δημού Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δήθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώς την Τετάρτη, αρχικά την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό τη πείρα 20 χρυσές περίπου και τη Μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Οι δράστες όμως, Βίκη, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιο. Στην επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα της οικονομίας μια ζωή, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι συνεργοί, κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απαταιώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδος σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για εφησυχασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Βγήκε μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξυλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Πριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες. Προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση άνθρωποι του Δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των ακτών, πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιδηνογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινδυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βόρειας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν είναι την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφαλτοστρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 200-250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟΥ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορείο Αιγαίου, από τη ΣΑΜΟ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα να πω ότι όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της ΣΑΜΟΥ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι όπως είναι γνωστό παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
5: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και τη Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά θα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη γιορτή του βουνού και της κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις κουδούνες από τα κατοίκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής, θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Αμανής πραγματικά φέτος γίνονται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο Μάλιστα. χωριό Πειραμά. Mm-hmm. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι mm-hmm. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται το... πάλι στην Πόρια Χίου και κοντά στην Βολισσό που βρίσκεται το προσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
6: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά.
0: Ναι.
6: Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έδινε καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήρι της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας, που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30, έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο μικρό καστρό Βοΐου πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την Αρτ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και την J-Set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται η πασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Φιέστα Βόιο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλου και DJ Set με την Κική Μποτουνάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ Set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιουργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλ και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: κωμωδία σε Ξυλόντρι, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη, η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Μίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αίγιο προβλέπονται για αύριο και το Αιγαίο, συγγνώμη, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά εφρυός καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλήπτουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αύξηση επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρύφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αεροχώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη, το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταξίφι τους διασταυρώνει εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και η πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
4: Τώρα της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι? Δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας? Εκθέτετε τη χώρα? Εμείς την εκθέτουμε τη χώρα? Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ αποθέσει ευθύνες, έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν σας παίρνει κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90 η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
10: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
10: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις και συνενέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντας και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στις προτάσεις τότε της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό του μένος. Επικεντρώνοντας τα πειρά του στο Πασόκ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο Πασόκ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιος διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσία τη δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένα πιο σαφή διαχωρισμό, αλλά και το σημαντικότερο, ίσως, στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που, ως γνωστόν, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Γρηγόρη.
10: Αντρέα Μαρχιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
13: Ακριβώς έτσι είναι. Με ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του, συνομιλία του, είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση, και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας με συσσαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα, και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα, και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη, φυσικά, ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας αυτή τη στιγμή.
10: Για την οποία, για την κυρία Δούρου, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βεβαίως.
13: Για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μία δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν, και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και, δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν. Και για το ΠΑΣΟΚ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν παζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν την συνταγματική αναθεώρηση. αναθεώρηση και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σαφής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
10: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντιπίθεσης στις νέες θυσίες και στις υγιεινές νεκροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
14: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός. Απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
10: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
15: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει στα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη? Θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν? Δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτή την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
10: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, ο οποίος λίγο νωρίτερα επέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης στάσης. Για να τον ακούσουμε.
16: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα ούτε στο πνεύμα του Συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάξεων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως, η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην πρωτεύουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
10: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτσος.
17: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
10: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη η μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, εφόλης η σύλλης φοντρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα, πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
18: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας στην εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση. Το έργο της, επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
10: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά.
19: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως τα έργα παραδίδονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση είχε αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να ξεκονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κύριο Δουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες, βέβαια, για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ενώ για τα δύο βασικά θέματα που ο κύριος στην πολιτική επικαιρότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε πως πρόκειται για ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Αν έπρεπε να γυρίσω τον χρόνο πίσω, είπε, θα έκανα νωρίτερα τη μεταρρύθμιση που έχει γίνει. Τελικά κόψαμε τον γόρδιο δεσμό. Ενώ ρωτήσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, υπογράμμισε πως η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει το θεσμό. Αν κυρίσει και σωστά την υπόθεση, θα το κρίνει η ζωή, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
10: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, έχουμε σήμερα την επέτειο, έχουμε τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την πτώση της Χούντας Συνταγματαρχών το 1974, που σηματοδότησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Μάλιστα, είχαμε και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο. Έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι, μάλιστα, στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγα. Μέγαρο, με απουσίες όμως θα αποουσιάζουν οι επικεφαλείς τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
20: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Η ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
10: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, βέβαια.
20: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος, ωστόσο, θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχικοί, το παρόν, από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
10: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
20: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
10: Το 2013, βέβαια.
20: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι θα έχουμε, δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
10: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού της είναι χάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
21: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
10: Και στο σημείο αυτό, τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων των Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την κυρία Δούρου.
22: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση, και όχι μόνο, εφόλυση σύλληψη πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική, και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα, καλύτερα να αναβάλουν τον μπάνιο τους. Και επίσης, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Να το έχουν και αυτό κατά νου.
10: Βεβαίως. Νικόλετα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων, εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου το απλία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
2: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
3: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Είχε από νωρίς?
3: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
23: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
2: Καθορίσκε που είναι?
23: Μέσα, περιμένουμε.
24: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
2: Χαλαρά.
24: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
25: Από το σχεδιάσουμε,
24: ναι. Από το σχεδιασμό, ναι, απ' όλα.
26: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
2: Ήρθατε νωρίτερα?
26: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
27: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
10: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγεται. Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το Πασόκ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον, τον φασίστα Βορύδη, και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την εσχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό, την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια, με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρή αήθεια.
10: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόν γενικότερα από την αρχή της συνεδρίασης σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα γιατί. Το λέμε βεβαίως, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου, Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα καύσιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια κρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα, αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδειούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας, θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών του καυσίμων.
10: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν, γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου, ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
6: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμια από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους όπως υποστηρίζει σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία, με τα πλήγματα όπως βλέπουμε να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν, ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμού, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλτζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι μια άλλη, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
10: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση, από την άλλη βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ, 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
6: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας, πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η Αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
10: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός σταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
7: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε και διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού στην προσπάθεια της γυναίκα να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους, ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται, φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμοπόλης.
10: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πρόθεσμη για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Earth News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 29ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική του ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
8: Και νομίζω το κύριο συστατικό πίσω αποτέλεσμα ήταν τη επιτυχία του αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
10: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
8: Δηλαδή, προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία, να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διάβασμά μου στις ανάγκες μου.
10: Σωστός.
8: Και ναι, να διαβάζω. Σωστός. Όσο μπορούσε και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες εποχές κάθε μέρα, προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, που είναι αρκετά συχνή.
10: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
8: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
10: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
9: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου, έγινε προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δει σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο, δεν ξέρω.
10: Είσαι προετοιμασμένος. Καλά, είσαι καλά προετοιμασμένος.
9: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος, δεν χρειάζονταν πολύς χρόνος.
10: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη λυκείου, την έβλεπες ως βάρος?
9: Αρχικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα, γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη λυκείου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεσαι σπίτι σου και να... Νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεσαι σπίτι σου.

0: Με βαθιά συγκίνηση. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδους ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου και δεν ήταν τυχαία η επιλογή αυτή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
1: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Τον κύριο Τσάπαλο.
2: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150 χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
1: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την Κεφαλαιαγορά, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι ότι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λέμε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
4: Άρα σαν χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
3: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μη αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
5: Αθλητικό δελτίο. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
6: Μουσικά πορτρέτα. Η 15η μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σοκράτης Άνθης και ο κλαρινετίστας και δάσκαλος κλαρινέτου Δημήτρης Αργυρός. Παραγωγή ΕΡΤ Κέρκυρας.
7: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σοκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά Πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μουσικό πορτρέτο ενός Πολωνού συνθέτη. Ο λόγος για τον Φρέντερικ Σοπέν. Ένας Πολωνός από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους του ρομαντισμού στη μουσική, ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες της εποχής του. Συγχρόνως υπήρξε ένας πνευματώδης και δυναμικός άνθρωπος, λάτρης της ομορφιάς. Ξέφυγε

0: από το μέτρο των άλλων και την κανονικότητα και έζησε το δικό του ρουμπάτο, όπως λέει και η φίλη μου και πιανίστα Έφη Αγραφιώτη. Εμφάνισε το μουσικό του ταλέντο σε πολύ νεαρή ηλικία και η ικανότητά του να συνθέτει έργα για πιάνο από την ηλικία των 6 ετών δεν προκάλεσε έκπληξη, διότι η οικογένειά του ήταν μια καλλιτεχνική οικογένεια. Ο συνδυασμός της ρομαντικής ομορφιάς του και της μουσικής ιδιοφυΐας του εξασφάλισε στο Σοπέν τη δημοτικότητα, όπου και αν βρέθηκε. Δεν είχε την πρόθεση να παίζει δημόσια. Έλεγε «Τα πλήθη με τρομοκρατούν. Η ανάσα τους μου προκαλεί ασφυξία. Τα βλέμματά τους με απολυθώνουν. Τα παράξενα πρόσωπά τους με βυθίζουν στη σύγχυση».
1: Ωραία λόγια και νομίζω όλοι τα έχουμε βιώσει κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Έτσι.
0: Ας ακούσουμε όμως μερικά βιογραφικά στοιχεία.
1: Ο Φρεντερίκ Σοπέν γεννήθηκε στην Πολωνία την 1η Μαρτίου του 1810 και ήταν γιος Γάλλου μετανάστη. Ο Σοπέν εμφάνισε το μουσικό του ταλέντο σε πολύ μικρή ηλικία. Όπως είπαμε, συνέθεσε τα πρώτα του έργα για πιάνο στην ηλικία των 6. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνο όταν ήταν 7 χρονών και έδειξε τέτοιο ταλέντο ώστε τον προσκαλούσαν να παίξει στις ιδιωτικές τους συναθρήσεις διακεκριμένης οικογένειας της Βαρσοβίας. Έδωσε το πρώτο του κοντσέρτο στο πιάνο στα 8 του χρόνια. Από τα παιδικά του χρόνια ήταν ασθενικός και γι' αυτό ο πατέρας του τον έστελνε τα καλοκαίρια στην εξοχή κοντά στη Βαρσοβία να δυναμώσει στον καθαρό αέρα. Εκεί αγάπησε τη μουσική των χωρικών και σε πολλές από τις πρώιμες συνθέσεις του εμφανίζεται η επίδραση αυτών των δημοτικών μελωδιών. Στα 16 του ο πατέρας του τον έγραψε στο οδείο στη Βαρσοβία, όπου ο δάσκαλός του αναγνώρισε τη μοναδική ιδιοφυΐα του και τον έστειλε στη Βιέννη για να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες.
0: Αλλά ας ακούσουμε μουσική του Σοπέν. Θα ακούσουμε το κοντσέρτο νούμερο 2 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Σοπέν με τα κοντσέρτα του αποδεικνύει το βάθος της μουσικής πρωτοτυπίας του. Το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο είναι η τέλεια εισαγωγή σε αυτό το διαφορετικό ύφος του έργου του. Ένα ρομαντικό έργο το οποίο ξεχυλίζει από συναίσθημα. Το πρώτο μέρος, μαεστόζο, δηλαδή με μεγαλοπρέπεια, ξεκινάει με μια ήσυχη μελωδία στα βιολιά η οποία βαθμιαία δυναμώνει και κλιμακώνεται στο ρυθμό των γκρουστών. Τα ξύλινα πνεστά εμφανίζονται και αυτά απαλά και το πιάνο αρχικά γαλήνιο κινείται γρήγορα ανάμεσα σε επιβλητικές και ήρεμες μελωδίες. Στη συνέχεια το συγκρατημένο συνέστημα εκτινάσεται σε μια αγχωτική δίνη από το σύνολο της ορχήστρας και ιδιαίτερα από το δυνατό ρυθμό των γκρουστών. Η σιωπή ακολουθεί τη θύελλα, το πιάνο παίζει σιγά, μόλις που ακούγεται καταλήγοντας στο πρώτο μέρος του κοντσέρτου. Ακούμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο νούμερο 2.

0: Ο Σοπέν επέστρεψε στη Βαρσοβία, όπου ερωτεύτηκε την Κωνστάντζια Γκλαντόφσκα, μια νεαρή σπουδάστρια της Οδικής, το 1829. Στη διάρκεια αυτού του ιδυλίου, ο Σοπέν εμπνεύστηκε από τη μουσικότητα της ανθρώπινης φωνής και μετέφερε την αγνότητα και τη μελωδικότητά της σε πολλές από τις πιανιστικές του συνθέσεις. Ο Σοπέν ήταν αρκετά διάσημος στη Βαρσοβία. Ήταν καλός και ευγενικός, με μια άμεση αίσθηση του χιούμορ, ενώ η χλωμάδα του του προσέδιδε μια εξαιρετική γοητεία. Με την εκθαμβωτική δεξιότητά του στο πιάνο, ανταποκρινόταν στη διαδεδομένη ιδέα της εποχής για την εύθραυστη ιδιοφυΐα που συνοδεύεται από το θάνατο. Όταν επισκέφτηκε τη Βιέννη το 1830, εξοργίστηκε με τη ρηχότητα των μουσικών προτιμήσεων του κοινού. Οι προτιμήσεις των Βιεννέζων είχαν αλλάξει και ο ίδιος είχε μικρότερη ζήτηση από την προηγούμενη του επίσκεψη. Στη διάρκεια 8 μηνών έπαιξε δημόσια μόλις 2 φορές. Εξάλλου, ο Σοπέν προτιμούσε τη φιλική συντροφιά. Του άρεσε να παίζει σε σπίτια φίλων ή να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μεμονωμένους μαθητές. Η δραματική εξέργεση του πολωνικού λαού κατά της ρωσικής εξουσίας το 1830 έκανε τον Σοπέν να πάει στο Παρίσι εφόσον βρισκόταν σε περιοδία στην Ευρώπη. Εκεί συνάντησε την οικογένεια πλούσιων τραπεζιτών Rothschild που τον συνέστησαν σε αριστοκράτες φίλους τους, στους οποίους στα σπίτια Σοπέν έδωσε πολλά ρεσιτάλ. Η εκλεπτισμένη συμπεριφορά του και η ευαισθησία του τον έκανε εξαιρετικά δημοφιλή και εξασφάλισαν τη διαβίωσή του.
1: Να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου. Το δεύτερο μέρος λοιπόν του κοντσέρτου, Larghetto, δηλαδή λίγο γρηγορότερο από το Largo, που Largo σημαίνει πολύ αργό, αρχίζει με υμνητική μουσική, μια μουσική σαν ύμνος, και το πιάνο εμφανίζεται από τη χαμηλή περιοχή του με διάθεση στοχαστική. Τα βιολιά αντιχούν με ευγένεια και νοσταλγικά και ο βηματισμός του πιάνου επιταχύνεται, ξαναφέροντας τις σκέψεις του συνθέτη στο παρόν. Τα βιολιά όμως μας θυμίζουν ότι το παρελθόν δεν είναι πολύ μακριά. Ακούμε το δεύτερο μέρος του δεύτερου κοντσέρτου για πιάνο.

0: Το 1835, σε ένα ταξίδι του στη Γερμανία, επισκέφθηκε κάποιους παλιούς φίλους από την Πολωνία. Εκεί ερωτεύτηκε τη 16χρονη κόρη τους, Μαρία Βοντίσκι. Εξαιτίας κακής υγείας του 25χρονου τότε Σοπέν, η μητέρα της εναντιώθηκε σε αυτό το γάμο και ο Σοπέν γύρισε απογοητευμένος στο Παρίσι. Εκεί δέχτηκε την πρόταση μια από τις πιο διαβόητες γυναίκες του Παρισιού, τη συγγραφέα Ζορζ Σαντ. Το πραγματικό της όνομα ήταν Aurore Didevan και είχε τη φήμη της γυναίκας με πλούσια ερωτική ζωή, αδιάφορης για τη γνώμη της ευπόλυπτης κοινωνίας. Ο Σοπέν αρνήθηκε αρχικά τις ερωτικές προτάσεις της. Εκείνη επέμεινε και τελικά έγινε εραστές το 1838. Τον ίδιο χειμώνα ταξίδεψαν μαζί παρά με τα δύο της παιδιά στη Μαγιόρκα λόγω κλίματος για να βοηθηθεί η υγεία του. Η σχέση αυτή ήταν πολύ παράξενη και έδωσε αφορμή για διάφορα κουτσομπολιά. Αλλά τι θα έλεγες να περάσουμε και στο τρίτο μέρος του κονσέρτου?
1: Βεβαίως, να ακούσουμε το τρίτο μέρος του κονσέρτου, Allegro Vivace, δηλαδή γρήγορα και ζωηρά. Το τρίτο μέρος είναι ένα πράγματι ζωηρό μέρος και το πιάνο οδηγεί πραγματικά την ορχήστρα. Ο τόνος είναι χαρούμενος και η προηγούμενη στοχαστική διάθεση παραμερίζεται από την κορύφωση της μουσικής με τη βοήθεια των χάλκινων πνευστών και ιδιαίτερα με μια σύντομη φανφάρα της τρομπέτας. Το πιάνο με εύθυμο ύφος οδηγεί το σύνολο της ορχήστρας σε μια θριαμβική κορύφωση. Έπειτα, το πιάνο τελειώνει μόνο του ήσυχα και το κονσέρτο καταλήγει όπως άρχισε, δηλαδή με τα συναισθήματα του συνθέτη υπό πλήρη έλεγχο. Ακούμε το τρίτο μέρος του κονσέρτο από την Άννα Φεντόροβα και την ορχήστρα της Βορειοδυτικής Γερμανίας.

0: Όταν ο Σοπέν έπαθε σοβαρή κρίση φυματίωσης, η Ζορ Σαντ το μετέφερε στο Παρίσι, όπου χάρη στους εξαιρετικούς γιατρούς που τον ανέλαβαν, σώθηκε η ζωή του. Δεν επρόκειτο όμως ποτέ να ξαναβρει την υγεία του. Παρόλο που είχε ύψος γύρω στο 1,75, ζύγιζε μόλις 45 κιλά. Η ερωμένη του έκανε τα πάντα γι' αυτόν. Τα καλοκαίρια τον πήγαινε στην εξοχή, όπως παλιότερα στην Πολωνία ο πατέρας του. Τον υπόλοιπο χρόνο, στο Παρίσι, ζούσε παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου. Τα ανήλικα παιδιά της Ζόρς γινόταν όλο και πιο ευερέσθητα απέναντι στο Σοπέν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στη σχέση τους. Όλα τελείωσαν με ένα γράμμα στο Σοπέν τον Ιούλιο του 1847. Εκείνος έπεσε σε κατάθλιψη, από την οποία δεν συνήλθε ποτέ.
1: Να συνεχίσουμε όμως με ένα πιανιστικό έργο του Σοπέν. Μια φαντασία ιμπρομπτή. Ιμπρομπτή, ένα σύντομο οργανικό έργο, συνήθως σε μορφή τραγουδιού. Θα ακούσουμε την πιο δημοφιλή ιμπρομπτή του Σοπέν. Έργο με συναισθηματική και υφολογική χρειά που ποικίλει σε μεγάλο βαθμό με εισαγωγή δεξιοτεχνική αλλά ελαφριά και ένα λυρικό και ρομαντικό θέμα. Προς το τέλος, το εισαγωγικό θέμα επανέρχεται με πιανιστικές ρήπες, με το ρομαντικό θέμα να επανεμφανίζεται στο αριστερό χέρι του πιανίστα. Φαντασία ιμπρομπτή του Φρεντερίκ Σοπέν.

0: Ο Σοπέν επιχείρησε να δημιουργήσει μια ακόμα σχέση. Αυτή τη φορά με μια πρώην μαθήτριά του, τη Jane Stirling, η οποία τον κάλεσε σε μια περιοδεία στην Αγγλία τον Απρίλιο του 1848. Αλλά το βάναυσο πρόγραμμα το κονσέρτο του στο Λονδίνο καταράκωσε την υγεία του. Επέστρεψε στο Παρίσι τον Νοέμβριο σχεδόν ετοιμοθάνατος. Στις 17 Οκτωβρίου του 1849 πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία μόλις 39 ετών. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να παιχτεί στην κηδεία του το Requiem του Μότσαρτ. Η σύντομη ζωή του συντρίφθηκε από την αρρώστια, την ερωτική απογοήτευση και το καλλιτεχνικό άγχος. Το σπάνιο χάρισμά του να συνθέτει μελωδίες γεμάτες αισθηματικότητα και η ικανότητά του να ανασύρει από το πιάνο ένα σχεδόν μαγικό φάσμα ψυχικών διαθέσεων τον τοποθετεί νομίζω ανάμεσα στα θάνατα της μουσικής.
1: Να συνεχίσουμε με ένα ακόμα πιανιστικό έργο του Σοπέν. Το πρελούδιο της Βροχοσταλίδας. Πήρε τον τίτλο του από την επίμονη νότα «Λα ύφεση» στο αριστερό χέρι. Όταν η νότα αυτή περνάει στο δεξί χέρι, η διάθεση ξαφνικά γίνεται πιο σκοτεινή σαν απειλητικό σύννεφο που φέρνει τη θύελα. Το πρελούδιο της Βροχοσταλίδας.
0: Πριν περάσουμε όμως στο τελευταίο έργο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας Χαρτζάβαλο Γιώργο, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε. Θεωρώ ότι η επόμενη εκπομπή θα πρέπει να συνεχιστεί με το Σοπέν και να μιλήσουμε για τη σχέση που είχε με τη Ζορ Σαντ, διότι έπαιξε μεγάλο και σημαντικό ρόλο στη σύντομη αυτή ζωή του συνθέτη.
1: Πράγματι, θα συνεχίσουμε με μια δεύτερη εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 15 μέρες. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντσαρος, τον Δημήτρη Αργυρό και τον Σοκράτη Άνθη, γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης Μάκη Βορύδη φασίστα και, αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας στη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα. Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Μήνυμα από το 112 για την επερχόμενη κακοκαιρία ενεργοποιήθηκε σε Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από σήμερα έως και αύριο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για Σποράδες και Εύβοια και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, από το απόγευμα έως το βράδυ. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ινόφυτα Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 7 οχήματα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανίας και στην περιοχή Λευκύμη στο Τυχερό Εύρου. Η ακραία ζέστη που πλήττει την Νότια Ευρώπη έχει αναγκάσει περίπου 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών σε Γαλλία και Ισπανία. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ενεργοποίησε και η Ισπανία, η οποία επίσης σαρώνεται από σφοδρές πυρκαγιές. Βιώνουμε δραματική κατάσταση, έγραψε στο X ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. 4 αεροσκάφη Καναντέρ στέλνει η χώρα μας. Επιβεβαιώθηκε και επίσημα πριν από λίγη ώρα ότι ο 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου, έχει προσβληθεί από το βακτήριο της λεπτόσπυρας.
2: Ο καιρός.
1: Αύριο στα ανατολικά Επιρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν Μπρόιλα. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

χθες ήταν η BJ Harvey. Ήταν δεκαετία του 90. Σήμερα όμως είμαστε στο 2026. Και σήμερα είναι η Charlie XCX.

ένα από τα πιο καυτά ονόματα τα τελευταία χρόνια, σε αυτή η μέσα δεκαετία που τρέχει, η Charlie XCX, που μόλις ακούσαμε το Camera από το επερχόμενο άλμπουμ για την τραγουδίστρια Music, και όχι μόνο τραγουδίστρια, Music, Fashion και Film. Εξάλλου ο τίτλος του άλμπουμ λέει και πράγματα που η ίδια την απασχολούν στη ζωή της. Σήμερα επικαιρότητα, Earth News Radio, για τα μηνύματα που θα έρθουν αν τα στείλετε στο Viber γράφοντας με λατινικούς Earth News Radio. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτή η εκπομπή είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τους Strokes. Μετά από τόσα χρόνια είναι και πάλι εδώ με το 7ο studio album που έχουμε παίξει ήδη διάφορα τραγούδια, Reality Awaits.

νέο Strokes. Όμως και ο Johnny Marr ετοιμάζεται για το 5ο solo album του. Οφίλια το τραγούδι.

καταπληκτικός από τους σπουδαιότερους της γενιάς του, αυτός που ακούσαμε. Ευτυχώς που έχουμε εσάς και μας θυμίζετε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, ο Γιάννης μας θυμίζει ότι το 2017 ξεκίνησε η εκπομπή μετά το Μαύρο. Εδώ, 17 λοιπόν, αυτή την ημέρα, σαν σήμερα. Ενώ ο Χάρης μας λέει ότι μαζί με τον κολλητό του ακούει 45 χρόνια, έχουν γίνει τόσες αλλαγές, αλλιώς επικοινωνούσαν τότε και αλλιώς σήμερα. Είμαστε εδώ και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε με εκείνο το τι ήταν, ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να περιγραφτεί. Νέριτ, εντάξει. Στην ΕΡΤ ξεκινήσαμε, στην ΕΡΤ συνεχίζουμε μετά το 17 και από το 1975. Η Κρέσι Άμπραμς είναι μία από τις καινούργιες που έχει ξεπεράσει ας πούμε το επίπεδο της απλά γνωστής τραγουδίστριας. Η Κρέσι Άμπραμς βγάζει σήμερα το τρίτο άλμπουμ της, που θα είναι αυτό που θα βρεθεί στην επικαιρότητα στα διάφορα μίντια. Τι να πούμε γι' αυτό, ναι, ότι είναι και εδώ, αυτός είναι παντού, ο Άρων από τους National παραγωγός. Good Reason, Crazy Abrams. Είναι η κόρη του σκηνοθέτη του Μεγάλου.

το άλμπουμ της Gracie Abrams, λέγεται Daughter from Hell. Καινούριο και για την Natalie Imbruglia, Just Drive. Soon.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο έλεος της κακοκαιρίας, πολλές περιοχές της χώρας, η ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας. Φωτιές έχουν ξεσπάσει στα Ινόφυτα Βιωτίας, στο Ανθόφυτο Ετελοκαρνανίας και στο Τυχερό Εύρου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για φθιότιδα Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Ποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι βαθιά συντηρητική και βαθιά αντισυνταγματική, ισχυρίστηκε η Ρένα Δούρου. Θετικό στη λεπτοσπύρωση, 56χρονο στη Ζάκυνθο, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παράσυρση πεζής από δίκυκλο στην οδό Παπαναστασίου και 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Αύριο στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Θα κάνω τώρα ένα σύντομο σχόλιο, γιατί αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση, αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς για μεγαλύτερες αναλύσεις. Πολύ σύντομα για τους λίγους που ενδιαφέρονται, γιατί και οι περισσότεροι ούτε καν νοιάζονται, ιδιαίτερα και αυτοί που είναι στην μουσική βιομηχανία, αλλά και ο κόσμος. Ο νεότερος ακούει τα τραγούδια. Οι παλαιότεροι και αυτοί ακούν τα τραγούδια, αλλά έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο το οποίο δεν ξέρω εάν το έχουν επισημάνει στη χώρα μας, αλλά στη χώρα μας αποκλείεται. Έξω αρχίζει να γίνεται πιο έντονο αυτό. Εκεί παρακολουθούν τα πράγματα πολύ πιο σωστά. Το φαινόμενο αυτό αρχίζει να δυναμώνει καθώς περνούν οι δεκαετίες του νέου αιώνα. Καθώς περάσαμε σε μια εντελώς διαφορετική εποχή της μουσικής βιομηχανίας, όπως και σε όλα τα πράγματα, και είναι φυσιολογικό αυτό, γιατί δεν μπορεί να μένουν τα πράγματα όπως ήταν, αλλάζουν. Τώρα αν αλλάζουν προς το καλύτερο ή το χειρότερο, αυτό ο καθένας το εκτιμά προσωπικά. Αν έχει ζήσει στο παρελθόν και έχει δει, ας πούμε, τι μουσική ήταν τότε και τι μουσική είναι σήμερα, το καταλαβαίνει. Τι συγκροτήματα κάναν συναυλίες τότε και ποιοι κάνουν σήμερα, το καταλαβαίνει. Οι νεαρότεροι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Λοιπόν, πόσο πολύ πιο σύντομος να είμαι. Είναι μειωμένο πια το ενδιαφέρον του κοινού για τα τραγούδια. Γιατί δεν έχω και κείμενο, θα τα πω όλα, θα τα κατεβάσω τώρα από τις σκέψεις μου, έτσι όπως το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Συνέχεια μειώνεται το κοινό, παρόλο που φαίνεται ότι δεν μειώνεται. Προσέξτε, 40.000, 50.000, 60.000 νέες κυκλοφορίες. Αποδείξεις θα έχετε γι' αυτό που θα σας πω. Κάθε μέρα εκατομμύρια τραγούδια. Θυμόσαστε, πάλι επαναλαμβάνω κάτι που έχω πει πρώτο σε αυτή την εκπομπή πριν από 20 χρόνια. Η κάθε πολυκατοικία θα έχει το δικό της τραγούδι. Κάποιοι θα ξεπερνούν τον περιορισμένο, ας πούμε, κύκλο και θα γίνονται superstars, που θα είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι στο παρελθόν, αλλά θα είναι superstars, όπως ας πούμε η Taylor Swift ή η Λιόλιου εδώ και ο Φέρης που είναι τώρα ας πούμε στην Ελλάδα. Οι άλλοι χάνονται, ενώ δεν γινόταν αυτό στο παρελθόν. Μειωμένο λοιπόν το ενδιαφέρον του κοινού, λιγότεροι καλλιτέχνες με επιτυχία, παρόλο που βγαίνουν δεκάδες ηχογραφήσεις και είναι εκεί μέσα στο διαδίκτυο. Αποκλεισμός για όσους δεν πετυχαίνουν να έχουν ένα μηχανισμό στο TikTok, που όπως είπαμε κρύβονται πίσω μάνατζερ και γραφεία, και παλιότερα ήταν αυτά, αλλά τώρα επικεντρώνονται, γιατί να δουλεύουμε πολύ, θα κάνουμε 5 καλλιτέχνες και θα βγάζουν εκατομμύρια. Οι εταιρείες χωρίς υπαλλήλους πια που είχαν 20.000, 25.000, η Sony, η Warner κτλ. Με 4 άτομα κάνει τη δουλειά της. Οι συναυλίες συντηρούν ένα τεράστιο χώρο στη μουσική και αυτές οι συναυλίες νομίζω θα είναι αυτές που θα έχουμε εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Στις συναυλίες πάνε βασικά, εκεί φαίνεται κανείς ότι έχει επιτυχία, παρόλο που αυτές οι συναυλίες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20-30 χρόνια, είναι συναυλίες που θυμίζουν ρωμαϊκές αρένες. Δεν το έχετε ζήσει εσείς αυτό, αλλά στις αρχές δεκαετίας του 70, όταν άρχισαν οι συναυλίες να γίνονται έτσι, με τα mega groups τότε που δημιουργήθηκαν, όλος ο τύπος στην Αμερική και την Αγγλία ήταν εναντίον αυτών των συναυλιών, γιατί σκοτώνουν τη μουσική και ο κόσμος δεν απολαμβάνει το συγκρότημα ή τη μουσική όπως σε μια συναυλία πιο μαζεμένη. Βλέπουμε πως είναι οι συναυλίες. 70.000 πάνε οι 2.000 ή 5.000 που γνωρίζουν το συγκρότημα και πάνε και οι υπόλοιπες 80.000 που θέλω να είμαι και εγώ εκεί και να έχω το τηλέφωνο και να φωτογραφίσω και τα υπόλοιπα. Αυτό, κατά την άποψή μου, οδεύουμε σε μια εποχή που οι συναυλίες, ήδη έχει αρχίσει αυτό, με ψηφιακά ολογράμματα και avatars, θα είναι αυτό που θα συνηθίζετε. Τι νομίζετε, θα γίνουν αυτές τις περιοδίες? Ήδη πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Styles ας πούμε, κάνουν συναυλίες 10, 12, 15 σε μία πόλη, όπως έκανε τελευταία, γιατί δεν μπορούν να σέρουν όλο αυτό τον οργανισμό που έχουν στη συναυλία, να στείνουν, να ξεστείνουν και να κάνουν περιοδίες. Οι περιοδίες θα γίνονται από μικρότερα γκρουπ. Θα ταξιδεύουν όλοι να πάνε να τους δουν στο Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο. Έτσι λοιπόν, όπως είδαμε με ABBA, θα συνεχίσουν να περιοδεύουν στις επόμενες δεκαετίες όλα τα ονόματα που ακούσαμε μέχρι σήμερα, ακόμα και ο Elvis. Και τώρα πάμε σε αυτό το γεγονός που είναι ανησυχητικό: λιγότερες επιτυχίες και λιγότεροι γνωστοί καλλιτέχνες. Δύο παραδείγματα θα φέρω. Θα μπορούσα να φέρω πάρα πολλά. Το τραγούδι που είναι νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, τον Ιούλιο του 2026, κυκλοφόρησε 17 Οκτωβρίου του 2025. Δεν έχει ξαναγίνει. Και στο παρελθόν είχαμε κάποια τραγούδια που έμεναν 9 ή 10 εβδομάδες ένα, αλλά όχι συνεχώς. Ήταν το Hey Jude. Ήταν το You Light Up My Life, από ό,τι θυμάμαι. Ήταν το Theme from the Summer Place του 60. Δεν ήταν αυτό που γίνεται τελευταία. Ο κόσμος δεν ανακαλύπτει νέους τραγουδιστές, νέες επιτυχίες. 17 Οκτωβρίου του 25 είναι ακόμα στο νούμερο 1 και σπάει το ρεκόρ όλων των εποχών από το 50 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παραμονή της στο νούμερο 1.

Έλα Λάγκλεϊ, που ακόμα από αυτήν την εκπομπή από τον Οκτώβριο όταν έβγαλε το τραγούδι. Βέβαια το άλλο άσχημο για τη χώρα μας είναι ότι και αυτό που ακούσατε και αυτό που θα ακούσετε τώρα που είναι από την Αγγλία αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Αν παίζονται 2-3 φορές σε 2-3 σταθμούς, λέμε ότι είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας και όχι μόνο. Και αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται. Και που είναι σε μια χώρα που έχει έναν διαφορετικό τρόπο δημιουργίας του hit parade από αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσε να πει κανείς. Στη Βρετανία λοιπόν, για να επιβεβαιωθούν αυτά που σας είπα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο τραγούδια. Ο κόσμος δεν θέλει να κάνει επιτυχίες πια καινούργιες. Παραμένει σε 4-5 γνωστά, 10-15 ονόματα και τέρμα. Και δεν δίνει τη ευκαιρία, υπάρχουν δεκάδες άλλα, τα οποία η κάθε πολυκατοικία ή η κάθε συνοικία πάει να δει τη συναυλία ή όχι. Και πάνε έτσι για να περάσουν καλά, όχι για τη μουσική. Βρετανία. Καλοκαίρι του 2026. Το τραγούδι που είναι στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade σήμερα και που γίνεται το μακροβιότερο single στην ιστορία των νούμερο 1 τραγουδιών στη Βρετανία, κυκλοφόρησε στην πρώτη του έκδοση 20 Ιουνίου του 2025, πάνω από ένα χρόνο. Στην ηχογράφηση που έγινε λίγο μετά από τον Sam Fender και την Olivia Dean, ο Sam Fender στην Ελλάδα δεν είναι ένα τίποτα, είναι. Είναι το δημοφιλέστερο όνομα στην Αγγλία. Ο Sam Fender λοιπόν με την Olivia Dean έχουν το δημοφιλέστερο τραγούδι όλων των εποχών στη Βρετανία από το 52. Το ακούτε πουθενά αυτό εδώ?

Αυτά λοιπόν τα δύο τραγούδια που ακούσατε σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όχι μόνο της χρονιάς, όχι μόνο της δεκαετίας που τρέχει, αλλά των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με την παραπονή του στο νούμερο 1 και σε σύγκριση με όλα τα άλλα τραγούδια που έχουμε ακούσει μετά το 50. Για να πάμε στις απώλειες. Ένας πολύ καλός μουσικός, τενόρο σαξόφωνο της soul jazz και του hard pop, έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουλίου. Το όνομά του είναι Plas Johnson. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές ηχογραφήσεις σε γνωστά ονόματα. Όμως χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα, το παίξιμό του στο σαξόφωνο, και όταν το συνέθεσε ο Μαντσίνι είχε στο νου του αυτόν για να παίξει το συγκεκριμένο μέρος του κομματιού και να γίνει αυτό το κομμάτι ένα από τα διασημότερα τα τελευταία 60 χρόνια.

Ο άλλος που έφυγε από κοντά μας είναι άγνωστος στο μεγάλο κοινό. Όσοι παρακολουθούσαν τα hit parades δεκαετία του 70 θα ξέρουν μερικά τραγούδια, όπως το Swing Your Daddy. Λέγεται James Gilstrap. Είναι Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός που έχει συμμετάσχει σε απίθανες ηχογραφήσεις και συνεργάτης του Stevie Wonder. Αυτό που θα ακούσετε τώρα ίσως δεν το είχατε προσέξει ποτέ στη ζωή σας, γιατί το τραγούδι είναι γνωστό. Είναι άλλη μια απόδειξη ότι μερικά πράγματα βελτιώνονται. Θέλω να πω ότι τώρα σε κάθε τραγούδι που κυκλοφορεί βλέπουμε, ιδιαίτερα σε αυτά όλα τα hip hop και τα υπόλοιπα, λέει 40 ονόματα. Ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Δεν είναι μόνο τα ντουέτα, είναι ο τάδε και δίπλα του featuring τάδε, τάδε, τάδε. Τότε οι καημένοι αυτοί έκαναν φωνητικά, όχι μόνο φωνητικά, αλλά τραγουδούσαν κιόλας σε κανονικό μέρος του τραγουδιού και περνούσαν απαρατήρητοι. Αυτός ο τύπος, ο Gilstrap, ήταν συνεργάτης του Stevie Wonder. Είναι μέσα στα φοβερά άλμπουμ του Stevie Wonder, όπως το Talking Book και το Inner Visions, και είναι αυτός που τραγουδάει το πρώτο μέρος, γι' αυτό έφερα αυτό το τραγούδι, σε αυτό το τραγούδι του Stevie Wonder. Για προσέξτε.

τεχνική επιμέλεια από το Θάνο Τζιμπέκα. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα με συνέχεια στην επικαιρότητα. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και δίπλα μου πάντα ο Δημήτρης Ζουγλής. Έφυγε από κοντά μας μια τεράστια Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ολόκληρη ιστορία. Η Μέρι Λίντα βέβαια. Με βλέπετε έτσι γιατί σκέφτομαι το τι ακούγαν τότε και το τι ακούν σήμερα στο ελληνικό τραγούδι. Δεν υπάρχει ούτε Μέρι Λίντα καινούργια, ούτε Γιοταλίδη, ούτε Πολυπάνου. Τίποτα δεν υπάρχει από αυτά. Εντάξει. Να ένα τραγούδι που έχουν πει και οι Beatles.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο έλεος της κακοκαιρίας πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ξεκίνησε η μεταβολή του καιρού με έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνούς και αστραπές. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα Καρδίτσας, έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή Κερασιά του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Ήχη σε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στο Ανθόφυτο Ετωλοκαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας της Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Βαριά πρόστιμα 1.289 ευρώ επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος.

0: αίματος για δύο πυρκαγιές από αμέλεια που προκλήθηκαν έπειτα από απόρριψη αναμένων υπολοιμάτων τσιγάρων σε περιοχές των Σερών και της Θεσπρωτείας. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Έπειτα από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε η πλειοψηφία, εκτίμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για στάση αντιθεσμική και πολιτική ανεπάρκεια. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο Πασόκ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, βασικός κανόνας, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένετε πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προωθεί τη συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίες, ώστε, όπως είπε, να περάσουν αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση του Πρωθυπουργού απέναντί της, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για αθλειότητα και ακραία δημόσια κακοποίηση. Χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, φασίστα, και αφού σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση, επισήμανε ότι το βράδυ η Πλεύση Ελευθερίας θα είναι στα προσφυγικά και όχι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να κάνει τεμενάδες και να πιει κοκτέιλ. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά προβλήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ασχολείται με τη συνταγματική κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας, παραπέμποντας τη μεταμφυλιακή δεκαετία του 1950 παρά στον 21ο αιώνα». Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας. Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε τρέλα την επαναφορά της 13ης σύνταξης, καθώς, όπως εξήγησε, μια τέτοια παροχή δεν αντικρίζεται από δημοσιονομικό χώρο. Στις 16 Φεβρουαρίου 2027 προσδιορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους αγροτικού συνεταιρισμού στην Κρήτη, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία αφορά τη στάση που κράτησε ο κύριος Ξυλούρης όταν έπειτα από δεύτερη κλήση του εμφανίστηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 του περασμένου Δεκεμβρίου, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει ιδιότητα κατηγορουμένου. Για την υπόθεση Ξυλούρη διενεργήθηκε διπλή εισαγγελική έρευνα έπειτα από διαβίβαση των πρακτικών της εξεταστικής στην εισαγγελία.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση από το μεσημέρι και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς, λίγες τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση «Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση», σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

αποχαιρετήσαμε την μεγάλη, τη σπουδαία Μέρι Λίντα σήμερα. Ήταν μια ξεχωριστή επιλογή το ότι θέλησε η κηδεία της να γίνει στο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα, στο γεροκομείο Αθηνών, εκεί που έζησε τα 8 τελευταία χρόνια της ζωής της. Επιλογή της να ζήσει εκεί μαζί με κόσμο όπως εμείς, όχι στο μέγεθος της δικής της παρουσίας. Και αυτό ακόμη είναι ένα δείγμα αυτής της μεγάλης κυρίας του τραγουδιού που την αποχαιρετήσαμε σήμερα. Το 1961 λοιπόν ο Μίκης Θεοδωράκης με τη Μέρι Λίντα κέρδισαν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το Μάνο Χατζηδάκη, που με το κουρασμένο παλικάρι πήρε το δεύτερο βραβείο.

χρονιά είναι, η Μέρι Λίντα κέρδισε την Άννα Μούσχουρη. Θεοδωράκης και Μέρι Λίντα, το πρώτο βραβείο, απαγωγή, κουρασμένο παλικάρι, η Άννα Μούσχουρη του μεγάλου βέβαια Χατζηδάκη, στη δεύτερη θέση. Σήμερα είναι η τελευταία εργάσιμη, όχι για όλους και όλες βέβαια, της εβδομάδας, είναι Παρασκευή, είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, ο ήλιος 8 και 43 πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί, είναι διεθνής ημέρα λέει αυτοφροντίδας. Όμως εδώ έχουμε το Θάνο Τσιμέκα να φροντίζει τον ήχο, δεν μπορεί να φροντιστεί μόνος του. Τα δημοσιογραφικά της εκπομπής φροντίζει Βούλα Κουλισσοπούλου. Γενικές εργασίες, μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

Αυτή που λέτε είναι μια μέρα εορταστική για τη χώρα μας. Ήταν νομίζω 2 μετά τα ξημερώματα, όταν χιλιάδες κόσμου, χιλιάδες λαού υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έφτασε από το Παρίσι, το αεροπλάνο το διέθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Βαλερί Ντισκάρ Ντεστέν, και ξημερώματα 4 και 4 νομίζω ορκίστηκε πρωθυπουργός. Είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 2 μεθόδους, εύκολες και δωρεάν. Πρώτα απ' όλα στο Viber πρέπει να γράψετε 2 λεξούλες για να ανοίξετε την δική μας σελίδα, την επικοινωνία δηλαδή μαζί μας. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio 2, και μετά μπορείτε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε εφαρμογές, πλατφόρμες κτλ., η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί χρησιμοποιώντας το Messenger μπορείτε επίσης να στείλετε τα μηνύματά σας. Και δεν θέλω να το πάντα φοβάσαι, μην πεις κάτι και το γρουσουζέψεις, γιατί εμείς τα έχουμε πάει καλά με τις φωτιές, με την έγκαιρη αντιμετώπιση. Τα έχουμε πάει πολύ καλά φέτος, και έτσι να συνεχίσουμε και έτσι να ολοκληρώσουμε τη σεζόν, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Η Ισπανία έχουν τρομακτικά προβλήματα. Στη Γαλλία επίσης έχει ζητήσει η Γαλλία, ο κύριος Μακρόν, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χώρες στέλνουν ήδη αεροσκάφη. Έχουμε μια εκένωση, έχουμε εκένωση ολόκληρης Χερσονήσου, το Καπ Φερέ. Χιλιάδες άνθρωποι πρέπει να έχουν φύγει, 35-40 χιλιάδες, για να έχουν εκένωση στην περιοχή. Έχουν καεί σπίτια. Από την Τρίτη έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία και δυστυχώς κρατάει ακόμα. Εμείς σήμερα, επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας στη χώρα μας, συζητάμε για την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Τα είπαμε χθες αναλυτικά με τον Νίκο Τσιμπίδα, αυτή τη λεγόμενη χιαστή πλειοψηφία. Όποια δηλαδή από τα προτινόμενα άρθρα για αλλαγή πάρουν 180 ψήφους, με 150 στην επόμενη Βουλή, ο συνταγματικός νομοθέτης είχε αυτή την πρόνοια, γιατί θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το να αλλάζει το σύνταγμα της χώρας. Το δικό μας, όπως λένε οι νομικοί που ξέρουν, είναι από τα λεγόμενα αυστηρά συντάγματα. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να αλλάξεις το περιεχόμενο και τα άρθρα του. Έτσι λοιπόν ο συνταγματικός νομοθέτης είπε ότι για να κάνουμε αλλαγές πρέπει, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα επίπεδο συμφωνίας. Άρα στη μία Βουλή θα ζητάμε πλειοψηφία που, αν είναι αυξημένη 180, τότε με 150 περνάει στην επόμενη, αφού έχουν γίνει εκλογές και έχει ξαναμιλήσει ο λαός. Δηλαδή αν πάρει τώρα 150, θα θέλει 180 μετά. Βλέπω όμως εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο, βέβαια το 1901, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ένας, πώς να το πω, εξαιρετικός Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας, ο Ανδρέας Λασκαράτος.

0: Λασκαράδος, ένας πραγματικά ξεχωριστός ποιητής, σατυρικός και σατυρικός συγγραφέας. Εκεί στο Λιξούρι τον έχουν βάλει με πλάτη στο Αργοστόλι. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα την πούμε άλλη στιγμή. Να πάμε μέχρι τη Βουλή, γιατί όπως μας είχε πει ο Νίκος Τσιμπίδας από χθες, και αφού μας ανέλησε αυτά με τη χιαστή πλειοψηφία, σήμερα είχαμε την παρουσία των πολιτικών αρχηγών και η πρόβλεψή του ήταν ότι θα άνοιγε η βεντάλια των θεμάτων και των τοποθετήσεων, δεν θα έμενε στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Τσιμπίδας είναι εδώ μαζί μας για να δούμε αν δικαιώνεται. Γεια σας κύριε Τσιμπίδα, κύριε συνάδελφε.
1: Το ρεπορτάζ στο πρώτο πρόγραμμα, στο News Radio, πάντα δικαιώνεται.
0: Ακούω από νωρίς και σήμερα.
1: Αργά ή γρήγορα πάντα δικαιώνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα μπήκε ένα οριστικό τέλος στη διαδικασία του χιαστή, μιας και με τις ομιλίες του κ. Αδρουλάκη και των υπολείπων επικεφαλής των κομμάτων αντιπολίτευσης, φάνηκε ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία σε κανένα άρθρο.
0: Ναι, αλλά το χιαστή δεν έρεται. Όλα αυτά τα άρθρα, αν τα θέσει η επόμενη Βουλή, αν υπάρχει μία πιθανότητα να μην χρειάζεται αυξημένη, θα χρειαστούν όλα αυξημένη στην επόμενη Βουλή, αφού έχει αποφανθεί ο λαός.
1: Ναι, ακριβώς. Μόλις ο κ. Ανδρουλάκης το δικαιολόγησε, είπε ότι άμα ψηφίσουμε τώρα με κάποιο άρθρο και του δώσουμε 180, τότε αποδεικνύονται μόλις 150 και εκεί μπορείτε να φέρετε όποια ρύθμιση θέλετε, να την κάνετε όπως θέλετε και να την περάσετε, γιατί μπορεί να έχετε πλειοψηφία. Βέβαια, αυτό αμέσως το βίωσε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι ευχαριστώ τον κ. Ανδρουλάκη που προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και αυτοδύναμο σε επόμενες εκλογές. Οπότε θα μπορούμε να περάσουμε τα άρθρα που αυτός θεωρεί ότι έτσι θα πράξουμε σε επόμενες εκλογές. Είπαμε και χθες, το είπες και εσύ, ότι θα ήταν μια συζήτηση απόλυσης ύλης. Ο Πρωθυπουργός βέβαια προσπάθησε να την περιορίσει και να είναι πιο συγκεκριμένο στα ζητήματα της δραματικής αναθεώρησης. Η βεντάλια όμως έχει ανοίξει από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και από τον κύριο Ανδρουλάκη, που κυρίως εστίασε στην κρίση των θεσμών, μίλησε για θεσμική παρακμή τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδεσε αυτό με το Σύνταγμα και έτσι δικαιολόγησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνένεση, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε και κόντρα μεταξύ των δύο, του κύριου Ανδρουλάκη και του Πρωθυπουργού, με τοπική θα λέγαμε, θύμισε πάρα πολύ.
0: Μα του είπε και ο Πρωθυπουργός ότι αλλοιώσατε την επιλογή του λαού, δεν ήσασταν εσείς αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Από πάντα γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άνοιξε όμως η συζήτηση, ετέθησαν και άλλα θέματα ή έμειναν σε αυτή την αντιπαράθεση, όχι μόνο οι δύο, τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί?
1: Νομίζω είχαμε αυτό που μπορεί να πούμε ότι χαρακτήρισε σήμερα τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, ήταν η μεταξύ του αντιπαράθεση και οι σπόντες προς ένα κόμμα το οποίο δεν βρίσκεται στη Βουλή, και είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να. Και ο κύριος Κουτσούμπας και η κυρία Δούρου και ο κύριος Ανδρουλάκης έκαναν αναφορές, καρφιά θα τα έλεγα, προς την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, με αφορμή τη στάση του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Και για το σχετικό άρθρο βέβαια.
1: Και το σχετικό άρθρο 16, και εκεί βρήκαν να κάνουν μια ευρύτερη έτσι, κριτική και στην Πρωθυπουργία του, το 15-19, αλλά και στη στάση που κρατάει τώρα και τι κομίζει στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε γι' αυτό λέω ότι εδώ οι αντιπαραθέσεις θυμίζουν πιο πολύ προεκλογικό κλίμα και όχι μια συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Μάλιστα. Οπότε σήμερα έχουμε και αύριο, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα τελειώνουμε.
0: Α,
1: και
0: τελειώνουμε.
1: Τη Δευτέρα ή όσοι ομιλητές
0: ναι, όχι αύριο,
1: έχουν απομείνει.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα ήταν κακό και Σάββατο να τελειώσουν για να πάνε και διακοπές. Δηλαδή διακοπές, να πάνε να κάνουν προεκλογική εκστρατεία.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα θα ολοκληρώσουν όσοι ομιλητές έχουν απομείνει. Θα πάμε στην πρώτη ψηφοφορία, το αποτέλεσμα το ξέρουμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πυκνή εβδομάδα με 4 νομοσχέδια.
0: Οπα.
1: Τα οποία έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, και του πολιτισμού αλλά και άλλα
0: και εκεί
1: νομοσχέδια.
0: Έχει ήδη ξεσηκωθεί θόρυβος και αντιρρήσεις για τη διαχείριση των αρχαιολογικών τόπων και των μνημείων, μάλιστα.
1: Έτσι είναι, και αφού τελειώσει όλος αυτός ο πυκνός χρόνος με τα 4 νομοσχέδια, τότε η Βουλή θα κλείσει για να ξανανοίξουμε τέλος Αυγούστου. 27, υπενθυμίζω, έχει οριστεί η ημερομηνία τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρούμε ότι και με αυτό δεν θα έχει αλλάξει κάτι. Δεν θα δούμε δηλαδή κάποιο άρθρο να λαμβάνει αυξημένη πλειοψηφία.
0: Α, έχει επανάληψη. Δεν έχει βουλή μετά τις εκλογές που θα αποφανθεί.
1: Αυτή θα είναι και η τρίτη και αποφασιστική ψηφοφορία.
0: Α, τρίτη, γιατί... μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε μια αίσθηση, ας πούμε εγώ που δεν τα ξέρω καλά, ότι στην επόμενη, αλλά πριν πάμε στην επόμενη, έχουμε και δεύτερη ψηφοφορία στην παρούσα Βουλή, με
1: βεβαίως
0: την παρούσα σύνθεση.
1: Γιατί ο νομοθέτης τότε
0: το
1: είχε
0: δει, σου λέει, ναι, ή θα το κάνετε σοβαρά, παιδιά, ή δεν αλλάζουμε τίποτα. Αυτό ήταν το σκεπτικό του.
1: Με συγχωρείτε
0: για
1: πριν,
0: την εκλαήκευση.
1: Ναι, σας δίνω χρόνο πριν, σας δίνω χρόνο ενδιάμεσα, και αν δεν τα βρείτε, τότε θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός για τις ψήφους του. Σε επόμενες εκλογές, τελικά ποιος έχει δίκιο από εσάς για να κάνει το μεταγενέστερο. Αυτό είναι το σκεπτικό, και νομίζω ότι είναι ένα σκεπτικό το οποίο θεσμικά ίσως είναι και από το πιο ισχυρά θεσμικά σκεπτικά.
0: Ναι,
1: και
0: μα έχουμε ένα από τα λίγα πια αυστηρά συντάγματα λεγόμενα στην Ευρώπη. Εγώ καλό το θεωρώ, αλλά είναι και προσωπική
1: θεωρώ,
0: γνώμη. Εντάξει, θα φωνάξουμε δυνατά. Δεν ξέρω βέβαια όταν θα πάμε σε εκλογές, αν θα είναι από τα κριτήρια, ας πούμε, επιλογής κόμματος η εικόνα για το Σύνταγμα. Φοβάμαι πως...
1: Μπορεί να μην είναι, αλλά πρέπει να το έχουμε στο νου μας.
0: Ίσως θα έπρεπε να τα βλέπουμε
1: κι
0: εμείς.
1: Γιατί υπάρχουν ζητήματα, μπράβο, τα οποία εκεί είναι ζητήματα που καίνε.
0: Να έτσι, τα βλέπουμε κι εμείς λίγο πιο σοβαρά. Να μην τα ρίχνουμε όλα όπως και ο Λασκαράτος πριν στους πολιτικούς μας. Γιατί η δημοκρατία που γιορτάζουμε και την αποκατάστασή τη σήμερα, έστω με απουσία στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι ένα πολίτευμα καθρέφτης. Εμάς καθρεφτίζει, εννοώ τους πολίτες πρώτα απ' όλα, και σου δίνει αυτή την ευκαιρία μετά να λες δεν μ' αρέσει ο Τσιμπίδας, ας μην επέλεγες τον Τσιμπίδα. Αλλά δεν είναι αυτό, ξέρεις, το άλοθη, πάμε εμείς και ψηφίζουμε όπως να είναι και μετά δεν μας αρέσει κανείς. Αυτό έχει η δημοκρατία ως προτέρημα και ελάττωμα. Καθρεφτίζει αυτό που επιλέγουν οι πολλοί, βέβαια, έτσι. Όχι οι σοβαροί άνθρωποι όπως εσύ, Νίκο μου, μπράβο. Ό,τι κάνουμε εμείς, οι πλειοψηφίες, όχι εσύ που είσαι ένα σκεπτόμενος άνθρωπος. Αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Τώρα βάλουμε τις φωνές μαζί με τη Τζένιφερ Λόπες. Ξέρεις, έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Ε? Οπότε μετά το Μουντιάλ, ναι, θα τις ευχηθούμε και εμείς πηγαίνοντας για τίτλους. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Η Τζέι Λο. Let's get loud, φωνάξουμε δυνατά να ακουστούμε.

καταγράφω την, πώς να το πω, την ένστασή σου, Στέργε. Θα διαβάσω μετά τα μηνύματα και φυσικά θα διαβάσω και τη δική σου προσέγγιση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλέξει το απόγευμα και την Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Ανθόφυτο Έτολο Ακαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος θεσμικά λειτουργικό με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία που δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή, όπου και θα καθοριστεί το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση άρθρων. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεση στις νέες θυσίες που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Ρόιτερς. Στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αύριο το απόγευμα. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ήταν μια τέτοια μέρα του 1936, 24 Ιουλίου, ακόμα 24 Ιουλίου δεν ήταν η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, το 24 Ιουλίου του 36, στα Γιάννενα γεννήθηκε ο Τάκης Μουσαφύρης. Μια ζωή το κρατάω. Από μικρός ασχολήθηκε με τη μουσική, ήρθε Αθήνα, τραγουδούσε σε μικρά μαγαζιά και μπουάτ. Σιγά σιγά άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του, που δεν ήταν μόνο ενός καλού μουσικού ή ενός καλού συνθέτη, αλλά και ενός καλού στιχουργού. Έγραφε δηλαδή ολοκληρωμένα τραγούδια.

να δούμε κάποια από τα μηνύματά σας, γιατί έχω μάθει πια πως όταν έχουμε εκπομπή 2 ώρες διάρκειας, η σημερινή είναι η τελευταία προς το παρόν. Από Δευτέρα το ραντεβού μας είναι μετά τις 6, το συνηθισμένο μας δηλαδή ωραίο ραντεβού. Αλλά όταν είναι 2 ώρες εκπομπή, υπάρχει αυτή η αίσθηση της άπλας. Εντάξει, τώρα θα προλάβουμε και τα μηνύματα και καμιά φορά τα αδικούμε περισσότερο από ότι στην ωραία εκπομπή που οργανωνόμαστε. Οργανώνουμε δηλαδή, μην ρίχνω την ευθύνη στους άλλους, καλύτερα. Πάμε λοιπόν στον Κώστα. Πάλι έχετε χωροφύλακες. Α, λες για τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή που συνελήφθησαν για το φερόμενο κυκλομαλίωσης τοξικολογικών εξετάσεων. Ναι, να δούμε τι είναι αυτή η ιστορία, Κώστα μου. Όταν λειτουργεί, αν όμως, γιατί ακόμη οι άνθρωποι δεν έχουν πάει στο δικαστήριο, αλλά αν λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, αυτό είναι κακό για όλους μας. Η Πέπη, χθες λέει, είχε την καλύτερη είδηση και κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτήν. Α, για τον κύριο Ταβερναράκη, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είπαμε για την πολύ σπουδαία ανακάλυψη ελληνικής ομάδας και ελληνικού εργαστηρίου και ελληνικού πανεπιστημίου που αφορά την γύρανση, μάλλον την αποτροπή της γύρανσης στο νευρικό σύστημα. Πάντως εγώ λέει δεν πάω για πειραματόζωο, είμαι νέα ακόμα. Ναι, Πέπη μου, άσε να πάμε εμείς να το ρισκάρουμε και άμα πιάσει θα ενημερώσουμε και τις υπόλοιπες και τους υπόλοιπους. Γιάννης μας έχει στείλει πολλές πληροφορίες για το μουσικό ημερολόγιο. Μερικά θα καταφέρουμε, Γιάννη, να τα αξιοποιήσουμε. Και Survivor που βλέπω, μέχρι εκεί μας βλέπω. Ο Γιώργος από τη Νέα Αγχίαλο έστειλε ένα πολύ ωραίο ποίημα. Είναι μεγάλο και φοβάμαι και την απόδοση στον αέρα, που αφορά τη Μέρι Λίντα. Πολύ ωραίο πάντως, πάρα πολύ ωραίο. Έχει στο ρεφρέν, τέλος πάντων στη δεύτερη στροφή, «Λαός αποχαιρέτησε μαζί και κολονάκι, ικέτευσε πολλές φορές να σπάσεις 1000 πιάτα, τη σκούνα του άδεια γκάρεψες, απαγωγή ζητιάνεψες». Η απαγωγή, το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που τραγούδησε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1961 και πήρε το πρώτο βραβείο. Να δούμε όμως και τα άλλα μηνύματά σας, γιατί θα στείλουμε σε λίγο, σε όχι πολλή ώρα. Θα πάμε μια πολύ ωραία βόλτα να συναντήσουμε μια γιορτή, όχι αυτή σήμερα τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, μια γιορτή που θα βρεθούν στην ίδια γιορτή τα μαθηματικά, η μουσική και η τεχνητή νοημοσύνη. Να δούμε τι θα συμβεί όταν έχεις τρεις τέτοιες καλεσμένες. Λοιπόν, που είχα μείνει στον Ιωάννη. Εκεί λέει στο γυροκομείο που διάλεξε να γίνει και η εξόδιος ακολουθία η Μέρι Λίντα, εκεί είχε ζήσει και είχε χαθεί και η αδερφή της. Δεν το ήξερα αυτό, αγαπητέ Ιωάννη. Σε ευχαριστούμε. Ο Μιχάλης. Καλή δημοσιογραφική εκπομπή, καλό απόγευμα, καλό ταξίδι στην κυρία του παλιού καλού καιρού, τη Μέρι Λίντα. Ο Ζαχαρίας. Είχα ακούσει να λέει κάποτε, λέει ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, πως η δημοκρατία είναι ο σεβασμός στις μειοψηφίες. Μου άρεσε. Πιο πολύ μου αρέσει όμως το δημοκρατία είναι όταν 10 λύκοι και 2 πρόβατα αποφασίζουν ή ψηφίζουν για το τι θα φάνε. Εδώ έχει όμως ένα κόλπο. Γιατί η αναλογία είναι 2 λύκοι και 10 πρόβατα. Δεν είναι η λύκη, η πλειοψηφία και ένα-δυο προβατάκια. Εδώ είναι στις κοινωνίες οι ισχυροί, έτσι φαντάζομαι εννοείς τους λύκους, είναι λιγότεροι από τους ανίσχυρους. Και η δημοκρατία τους επιτρέπει να διαλέξουν τι θα φάνε οι 2 λύκοι και τα 10 πρόβατα, χωρίς να μπορεί ο λύκος άμεσα να φάει το πρόβατο. Αν τώρα εμείς δεν το λειτουργούμε όλο αυτό καλά, δεν ξέρω. Δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη στο λαό, στους πολίτες. Πάντως
το πόσο καλά λειτουργεί μια δημοκρατία και πόσο αποδίδει. Δείτε το αυτό και στην Αθηναϊκή, που την έχουμε κάνει και δικαίως κορονίδα, πότε άρχισε να ξεπέφτει. Είναι πάντως καθρέφτης της λειτουργίας της κοινωνίας. Καθρέφτης, μπορεί να έχει και παραμορφώσεις, δεν λέω, αλλά δεν ξέρω κανένα καλύτερο σύστημα. Τι λέει ο Στέργιος? Ότι χορτάσαμε ηρωνία, κινησμό και αποδόμηση από το Λασκαράτο ως την μια άλλη σατυρική εκπομπή. Καλά, μην τα βάζεις και μαζί. Γι' αυτό λέει ο Στέργιος, η Ελλάδα πνέει τα λίσθια σε αδιαφορία και έκκληση ηθών. Η πολιτική μας είναι χειρότερη στον κόσμο, αλλά οι διάφοροι Λασκαράτοι έκαναν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί υπονόμευσαν και διέλυσαν το φρόνημά μας. Ότι φταίει ο Λασκαράτος αν εμείς δεν έχουμε σοβαρό δημοκρατικό. Αυτό, Στέργιε, τι να σου πω. Δεν κυβερνούσε ο Λασκαράτος πάντως. Και δεν ήταν τότε, δεν είχε και social media. Δηλαδή αυτός έγραφε 2-3, τα μοίραζε και τα λοιπά. Νομίζω ότι αποδίδει σε άλλον την ευθύνη. Ίσως γιατί αποφεύγουμε να εκταχθούμε στον καθρέφτη. Και συνέχισε σε δεύτερο μήνυμα πως η δημοκρατία είναι καθρέφτης των πολιτών, υπό τον όρο πως οι πολιτικοί δεν αθετούν τις υποσχέσεις τους και ακούν το λαό. Και ναι, όταν τις αθετήσουν όμως, ξέρεις, θα μου πεις κάθε 4 χρόνια. Έχουμε πάντως και εκλογές και διαδικασίες παρέμβασης στα κόμματα. Τα μέλη και τα στελέχη των κομμάτων είναι πολίτες, δεν είναι κάποιοι που ήρθαν επειδή είναι γαλαζοαίματοι και τους, και αναδεικνύονται μέσα από διαδικασίες. Αν εγώ λοιπόν αναδείξω τον Παπασταματίου που είναι σαθρός και σάπιος, και κάνω στην άκρη τον Νικολόπουλο που τον βλέπω τώρα και στην τράπεζα έχω, που είναι ηθικός και κορυφαίος, τότε ποιος φταίει, ρε παιδιά? Λοιπόν, επειδή έχει κι άλλα, θα πάμε αρκετά μακριά. Σε ευχαριστώ, λέει η Νικολέτα, που αναφέρθηκε στο Λασκαράτο. Σπουδαία προσωπικότητα, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των κοριτσιών. Ναι, μόνο ότι ήταν από το Λιξούρι, δεν είχε άλλο πρόβλημα. Λέμε τώρα εμείς έτσι. Ήθελε, είναι με μεγάλη τιμή για το Λιξούρι που είναι παιδί του. Ήθελε να έχουν, λέει, τα κορίτσια τα ίδια δικαιώματα στη μόρφωση όπως και τα αγόρια. Και μιλάμε τώρα για εποχές, παιδιά, είχε γεννηθεί το 1811 ο Λασκαράτος και σαν σήμερα το 1901 έφυγε από τη ζωή. Φανταστείτε πόσο μπροστά ήταν η θέαση των πραγμάτων. Επειδή όμως έχουμε να πάμε σε μια πολύ ωραία γιορτή σε λίγο και δεν θέλω να καθυστερήσουμε άλλο, θα θυμηθούμε έναν πολύ σπουδαίο δημιουργό. Μελοποιημένος Ρίτσος.

0: υλοποιημένος Ρίτσος από τον σπουδαίο Νίκο Μαμαγκάκη. Είχα διαβάσει στη βιογραφία του σπουδαίου αυτού συνθέτη, που βέβαια έχει υπηρετήσει πολλά είδη, και το αυτό που λέμε το λυρικό, το λόγιο και το πιο λαϊκό, έγραψε τραγούδια για το σινεμά. Είχα διαβάσει λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι η βιογραφία του, του φίλου και συναδέλφου του Πάνου Χρυσοστόμου, που τον ακούτε στο δεύτερο, είχε κάνει τη βιογραφία του Νίκου Μαμαγκάκη μαζί με τον συνθέτη, ένα περιστατικό που αφορούσε την ηχογράφηση τραγουδιών που έλεγε ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος δεν ήταν του λόγιου, ας το πούμε, τραγουδιού. Και έλεγε ο ίδιος ο Μαμαγκάκης ότι προσπάθησα να του δώσω κάποιες οδηγίες πώς θα ήθελα εγώ να αποδώσει τα τραγούδια μου κτλ. Και μου είπε, λέει, κάποια στιγμή ο Πουλόπουλος, «Μαέστρο, κύριε Μαμαγκάκη, καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά όπτι και να μου πείτε, εγώ με αυτόν τον τρόπο τραγουδάω, έτσι θα τα πω». Και τον άφησα, λέει, ελεύθερο, και μετά να σας πω, λέει, δεν το μετάνιωσα, γιατί είχε και αυτό το χρώμα και την σφραγίδα του πώς ο ίδιος τραγουδούσε. Τα λέω τώρα όλα αυτά, ίσως λίγο πιο αναλυτικά, γιατί θα μιλήσουμε, σας είπα, για μια γιορτή. Σήμερα έχουμε την δεξίωση για την επέτειο της Δημοκρατίας και εκεί θα βρεθούν πολιτικοί μας και από διαφορετικές προσεγγίσεις, κόμματα κτλ. Σε αυτή τη γιορτή θα βρεθούν επιστήμες και τέχνες, και δεν ξέρω πώς θα είναι μια τέτοια συνάντηση. Δηλαδή η μουσική και τα μαθηματικά έχουν βέβαια πολύ μεγάλη σχέση, έχει μαθηματικό υπόβαθρο η μουσική, η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι λοιπόν μια γιορτή που, αν δεν κάνω λάθος, την έχει εμπνευστεί και βέβαια την υλοποίησε, σε αυτό δεν κάνω λάθος, ένας σημαντικός αρχιμουσικός, ο κύριος Διονύσης Δερβής Μπουρνιάς, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και που θα την ξαναζωντανέψει αυτή τη γιορτή, και μάλιστα πολύ σύντομα, αν δεν κάνω λάθος. Να τον καλωσορίσω πρώτα και θα τα πούμε μετά. Κύριε Μπουρνιά, μαέστρο, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδηματίου, για αυτή την ορατότητα που δίνεται στο project μας.
0: Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Έχει όνομα, νομίζω, η γιορτή,
1: Ναι, λέγεται Festum Pi. Festum είναι μια γιορτή, γιατί θέλουμε να είναι μια γιορτή. Festum είναι η γιορτή στα λατινικά.
0: Γιορτή ή συμπόσιο, κάτι, γιατί εδώ έχετε και τέτοια στοιχεία, νομίζω. Και Festum Pi όμως, γιατί Pi?
1: Το Pi είναι το Pi το μαθηματικό, το 3,14 του κύκλου, διότι είναι μια γιορτή μαθηματικών και μουσικής που κάνουμε στα Χανιά για 5 συνεχή χρονιά. Τις 2 πρώτες χρονιές και γίνει στη Σάμο, ναι. Τις 3 τελευταίες στα Χανιά.
0: Μετά πήγατε Χανιά και από ό,τι καταλαβαίνω βρήκατε πολύ φιλόξενη υποδοχή και συνεχίζετε εκεί.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια φιλόξενη υποδοχή από το Δήμο Χανίων και από την περιφέρεια και συνεχίζουμε στα Χανιά. Είναι ένα γαλλοελληνικό project που κάνουμε στα Χανιά.
0: Μα τώρα που λέμε για γαλλοελληνικό project, επειδή τέτοια μέρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής από το Παρίσι, με γαλλικό αεροσκάφος έρχεται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι σχέσεις μας δηλαδή με τη Γαλλία.
1: Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι μόνο η μία πλευρά. Η Ελλάδα, η οποία σχεδόν συνεχίζει να ζει σε ένα εμφύλιο πόλεμο, με πάση και μίση ανάμεσα στην δεξιά και στην αριστερά, εντέλει συναντιέται στη Γαλλία και τα δύο μέρη της Ελλάδας, και η αστική δεξιά Ελλάδα με τους καλούς τρόπους και το κολονάκι και τα καλύτερα.
0: Και όλη αυτή η πνευματική Ελλάδα, ναι, που έφυγε τότε για να γλιτώσει στην ουσία, στη Γαλλία ακριβώς κατέφυγε.
1: Ακριβώς, οι καταδικασμένοι σε θάνατο Έλληνες διανοούμενοι που είχαν φύγει με το κύριο
0: Έχουμε ένα θέμα με την ποιότητα της γραμμής στο κινητό σας. Δεν ξέρω αν πρέπει κάπου ή πιο σταθερά να καθίσετε για να σας ακούμε καλά, γιατί αλλιώς δεν...
1: Ναι, συμφωνώ πολύ μαζί σας. Είναι ένα θέμα είμαι στα Χανιά. Θα προσπαθήσω, δεν ξέρω αν είναι λίγο καλύτερα, έχω βγει έξω.
0: Τώρα είναι καλά εκεί, αν μείνετε όσο ένας μαέστρος μπορεί να μείνει ακίνητος βέβαια. Γιατί
1: θα
0: κινητικότητα...
1: μείνει τελείως ακίνητος.
0: Ωραία, ωραία. Όπως βάζετε εσείς τους μουσικούς να πειθαρχούν, είστε πειθαρχημένος κι εσείς. Πολύ χαίρομαι, μαέστρο.
1: Είστε εσείς ο μαέστρος αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ είμαι τώρα, όχι, μου βάζετε δύσκολα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ με μια παρτιτούρα και δυσκολεύομαι, όχι με όλη την ορχήστρα. Για πείτε μας, πότε ξεκινούν οι εκδηλώσεις, για να πούμε και μερικά στο διατάφτα αυτής της γιορτής του Festum P.
1: Υπάρχουν δύο εκδηλώσεις προφεστιβαλικές απόψε και αύριο στο Μουσείο Τυπογραφίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα καταπληκτικό μέρος στα Χανιά. Ο Νίκος Ξαντσούλης είναι ένας ωραιότατος μουσικός που είχε αναβιώσει την αρχαιοελληνική λύρα. Είναι απόψε και αύριο είναι ένας ο Λοράν Πρόκοπιτς, ένας γαλλοσέρβος μουσικός που θα πει γαλλικά τραγούδια. Αλλά το κυρίως φεστιβάλ αρχίζει την Κυριακή 26 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Με μια δημόσια συζήτηση του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη του MIT με τον μεγάλο μας Γάλλο μαθηματικό Fields Medal Cedric Villani, που θα γίνει στις 8.30 στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων.
0: Το θέμα της συζήτησης, μαέστρο, συγγνώμη, γιατί και ο κύριος Δασκαλάκης είναι πολύ μεγάλη μορφή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ο άλλος μαθηματικός θα έχει και μουσική αυτή η συζήτηση ή θα έχει μόνο επιστήμη?
1: Θα έχει και μουσική. Τρία παιδιά του μουσικού σχολείου των Χανίων με λαούτο και λίρα θα αρχίσουν με ένα πεντάλεπτο, με μια πεντάλεπτη εισαγωγή, και ένα μικρό διάλειμμα που θα γίνει ανάμεσα στην συζήτησή τους, ένας καταπληκτικός νέος Γάλλος πιανίστας, ο Μάξιμος Γεωργογιαννάκης, ο Γκμπουνίγκουε, πρόκειται να κάνει ένα μικρό ιντερλούδιο πιανιστικό.
0: Το θέμα της συζήτησης?
1: Το θέμα της συζήτησης, επειδή είναι δύο από τους μεγαλύτερους ζώντες επιστήμονες, το αφήσαμε τελείως ανοιχτό. Διότι
0: πού θα τους πάει, μάλιστα.
1: Ακόμα και όταν μιλάνε για τις πάνες των μωρών τους, όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή σε μια συζήτηση που έκαναν για το Βήμα της Κυριακής, εν τέλει πάντα μιλάνε για μαθηματικά και για τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο που είναι κατανοητός όμως από όλους μας.
0: Οι αλγόριθμοι στην καθημερινότητα, ας πούμε, ένα τέτοιο τρόπο. Μάλιστα.
1: Φερπίν.
0: Η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης και της μουσικής δημιουργίας θα είναι μέρος αυτών των εκδηλώσεων, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και εμάς τους απλούς ακροατές. Αν αύριο, ας πούμε, θα ακούω ένα τέτοιο τραγούδι και θα το έχει φτιάξει τεχνητή νοημοσύνη, ή θα πρέπει να παρέμβει ο κύριος Διονύσης Δερβής Μπουρνιάς για να νιώσω ότι έχει και ένα συνέστημα?
1: Έχουμε ίσως τον μεγαλύτερο ειδικό τεχνητής νοημοσύνης και μουσικής, τον Φρανσουά Πασέ, την Κυριακή 2 Αυγούστου, την μεθεπόμενη Κυριακή, πάλι στο Πνευματικό Κέντρο, ο οποίος θα μας μιλήσει, είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει τις τελευταίες applications τεχνητής νοημοσύνης που φτιάχνουν μουσική.
0: Μάλιστα. Πείτε του να μας στείλει και μας κανένα μοντέλο, ενώ τα δωρεάν, έτσι, να τα δοκιμάσουμε, να δούμε αν μπορούμε να τα συναγωνιστούμε κάπως.
1: Μπορείτε εύκολα να βρείτε το Σούνο, Φερπίν, είναι τελείως δωρεάν, τουλάχιστον στην πρώτη του μορφή.
0: Είναι ανοιχτό λογισμικό, σε αυτή τη φάση.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα, οπότε όλα αυτά, να σας πω κάτι, τα Χανιά είναι ο τόπος που αυτή η γιορτή, αυτή η συνάντηση μουσικής, μαθηματικών, τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνει χώρα. Η υπόλοιποι, θέλω να πω, η υπόλοιπη Ελλάδα ή κάποιοι από τη Γαλλία, πώς μπορούμε να γίνουμε κοινωνοί, δηλαδή να παρακολουθήσουμε μια τέτοια συζήτηση, να ακούσουμε μια ωραία μουσική εκτέλεση, ή είναι μόνο τοπικά εντοπισμένο το Festum P, αυτό το φεστιβάλ?
1: Το Βήμα πρόκειται να έχει ένα streaming και την Κυριακή από το site του Βήματος και από το site του Festum P στο YouTube πρόκειται να υπάρχει ένα streaming και την Κυριακή για τη συζήτηση σε Σεντρίκ Μιλανή και Κωνσταντίνο Δασκαλάκη.
0: Το Festum P έχει και σελίδα στο διαδίκτυο από ό,τι έχω δει. Άρα μπορούμε να μπούμε και εκεί.
1: Ακριβώς. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε πολλά streaming που θα γίνουν για τις εκδηλώσεις μας τις βραδινές. Τα πρωινά γίνονται δύο συνέδρια, ένα μαθηματικό συνέδριο παγκόσμιο επίπεδου και ένα μουσικολογικό συνέδριο. Για το μουσικολογικό συνέδριο διευθύντρια είναι η Θεοδόρα Ψυχογιού, είναι μία από τις δύο-τρεις μεγαλύτερες μουσικολόγους που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Είναι καθηγήτρια μουσικολογίας στη Σορβόνη και έχει εκλεχθεί πρόεδρος της Παγκόσμιας Μουσικολογικής Εταιρείας μόλις πριν από ένα μήνα.
0: Μαέστρο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, να ευχηθώ κάθε επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτή τη γιορτή. Έχουμε δύο προεορταστικά, να το πούμε, δύο προεόρτια. Από Κυριακή 26 μέχρι 2 Αυγούστου οι υπόλοιπες εκδηλώσεις. Μπαίνουμε στη σελίδα του Festum P και βλέπουμε με λεπτομέρειες και τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή αυτής της ώρας, μετά το δελτίο επιστρέφουμε με ένα τραγούδι που είναι διασκευασμένο. Αυτό το είχε πει ο Elvis Presley, το Can't Help Falling in Love, μεγάλη επιτυχία. Έρχονται τώρα οι UB40 με ένα τραγούδι που είναι διασκευασμένο. Αυτό το είχε πει ο Elvis Presley, το Can't Help Falling in Love, μεγάλη επιτυχία. Έρχονται τώρα

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε κατάσταση επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Ευθυότιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 85.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει τις ανατολικές περιοχές του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα, έντονη βροχόπτωση εκδηλώνεται αυτή την ώρα στην πόλη του Βόλου, αλλά και στα ορεινά και πιο συγκεκριμένα στη Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ισχυρό μπουρίνι στη Λαμία. Η κακοκαιρία Express θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Διεκόπη από τις 16:50 σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 Θεσσαλονίκη Έδεσα με 120 επιβάτες παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Ευαγγελισμός, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις μας οδηγούν σε σύγχρονο κράτος, θεσμικά λειτουργικό, με μεταρρυθμίσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα». Δρεί μια επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο, αφορά το σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Η συνένεση προϋποθέτει αξιοπιστία, τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένεται Πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για προώθηση της συνταγματικής αναθεώρησης με fast-track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις.

0: χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και επιτέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκη Βορύδη, χαρακτηρίζοντάς τον φασίστα. Την πλήρη κατάργηση της υπουργικής ασυλίας και τη ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των θεσμών ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Η πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης που φέρνει η κυβέρνηση είναι βαθιά συντηρητική, αντιδραστική και αναχρονιστική, επισήμανε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας ότι δεν απαντά σε υπαρκτά θεσμικά. Την εντολή σύλληψης και τις συντρόφους του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη, καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στον θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της ενέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας ο 28χρονος που είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.
1: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε εμείς από την προηγούμενη ώρα. Μπαίνουν που λέτε οι Dire Straits στο στούντιο και γράφουν ένα demo, δείγμα δηλαδή. Τέτοια μέρα το 1977. Way on down south, London town. Περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι, το παίζει το BBC και εξασφαλίζουν το πρώτο του συμβόλαιο.

Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, γιατί μας έλεγε και νωρίτερα ο Νίκος Τσιμπίδας ότι στην συζήτηση για την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης αναφέρθηκε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς. Ήταν το 2008, τέτοια μέρα επέτειος δεξίωση για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Τότε ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνοδευόταν στην δεξίωση αυτή από μια 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια, την Καντίντζα Σάνκο. Λοιπόν, αλλαγή φρουρά στην τράπεζα έχω. Τον Θάνο Τσιμέκα έχει διαδεχτεί προς το παρόν ο Βασίλης Νικολόπουλος. Κανείς και καμία δεν τολμάει να διαδεχτεί τη Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και ενημέρωση της εκπομπής, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Βλέπω η Εζεκίλ Πελαγία και Πελάγιο στο εορτολόγιο, χρόνια πολλά. Βλέπω στο δελτίο ειδήσεων στο Earth News τα ανεξέλεγκτα μέτωπα και στην Χερσόνησο, τη γαλλική που σας έλεγα νωρίτερα, και στην Ισπανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Μαδρίτη και Άβυλα. Βλέπω μια σειρά μηνυμάτων σας που δεν έχω προλάβει να μοιραστούμε, για όσους και όσες θέλουν. Α, βλέπω και την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αν βρίσκεστε οπουδήποτε και σας έχουν επισκεφθεί αυτά τα φαινόμενα, μας ενημερώνετε και ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Earth News, μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, radio, δύο λέξεις, και μετά γράφετε το μήνυμά σας. Αν είστε στο Facebook ήδη και δεν θέλετε να αλλάζετε εφαρμογές και πλατφόρμες, μπαίνετε στη σελίδα μας, της εκπομπής δηλαδή, απολύτως σχετικό, τη βρίσκετε με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. We are the Sultans. Πολύ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Δεν ήταν, λέει, στο φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, αυτό το φεστιβάλ τραγουδιού το 1961. Ήταν η τρίτη και τελευταία φορά που το φεστιβάλ έγινε στην Αθήνα και το διοργάνωνε το ΕΙΡ. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.

θα προλάβουμε και τα δικά σας μηνύματα και τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Σας είπα και τους τρόπους επικοινωνίας. Να προλάβω και τη Χρύσα. Καλησπέρα από Λευκάδα. Το κύριο επάγγελμα, λέει, αρχικός του Τάκη Μουσαφίρη, ήταν ορολογοποιός και παράλληλα μουσικός. Έφυγε μετά τα 30 του από τα Ιωάννινα που είχε γεννηθεί. Ήταν ήδη γνωστός, γεμάτος αγάπη και τρυφερότητα. Το λέει για όσους και όσες δεν μας ακούγατε πριν, γιατί σαν σήμερα είπαμε ότι γεννήθηκε στα Γιάννινα το 36 ο Τάκης Μουσαφίρης. Ευχαριστούμε και τη Χρύσα. Τι λέει τώρα ο Χρήστος? Θήβα τώρα, λέει, κακός χαμός, αέρας και πολύ έντονη βροχόπτωση. Φοβερή την χαρακτηρίζει ο Χρήστος. Η Νικολέτα που απορεί με τον κύριο που έκανε αρνητική κριτική για το έργο του Λασκαράτου. Ο Δημήτρης με τη φωνή του τεράστιου Πουλόπουλου. Α, για το Άιντε και Ντε του Μαμαγκάκη. Ναι, γιατί είπαμε ότι ο σπουδαίος μας συνθέτης έφυγε μια τέτοια μέρα το 2013. Και στιχουργική του Ρίτς, στιχουργική ποίηση. Πολύ ενδιαφέρον τραγούδι. Καλό απόγευμα από το... Και πολλές βροχές στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Το βράδυ είχαμε 14 βαθμούς. Με αγάπη ο Γιάννης, ο Angel, ο Μαμαγκά εξενορχίστρωσε και Γιάννη Γλέζο, λέει, με τον Πουλόπουλο. Οι διασκευές πάντοτε προχωρούσαν τη μουσική ένα βήμα μπροστά και αναφέρει μια σειρά από ενδιαφέροντα παραδείγματα. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από το βροχερό Πλαταμόνα, ο καιρός φθινοπορεινός από το πρωί. Ο Νίκος που τώρα γράφει το μήνυμά του. Και το Κορινθίας, πάρα πολύ αέρα και ψυχάλες, μας ενημερώνει η Μαρία. Σήμερα έχει γενέθλια ένας ξεχωριστός, ένας εξαιρετικός Έλληνας ηθοποιός, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, που έχει τραγουδήσει αυτό, μεταξύ άλλων.

0: Είναι ωραίο όταν ζητάμε τη συμβολή σας, τη συμβουλή σας και τη βοήθειά σας και ανταποκρίνεστε. Λοιπόν, από το Λουτράκι, ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος, Λουτράκι Κορινθίας, ισχυρή χαλαζόπτωση, μέγεθος φουντουκιού, λέει, με στεροειδή αναβολικά. Λογοτεχνικότατη περιγραφή. Ο Γιώργος μας ενημερώνει που οδηγεί φορτηγό και πάει βόρεια λίγο πριν τη Σόφια. Έχει 12 βαθμούς, παιδιά. Μάλιστα. Για Κιάτο Κορινθία σας είπα. Ό,τι άλλο εσείς μας τα στέλνετε και εμείς ενημερώνουμε όσες και όσους μας ακούν. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τραγούδησε μελοποιημένο Καβάφι, έχει τα γενέθλιά του σήμερα και χρόνια του πολλά. Μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και ο τίτλος του ποίηματος, «Η τράπεζα του μέλλοντος». Το μέλλον είναι πάντα ένα ανοιχτό στοίχημα για την επένδυση. Φυσικά όλα τα παιδιά που κατάφεραν να περάσουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μαζί με τις οικογένειές τους κάνουν μια επένδυση στο μέλλον. Αλλά κάθε επένδυση έχει και ένα κόστος. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του κόστους για όσες και όσους πετύχουν και περάσουν εκτός του τόπου που διαμένουν είναι βέβαια να βρουν πρώτα απ' όλα ένα σπίτι. Γιατί κάπου πρέπει να μείνουν για να μπορούν να πηγαίνουν στη σχολή τους να σπουδάσουν. Και σε μια εποχή που ούτως ή άλλως τα ενίκια έχουμε ένα μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα, έχουμε ενίκια που έχουν ξεφύγει και ένας από τους μεγάλους πονοκεφάλους των οικογενειών είναι πού θα βρούμε να νοικιάσουμε κάτι στο παιδί και πόσο θα μας κοστίσει. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας των Κτηματομεσιτών Αθηνών Αττικής και Αττικής, αλλά και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Μεσιτών. Οπότε νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας δώσει μια εικόνα, να μας δώσει και να σας δώσει κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Κύριε Θεοδωρίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου.
0: Τι κάνετε, είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, μας έχει πιάσει και εμάς εδώ το Μπουρίνι, είμαστε καθοδόν και εδώ στο Ακρέφνιο έγινε χαμός. Τώρα έχουμε σταματήσει βέβαια για να σας μιλήσω. Αλλά
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν οδηγείτε ή αν είστε συνοδηγός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είστε οδηγός και σταματήσατε για ασφάλεια.
1: Σταματήσαμε για ασφάλεια και μπράβο, για να έχουμε σήμα, γιατί ξέρετε
0: σωστό,
1: η οδηγίωδος έχει τα θέματα της απόβασης σήματος, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό το Μπουρίνι, ήταν σαν να έπεφτε ένας καταράκτης νερού πάνω στο.
0: Πού ακριβώς βρισκόμαστε?
1: Εμάς μας βρήκε περίπου στο Ακρέφνιο. Τώρα είμαστε λίγο έξω από το Μαρτίνο, έχει κοπάσει. Είναι οκ, okay, δηλαδή τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει κάτι ψηλές σταγόνες. Αλλά ήταν ανάμεικτο νερό με σαλάζι. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Μας δώσατε και ρεπορτάζ για τον καιρό. Σας ευχαριστούμε εκ προημίου. Για να πάμε τώρα και στο αντικείμενό σας. Γιατί έβλεπα και διάφορα ρεπορτάζ και άκουγα τιμές που ήταν ελαφρώς σοκαριστικές, να το πω.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ ξεκάθαρο, δεν κουράζομαι να το λέω και νομίζω ότι και θεσμικά το προσεγγίσαμε εδώ και καιρό. Η στεγαστική κρίση είναι εδώ, είναι δυστυχώς εδώ για να μείνει. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα, αλλά είναι πραγματικά κλειδί το τι θα κάνουμε με τη φοιτητική στέγη και για όλη τη στεγαστική κρίση. Και να σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα λίγα τετραγωνικά, στα μικρά σπίτια. Εκεί υπάρχει,
0: ναι, γιατί
1: τεράστια ζήτηση.
0: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια δεν πάει να πιάσει ένα τριάρι. Σου λέει θέλω ένα μικρό χώρο που να είναι υποτίθεται και πιο φτηνός, αλλά εκεί είναι πιο τσιμπημένα, μας λέτε, τα νίκια.
1: Είναι αρκετά τσιμπημένα. Με όλο το σεβασμό που οφείλουμε να έχουμε στις οικογένειες που σπουδάζουν τα παιδιά από το ιστορήμα τους, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και με όλη την αγάπη που έχουμε για αυτά τα παιδιά, τα οποία μην ξεχνάμε ότι κάνουν ένα μεγάλο βήμα στη ζωή τους, να μην τα απογοητεύουμε.
0: Και στο μέλλον το δικό μας. Γιατί είναι η αυριανή.
1: Γιατί είναι το μέλλον μας, τα παιδιά ακριβώς. Πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το πρόβλημα όσο μπορούμε πιο ψύχρεμα. Υπάρχει ένα πραγματικό θέμα. Αυτή τη στιγμή οι τιμές στις γαζονιέρες έχουν ξεφύγει από τα 3 εκατοστάρικα που ήμασταν συνηθισμένοι μέχρι να πούμε από λίγα χρόνια. Και
0: για ποιες πόλεις μιλάμε?
1: Μιλάω για την Αθήνα βασικά, έτσι, ναι. Γιατί υπάρχουν πόλεις που υπάρχουν και φθηνότερα κινητά προφανώς. Ο πόλης όπως η Καστοριά, η Κοζάνη, η περιφέρεια γενικά, έχει πολύ, η περιφέρεια που δεν έχει πολύ τουρισμό,
0: ναι,
1: και που οι φοιτητοί του πόλης δεν έχουν μεγάλο πληθυσμό.
0: Εκεί που κινούνται οι γκαρσονιέρες, χοντρικά δεν λέω να μας πείτε ακριβώς.
1: Εκεί μπορείς να βρεις και με 2,5 κατοστάρικα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Στην Αθήνα όμως, σε αντίθεση με αυτό, ο μέσος όρος κινείται πλέον προς τα 4 εκατοστάρικα. Αυτό σημαίνει
0: για την καρσονιέρα,
1: Ναι, μιλάω για καρσονιέρες, οι οποίες ήταν από πρώτο όροφο και πάνω, έτσι. Αν θέλουμε χαμηλότερες τιμές, μιλάμε για κίνητα τα οποία είναι ισόγεια ή μη υπόγεια. Σας το βάζω σε μια παρένθεση, γιατί προφανώς κανένας δεν θα ήθελε το παιδί του να πάει σε ένα μη υπόγειο ή σε ένα ισόγειο όταν έχει την επιλογή, αλλά στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις όταν αναζητάμε οικονομικά κίνητα, είτε μιλάμε για φοιτητές, είτε μιλάμε για νέους εργαζομένους, είτε μιλάμε απλώς για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα αλλά θέλουν να μείνουν μόνοι τους. Θα πρέπει να έχουμε όλο το φάσμα.
0: Εξηγήστε μου κάτι για το ημιυπόγειο, το καταλαβαίνω. Το ισόγειο γιατί θεωρείται τόσο κατώτερο, ας πούμε, από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο όροφο?
1: Είναι για λόγους ασφαλείας βασικά και θα σας πω το εξής. Είτε αυτό τώρα δεν θέλω να ακουστεί πολιτικός μη ορθό, αλλά στην πραγματικότητα όταν έχουμε κορίτσια, όταν έχουμε φοιτήτριες δηλαδή ή νεαρές εργαζόμενες, συνήθως μας λένε ότι δεν θέλουν ισόγειο για λόγους ασφαλείας, όπως το αντιλαμβάνονται αυτές. Έτσι. Και να σας πω κάτι, αν θυμάστε ενδεχομένως την ελληνική ταινία που λέει «Πατιέται». Δεν ξέρω αν το θυμάστε το δωμάτιο που λέει «Πατιέται».
0: Ναι, αν μπορεί.
1: Όταν κάτι πατιέται.
0: Ήταν από τις δύο οικογένειες που φοβόταν
1: να
0: το
1: γιορτάσουν. Όταν λοιπόν ένα ακίνητο πατιέται, κατά το κοινό λεγόμενο, εκεί έχουμε πάντα ένα μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο λέει: «Εγώ το αποκλείω γιατί θεωρώ ότι έχει θέμα ασφαλείας». Ακόμα και αν δεν
0: προτιμώ να είναι δυσκολότερη πρόσβαση. Ναι, γιατί το θέμα ασφαλείας έχει να κάνει με την κατασκευή, με τις πόρτες, με τα κουφώματα.
1: Ναι, με όλα αυτά βέβαια, ναι. Ξεκάθαρα. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτά τα ακίνητα γενικότερα είναι φθηνότερα, γιατί απευθύνονται σε ένα μικρότερο μέρος του γενικού κοινού. Δηλαδή το γενικό κοινό θέλει από πρώτο όροφο και πάνω.
0: Και αν είμαστε γονείς, φοιτήτριες, φοιτητές, πώς ψάχνουμε? Δηλαδή είναι ασφαλέστερο να πάμε στο μεσητικό γραφείο, μπορεί να βρούμε τις ευκαιρίες στο μιλητό? Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση?
1: Είναι ξεκάθαρο ότι αν πας σε ένα επίσημο μεσητικό γραφείο με άδειες και με σήματα ποιότητας, όπως έχουμε αρχίσει και έχουμε στην Ελλάδα πλέον, έτσι, δηλαδή έχουμε το σήμα του MMSEPI, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας, ότι είσαι μέλος εκεί, που ακολουθείς μια συγκεκριμένη δεοντολογία και έχεις κάποιες ποινές αν κάτι δεν πάει καλά.
0: Έχεις μια ασφάλεια αυτό, ότι δεν θα βρεθείς να έχεις και μπλεξίματα με το ενοικιοστάσιο και με αυτά, ας πούμε.
1: Ή αν βρεθείς να έχεις μπλεξίματα, μπορείς να καταγγείλεις τον συνάδελφο και αυτός να έχει πειθαρχικές και δεοντολογικές παράβασεις, κυρώσεις παράβασης δεοντολογίας και το καθεξής. Άρα σίγουρα είναι καλύτερο να απευθυνθεί σε ένα επίσημο μεσίτη. Θα πρέπει όμως να σας πω, κύριε Παπασταματίου, ότι επειδή το λέω αυτό και επειδή μετά παίρνω και εμένα τηλέφωνο, και για μας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε φτηνά ακίνητα. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να εξυπηρετήσω όλον αυτόν τον κόσμο που με παίρνει και μου λέει: «Ξέρεις, έχω ένα παιδί, ένα ανήψη, ένα οτιδήποτε».
0: Μπήκε τώρα, αλλά μοιράσαμε γλυκά και τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς θα βρούμε τα
1: τώρα
0: λεφτά για τον
1: Νίκη. Τώρα αρχίζει το σαφάρι. Είναι δύσκολο και για μας. Μην νομίζετε, ακόμα και αν είσαι επαγγελματίας μεσίτη, δεν σημαίνει ότι έχεις αυθονία δυνατοτήτων για να βοηθήσει τον κόσμο. Και σας λέω, φέτος δεν έχουν αρχίσει ακόμα, φαντάζομαι θα αρχίσουν από εβδομάδα, αλλά κάθε χρόνο έχω ακόμα και από βουλευτικά γραφεία και από υπουργικά γραφεία που με παίρνουν και μου λένε: «Βοήθησέ μας».
0: Προσέξτε, μην προκύψει κανένα. Δεν πιστεύω να πληρώνει κανένα σκάνδαλο.
1: Ναι. Ναι. Όχι, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, θα σας έχουμε αποκλειστικά μετά να μας πείτε.
1: Είναι ότι είναι πραγματικό αυτό το γεγονός. Υπάρχει τέτοια πίεση στην αγορά που οι γονείς απευθύνονται. Γιατί ξέρετε, έχουμε και αυτό το σύστημα το εναλλακτικό των δικτύων στην Ελλάδα. Απευθύνονται σε ανθρώπους και σου λένε, στους πολιτικούς τους, ας πούμε, ειδικά όταν είναι από την επαρχία.
0: Βρες μου κάπου να μείνει το παιδί για να έχεις μετά για την ψήφο.
1: Φανταστείτε. Αυτό πάει έτσι.
0: Αυτό όμως υπάρχει ένας τρόπος να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το λέω εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική σας εμπειρία. Πώς θα μπορούσε?
1: Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εγώ δεν κουράζομαι να τα λέω και θα τα πω και σε εσάς. Τα λέω χρόνια. Το κλειδί για τα στεγαστικά, ένα από τα κλειδιά για τη στεγαστική κρίση είναι το πώς συμπεριφερόμαστε στους πρωτοετής φοιτητές. Οφείλουμε να κάνουμε δύο πράγματα, κύριε Παπασταμάτιο. Το ένα είναι να έχουμε περισσότερες κλείνες φοιτητικές εστίες διαθέσιμες για τους φοιτητές και ιδιαίτερα για τους φοιτητές των οποίων οι γονείς, οι οικογένειες ή και οι ίδιοι δεν μπορούν.
0: Και τα εισοδήματα δεν είναι ανάλογα.
1: Άρα ένα το κρατούμενο αυτό είναι
0: αξιοπρεπής και όπως πρέπει όμως, έτσι, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ με τις φοιτητικές εστίες και με το ότι κάποιες λειτουργούσαν σαν να μην λειτουργούν, δηλαδή έχουμε δει τρομερά πράγματα.
1: Όχι μόνο, ήταν και εστίες παραβατικότητας, τα ξέρετε, τα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: ήταν μία από τις μεγάλες παθογένειες του ελληνικού συστήματος τριβάσης εκπαίδευσης της ιδιωτικής εστίας.
0: Μάλιστα. Στυχώς. Άρα το ένα είναι ότι θα πρέπει πια σε κεντρικό επίπεδο ως πολιτεία, ως κοινωνία, ναι, να εξασφαλίσουμε ένα μεγάλο ποσοστό. Ίσως να αφαιρέσουμε και την πίεση από την αγορά, γιατί και εγώ, άμα έχω μια γκαρσονιέρα και δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν 10 να μου τη ζητήσουν, μπορεί και να μην μου τη ζητήσουν, θα το ακριβώς σκεφτώ και λίγο πιο κοινωνικά από το πόσα θα βγάλω στη σεζόν, ας πούμε.
1: Απολύτως έτσι. Και σκεφτείτε ότι αν με κάποιο τρόπο που είναι πολύ απλό, ή τέλος πάντων είναι σχετικά απλό, να το πω αλλιώς, μπορούσαμε να χτίσουμε 10.000 δωμάτια φοιτητικά, που σας υπενθυμίζω, αν ενδεχομένως το έχετε γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, αλλά αν, δεν το, αν το γνωρίζετε, θα το υπενθυμίζω, ναι, στην ΠΑΦΟ μέσα σε ένα χρόνο σηκώσανε μια φοιτητική εστία με 300-400 δωμάτια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ καλές τιμές, υπερσύγχρονοι, επιδοτούμενοι για τα παιδιά.
0: Και ρίχνουμε και τις τιμές γύρω-γύρω. Άλλο ένα, βέβαια, έχετε να μου πείτε, γιατί έρχονται οι τίτλοι και θα φύγουμε παρέα.
1: Και το άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, τα πανεπιστήμια να μην μπορούν να δώσουν θέσεις για φοιτητές αν δεν τους έχουν εξασφαλίσει μέσω γραφή στεγάσεως για το πρώτο έτος κατοικία. Αυτό συμβαίνει παντού στο εξωτερικό και
0: το
1: είναι
0: καιρός.
1: Όχι, συμβαίνει, δεν είναι.
0: Όχι, μ' αρέσει. Το τολμηρό το είπαμε θετική υπογράμμιση, κύριε Θεοδωρή.
1: Γιατί να ξέρετε, όταν υπήρχαν αυτά τα γραφεία στέγασης και εγώ θα μπορούσα να πάω και να πω ότι ξέρεις, έχω ένα διαμέρισμα με 3 δωμάτια.
0: Να.
1: Βρείτε 3 παιδιά που να θέλουν να συγκατοικήσουν. Τα παιδιά θα συγκατοικούσαν, θα είχαν αυξημένο φοιτητικό επίδομα και όλα θα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα. Αλλά οι Πριτάνοι θα πρέπει, αντί να ψάχνουν πώς θα γίνουν υπουργοί στην επόμενη κυβέρνηση, θα ασχοληθούν λίγο με τη φοιτητική κατοικία.
0: Ρίξατε και την πηχτή σα. Σας διώχνω μετά από αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. 24 Ιουλίου 1976, ο Έλτον Τζον στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Don't go breaking my heart, ντουέτο με την Kiki D.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Μηνύματα 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο για έντονα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία Express θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στην Επισκοπή Κέρκυρας, υπομερικό έλεγχο στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και χωρίς ενεργό μέτωπο στο τυχερό Εύρο και στην Ετελοκαρδανία. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη. Είχε διακοπή λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Γίνεται αντιπολίτευση από σπόντα, είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Πασό. Δρυμία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έχετε οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για fast track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός.

24 Ιουλίου 1971 στην πρώτη θέση των Βρετανικών Albums Chart βρέθηκαν οι Simon & Garfunkel. Το άλμπουμ ήταν το Bridge Over Troubled Water. Αυτό είναι το αγαπημένο μου από το άλμπουμ, περισσότερο και από το The Boxer ή το ομότιτλο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μας έστειλε νέο ενημερωτικό σημείωμα ο Χρήστος. 17 βαθμοί Κελσίου στη Θήβα λέει και μποτιλιάρισμα στην Εθνική λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Μίτσος από Θεσσαλονίκη, βρέχει, έχουμε αρκετό αέρα. Το πρωί λέει που έφυγα από Δυτική Μακεδονία έβρεχε επίσης. Στην Αθήνα, στη Μάζοξ του Πρόεδρου, θα γίνει σε εσωτερικό χώρο η δεξίωση, Μίτσο μου, έχει προβλεφθεί αυτό.

δεν θυμάμαι αν διάβασα της Μάρθας πριν, με κίνδυνο να το επαναλάβω, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Καλό απόγευμα από τον βροχερό Πλαταμόνα, φθινοπορεινός ο καιρός από το πρωί. Α, ναι, ναι, η

0: Και δεν θα το πιστέψετε, αλλά η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι ή με τις μπάλες ή της αρέσει το τραγούδι του σήματος, δεν ξέρω. Πάντως με τον Τάσο Επιτρόπου θα πούμε εμείς για ωραία νικητήρια παιχνίδια. Γεια σου Τάσο, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας, γεια σας. Ωραία, εντάξει. Να νικούν οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, ώστε το ποδαρικό να το γράφουμε με νι, από τη νίκη. Για πες μας λοιπόν τα ωραία τα χθεσινά και να δούμε τι καινούργια έχουμε.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πήγαμε το δεξί τόσο και ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά και αδικείς τους αριστεροπόδαρους που είναι πάντα μεγάλες φίρμες στο ποδόσφαιρο για το μπήκαν με το δεξί, ξέρεις. Αν και ο Κωνσταντέλιας θα έχει και τα δύο πόδια, αυτός γίνεται όλο και πιο φαντεζή ή μου φάνηκε χθες καλύτερος και από πριν.
1: Το είπα και στον αέρα εγώ, να ευχαριστήσουμε τον ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει τον Κωνσταντέλια και τον βλέπουμε συχνά πυκνά.
0: Πολύ, πολύ ωραίος. Εξελίσσεται εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας και Πάξι. Πάξι.
0: Τι είναι η εθνική Παξόνη, είναι αυτή.
1: Έλα που... τώρα, έλα.
0: Όχι, μ' αρέσει το Πάξι.
1: Η τρίτη του πρωταθλήματος Ουγγαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Okay, δεν λέω ότι
0: όχι, γιατί υπαρξή, τι είναι να τους υποτιμάς. Κοίτα, συγκροτημένη ομάδα, τα είδα και τα δύο παιχνίδια. Συγκροτημένη, δεμένη, αλλά φαινόταν η διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και σε αυτό το στάδιο ετοιμότητας που δεν είναι το πλήρες, είναι άλλη κατηγορία.
1: Το ίδιο συμβαίνει νομίζω και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Νίκησαν και οι δύο. Εντάξει, δεν λέω ότι έχουν περάσει, έχουν προκριθεί, γιατί ποδόσφαιρο είναι, ναι. Αλλά η εικόνα έδειξε ότι θα περάσουν και οι δύο.
0: Ότι είναι για να περνάνε, σωστό.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα. Η ρεβάνς είναι την επόμενη Πέμπτη, ΠΑΟΚ Δυνάμο στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι στο Ολυμπιακό στάδιο. Εδώ να πούμε μόνο ότι αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών,
0: ναι,
1: θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρντι Άντερλεχτ. Χθες ήταν ισόπαλες 1-1 στις ομάδες της Στοκχόλμη.
0: 1-1,
1: κουμπά. Ναι,
0: η Χάμαρντι κατάφερε...
1: Και πήρε αποτέλεσμα την Άντερλεχτ.
0: Μπράβο.
1: Όταν είναι 1-1 το σκορ, ανοιχτή είναι η πρόκριση, ό,τι και να είναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, ναι, με την Σπάρτακ Τρνάβα. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν επίσης ισόπαλες 1-1 χθες.
0: Καμιά δεν μου φαίνεται θηρίο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ.
1: Όχι,
0: αλλά ας περάσουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός και μετά κάθε παιχνίδι, έτσι δεν λένε πάντα μετά στις δηλώσεις. Βλέπουμε
1: σωστό
0: κάθε παιχνίδι ξεχωριστά σήμερα.
1: Αγώνα με τον αγώνα.
0: Έτσι, στα αγώνα, στα αγώνα κερδίζουμε.
1: Ναι. Πάντως να πούμε ότι πλησίασε και η Ελλάδα, δηλαδή πήρε και
0: 300
1: βαθμούς.
0: Μπράβο.
1: Θα κυνηγήσει τη 10η θέση, είναι στην 12η αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα κυνηγήσει την Πολωνία και την Τσεχία. Έτσι, για να
0: ωραία
1: και μια θέση επιπλέον.
0: Και αν δεν όμως κάνω λάθος, ο Κάγκουα είναι το όνομά του, αυτός ο παίχτης που τον είχε στις
1: και
0: έκλεισε στον Παναθηναϊκό, νομίζω τον ανακοίνωσε η δική του ομάδα, η Ισραηλινή.
1: Ακριβώς, η Χάποελ, ναι. Κοίταξε, η συγκεκριμένη περίπτωση, η Χάποελ Περσεβά, η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι γι' αυτό και έδειχναν αδιάφοροι αν θα παίξει ή όχι.
0: Η Ισραηλινή, γιατί σου λέει θα τα πάρουμε τα λεφτά και από αλλού. Οπότε δεν σας έχουμε ανάγκη.
1: Τα έχουμε ψηλοσυμφωνήσει.
0: Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε ξεκινήσει από το Μάιο να επεξεργάζεται αυτή τη μεταγραφή.
1: Δεν ήταν γνωστό, γι' αυτό και η ΑΕΚ ασχολήθηκε πιο έντονα. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αλλού είχαν το μυαλό τους οι Σκάπολ.
0: Και καλά έκαναν. Και εδώ τα λέμε και καλός παίχτης είναι αυτός. Πιο επιθετικό γενής όμως από αυτό που θέλει η ΑΕΚ για να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει τον Πινέδα. Θέλω να πω, είναι ένας πολύ καλός επιθετικό γενής χαφ, όχι όμως το εξαροχτάρι, το box to box που λέτε εσείς οι αθλητικοί που τα ξέρετε αυτά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος παίχτης δεν μπορεί να καλύψει τον Πινέδα. Πρώτα απ' όλα, ποιος μπορεί να καλύψει τον MVP του?
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν το βάζω έτσι εγώ.
1: Δεύτερο, είπε ξεκάθαρα ο Νικολίτς ότι θα κυνηγήσουμε έναν αντιπινεύα, αλλά μάλλον θα χρειαστούμε δύο.
0: Α.
1: Που σημαίνει ότι ψάχνει να βρει όλα τα χαρακτηριστικά του Πινέβα.
0: Θα βάζει και τους δύο μαζί και μετά θα παίζει με 12 η ΑΕΚ.
1: Ανάλογα με την ανάγκη.
0: Με το παιχνίδι και τα, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ο Τζόλης έχει γίνει το πρόσωπο της ημέρας στην Αγγλία.
0: Φυσικά. Κανονιέρης πια.
1: Ο Σάλιακας είναι παίχτης
0: του Ολυμπιακού. Α, ο οποίος Ολυμπιακός παίζει 8 η ώρα με την Αντβέρπ. Είναι φιλικό, ε.
1: 8 η ώρα, φιλικό αγώνα με την Αντβέρπ.
0: Ε, ωραία. Μην πούμε πολλά, να τελειώσω και εγώ την εκπομπή, να πάω να το δω και το παιχνίδι. Τάσο
1: μου. Και να μου πεις τη Δευτέρα τη γνώμη σου για τις ελληνικές ομάδες.
0: Βέβαια, μα τις βλέπω, σου λέω, τις παρακολουθώ. Εγώ μ' αρέσει γενικότερα το ποδόσφαιρο. Και μ' αρέσει να βλέπω τις δικές μας ομάδες και να έχω και μία εικόνα, πέρα από το ότι αγαπώ τη δική μου ομάδα, αλλά έχω εικόνα.
1: Πριν με αποχαιρετήσεις,
0: μάλιστα,
1: εσύ, όχι εγώ,
0: μάλιστα,
1: να σου πω ότι παρουσιάστηκε και ο Γιούγκεν Κλοπ από την Εθνική Γερμανίας και κάπου έτριξε και τα δόντια, λέει, μην με μπλέκετε με social media, με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όλα αυτά, βγήκε λίγο αγριεμένος.
0: Αγριεμένος, είχε, θα έλεγες ότι είχε το μάτι της τίγρης. Οπότε θα σου βάλω ένα Eye of the Tiger, φεύγοντας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου. Έτσι, αγριεμένη και η Survivor με το Eye of the Tiger. Σαν σήμερα το 1982 βρέθηκαν στην πρώτη θέση του αμερικανικού singles chart. Ήταν το soundtrack του Rocky 3, αν θυμάστε.

0: Η Πέπη μας ενημερώνει, πολύ βροχή και στασέρας. Εμείς θα ταξιδέψουμε παρά την κακοκαιρία, είναι μια πολυτέλεια του ραδιοφώνου αυτή, μέχρι τον Περσικό. Εκεί λοιπόν ξέρετε το πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολλά εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα κοντά στα στενά του Ορμούς και εδώ και καιρό, και από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει όλη αυτή η ιστορία και περιμένουν πότε θα έχουμε μια πολυπόθητη από όλους μας και χειρία συμφωνία να σταματήσει να σκοτώνεται κόσμος, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να σταματήσει η αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία και κάποια στιγμή να περάσουν εκεί και τα βαπόρια και να πάνε να μεταφέρουν τα εμπορεύματα ή ό,τι μεταφέρουν, γιατί το διαμετακομιστικό εμπόριο μέσα από τη θάλασσα είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα τεράστια σε όγκο και πάρα πολύ σημαντική. Κάπου όμως εμένα πήρε το μάτι μου, μάλλον το μάτι της Βούλας πρώτα και μετά έβαλα και εγώ το δικό μου, ότι αυτά τα πλοία όταν με το καλό ανοίξουν και τα στενά δεν θα φέρουν μόνο ό,τι μεταφέρουν πάνω τους ή μέσα τους στις υπόλοιπες θάλασσες, αλλά μπορεί να έχουν και κάποιους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Αυτούς μπορεί να τους πούμε και ξενιστές. Προσφάτως, καλά παραδημιουργήσαμε και εμείς πανικό και έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη με τους λαγοκέφαλους, τα ξενικά είδη που εισβάλλουν, βεβαίως μεγάλο θέμα, αλλά ξαφνικά ο κόσμος έβλεπε λαγοκέφαλους, πήγαινε εδώ σε μια παραλία και νόμιζε ότι έβλεπε τους λαγοκέφαλους να επιτίθενται. Είναι αλήθεια όμως ότι όταν ένα είδος που ιδιαίτερα από τα θερμά ή τα πιο τροπικά νερά μπει εδώ και στα δικά μας της Μεσογείου, που έχουν αυτά και αυτά αλλάξει βέβαια δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα και στην οικολογική όλη αλυσίδα, αλλά και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Επειδή αυτό ακούγεται και λίγο φοβιστικό, δηλαδή θα έρθουν ήδη προσκολλημένα στα πλοία και τι θα συμβεί εδώ στις θάλασσες και τα λοιπά, για να έχουμε μια ψύχρεμη και κυρίως τεκμηριωμένη βέβαια οπτική, ζητήσαμε από τον κύριο Δρόσο Κουτσούμπα, που είναι καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, να μας δώσει μια εικόνα πιο ρεαλιστική, πιο πραγματική. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουτσούμπα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροατίες σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά και εγώ στο μάτι, μια χαρά.
0: Δηλαδή οι θάλασσές μας προτιμούν να μένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς και άλλα για να είναι ασφαλή σε οικολογικό επίπεδο, ή δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα? Λένε πολλοί ότι επειδή αυτά παραμένουν εκεί, είναι είδη που θα προσκοληθούν επάνω. Εδώ ξέρουμε ότι εισβάλλουν ακόμη και ακολουθώντας τα βαπόρια πολλές φορές κάποια είδη. Ο μπλε κάβουρας που είχε έρθει στη Μεσόγειο, ας πούμε, είναι νομίζω του Ατλαντικού. Πώς έφτασε ως εδώ?
1: Ας το δούμε λοιπόν στην ορθή του διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ως φαινόμενο. Mm-hmm. Έτσι, ξεκινώντας, αν μου επιτρέπετε λίγο, από το θέμα που έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε βιολογική εισβολή ή ξενικά ή αλλόχθονα είδη. Αυτά είναι είδη τα οποία έτσι χαρακτηρίζουν μια σειρά από διαφορετικά είδη του θαλάσσιου ή του χερσαίου χώρου, τα οποία τα βλέπουν να εμφανίζονται σε μια περιοχή η οποία είναι έξω από την συνήθεια περιοχή προέλευσης και εξάπλωσής τους. Έτσι λοιπόν, και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, μιας και τουλάχιστον στο θαλάσσιο περιβάλλον υπάρχει επικοινωνία μέσω των ο ένας ωκεανός, μια θάλασσα υπάρχει επικοινωνία με την άλλη μέσω των θαλασσίων ρευμάτων. Έτσι λοιπόν, όπως επίσης εδώ και πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια, επίσης όπως αναφέρατε και εσείς, υπάρχει το θέμα της ναυσιπλοείας και των θαλασσίων μεταφορών. Εδώ λοιπόν, ένας από τους παράγοντες εξάπλωσης αυτών των βιολογικών εισβολέων των ξενικών ειδών και η εμφάνισή τους σε κάποια θάλασσα σχετίζεται και με το θέμα που ακριβώς ξεκινήσατε να συζητάτε, στον Περσικό κόλπο, και με το γεγονός ότι εκεί πάνω από 1500 και περισσότερα πλοία εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
0: είναι
1: εγκλωβισμένα εκεί.
0: Ναι.
1: Τα πλοία συμβάλλουν στην εξάπλωση των θαλάσσιων μεταφορές των ξενικών ειδών, των βιολογικών εισβολέων, καθώς ο ένας από τους δύο τρόπους είναι πάρα πολλοί οργανισμοί, όπως φύκοι, όπως κοράλια, όπως θαλάσσια σκουλίκια, αυτοί οι οργανισμοί. Τα άλγη είναι τα φύκη.
0: Ναι.
1: Πάνε και προσκολώνται κάτω από το πλοίο, μιας και αποτελεί μια σκληρή επιφάνεια.
0: Γίνεται βιότοπος για αυτά.
1: Και σχηματίζουν αυτό που ονομάζουμε βιοεπίστρωση.
0: Μάλιστα.
1: Biofouling είναι ο επιστημονικός αγγλικός όρος.
0: Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν το φαινόμενο αυξάνεται όσο περισσότερο χρονικό διάστημα ένα πλοίο παραμένει ακίνητο.
0: Γίνεται ένας ύφαλος. Αυτά δεν ξέρουν ότι είναι πλοίο.
1: Ναι, είναι ένα φυσικό φαινόμενο να προσκολώνται οι οργανισμοί στα ύφαλα του πλοίου. Ο δεύτερος μηχανισμός των πλοίων που συμβάλλει στην εκτράπωση των ξενικών ιών είναι το έρμα των πλοίων που, ξέρετε, βάζουν νερό για να υπάρχει μια ισορρόπηση του πλοίου στην μετακίνησή του. Έτσι λοιπόν, γιατί και μέσα στο θαλασσινό νερό υπάρχουν οργανισμοί, οι οποίοι λοιπόν όταν το ένα πλοίο φεύγει από μια περιοχή του Περσικού κόλπου που έχετε στο δικό μας ωκεανό, τη Μεσόγειο, απελευθερώνει ballast water, έρμα των πλοίων. Ή
0: όταν απελευθερώσει έρμα, απελευθερώνει και αυτά τα πλάσματα.
1: Ή κουβαλάει, όπως είπατε κι εσείς, και μόλις ανέφερα, αυτούς τους οργανισμούς οι οποίοι είναι προσκολλημένοι. Αυτό που είναι το ανησυχητικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι επειδή όσο περισσότερο χρονικό διάστημα παραμένει ακίνητο σε μια περιοχή ένα πλοίο, τόσο μεγαλώνει και ο ρυθμός επικόλυσης τέτοιων οργανισμών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μεγαλώνει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το φορτίο σε εισαγωγικά των οργανισμών που δημιουργούν αυτό το βιοεπίστρωμα. Άρα λοιπόν αυτά τα πλοία θα ταξιδεύουν σε άλλες θάλασσες του κόσμου, πέρα από τον Περσικό, στον Ατλαντικό, σε άλλα σημεία του Ειρηνικού, τον Ινδικό ή στο δικό μας τον ωκεανό, το μικρό ωκεανό, τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Θα μεταφέρουν, όπως καταλαβαίνετε, περισσότερους από αυτούς τους βιολογικούς.
0: Αυτή η διάχυση των ειδών είναι πολύ ανησυχητική, γιατί έτσι κι αλλιώς πολλά είδη, δεν λέμε τώρα για όστρακα και αυτά, μεταναστεύουν ψάχνοντας τροφή, επειδή αλλάζει η θερμοκρασία στα νερά, όπως είπατε κι εσείς στην αρχή. Πάντα από χιλιάδες χρόνια τα είδη και ειδικά τα θαλάσσια, επειδή δεν έχουν και έναν ορεινό όγκο, ας πούμε, να τους κόβει, περνάνε στα μέρη που θα επιβιώσουν, θα βρουν καλύτερες συνθήκες. Αυτή η υπερμετάδοση μέσω των πλοίων είναι επικίνδυνη σε κάποιο βαθμό?
1: Κοιτάξτε, τα πλοία και οι θαλάσσιες μεταφορές είναι ο ένας από τους παράγοντες μετακίνησης αυτών των αλλόχθωρων ξενικών ειδών, των βιολογικών εισβολέων από μια θαλάσσια περιοχή σε μια άλλη. Και συνέβαινε και πολύ, πολύ παλιά, και πριν δηλαδή έχουμε τη σημερινή ένταση με την ναυσιπλοεία, δηλαδή και στα αρχαία χρόνια, έτσι. Γιατί η ναυσιπλοεία είναι ο ένας τρόπος. Υπάρχουν τα θαλάσσια ρεύματα. Και παλιότερα, δηλαδή, όταν είχαμε θαλάσσια ρεύματα που έμπαιναν από το Γιβραλτά τα νερά, ή τα τελευταία 200 χρόνια που μπαίνουν τα νερά από τη διόρυγα της Σουέζ, μεταφέρονται μέσα από τα θαλάσσια ρεύματα, που είναι ο πρώτος βασικός λόγος μετακίνησης, αν θέλετε, κάποιον ειδών από μια θάλασσα σε μια άλλη. Αν τώρα προσθέσουμε κάποια άλλα στοιχεία που κάνετε μια αναφορά και εσείς, μεταφέρουμε, μην ξεχνάτε, κάποια είδη, δυστυχώς η υπερεκμετάλλευση που έχουμε κάνει στην αλία και στη μείωση των πληθυσμών μας οδηγεί στο να αυξήσουμε τη δυνατότητα υδατοκαλλιεργιών. Πολλές φορές ορισμένα από τα είδη που μεταφέρουμε για να καλλιεργήσουμε από μια θάλασσα σε μια άλλη είναι ξενικά. Ας πούμε και στην πατρίδα δική μας, στη Μεσόγειο, υπάρχουν πάρα πολλά είδη ξενικά τα οποία τα φέρνουμε από άλλες περιοχές, από τον Ινδικό, από τον Ινδικό, και τα καλλιεργούμε.
0: Και κάποια θα διαφύγουν από αυτά ενδεχομένως.
1: Προφανώς, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει είναι φέρουμε κάποια είδη να ζήσουν στη δική μας θάλασσα. Το ανησυχητικό που υπάρχει, για να πάμε στο σήμερα, είναι ότι δυστυχώς σε όλα τούτα, τις διαφορετικές δηλαδή αιτίες εισόδου ξενικών ειδών στη Μεσόγειο και σε άλλες θάλασσες, είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή η αύξηση θερμοκρασίας των νερών, που παλαιότερα, ακόμη και αν έρχονταν αυτά τα είδη,
0: δεν μπορούσαν εδώ να επιβιώσουν.
1: Υπήρχε ένα θερμοκρασιακό φράγμα, καταλάβατε, που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν.
0: Και δεν ήθελαν ακόμη να έρθουν, γιατί ήταν άλλα νερά.
1: Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, για να πάμε και στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα, περισσότερο από 1000 διαφορετικά είδη, Και η συντηρητική πλειοψηφία αυτών, πάνω από το 80%, είναι τα τελευταία 80 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό είναι που τρομάζει, αν θέλετε, τους επιστήμονες. Είναι εξαιρετικός ρυθμός αύξησης βιολογικών εισβολών, που ξέρετε, νομίζει ο κόσμος ότι δεν, και τι πειράζει, είναι κάποια είδη που μας έρχονται. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί ανταγωνίζονται ταυτόχρονα είδη, mm-hmm. δηλαδή τους γηγενείς πληθυσμούς, δημιουργώντας μια σειρά από ανισορροπίες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για να έχετε μια εικόνα, το 50% των ειδών που υπάρχουν σήμερα στη θάλασσα της Λεβαντίνης, Ισραήλ, Λίβανο, Συρία, Ανατολική Τουρκία, έτσι, είναι είδη τα οποία είναι ξενικά. Δηλαδή, πάει κάποιος σε ένα ιχθυοπολείο και βλέπει 50% των ειδών δεν υπήρχαν πριν από 90 χρόνια να προσφέρονται. Ορισμένα από αυτά είναι που μας έχουν δημιουργήσει, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή της συζήτησής μας, και μια ανησυχία υπερβολική μερικές φορές, να πούμε. Αναφερθήκατε στο λόγο κέφαλο.
0: Ναι, στο αν μας δαγκώσει εννοούσα υπερβολικό. Αλλά οι ψαράδες έχουν πραγματικό πρόβλημα.
1: Ναι, μας έχει έρθει αυτό. Αυτό είναι και το οποίο έχει επισημανθεί σε ανάλογες ειδήσεις που κάνει με συναδέλφους, mm-hmm. σε ανάλογες εκπομπές. Αυτοί οι οποίοι έχουν ουσιαστικό πρόβλημα είναι στα νότια της, στο νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, όπου το λαγοκέφαλος, ειδικά όπως ήταν, έχει εμφανιστεί ήδη από το 2003. Εκεί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, γιατί όταν βγάζεις μια ψαριά και το 1/3 της ψαριάς είναι λαγοκέφαλοι που δεν πρέπει να κατανοηθούν από τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επίπτωση στα εισοδήματα των ανθρώπων, γιατί και αυτοί από αυτό είναι το βιός τους, έτσι. Να πούμε όμως, για να μην τα βάζουμε όλα
0: σε να δώσουμε, σούς. Να κάνουμε ένα κλείσιμο, ας το πούμε. Ακριβώς. Έτσι, από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας έχετε πει, που, σε ποιο βαθμό επικινδυνότητας βρίσκεται το θέμα και αν υπάρχει και κάποιος τρόπος, υπάρχει αντιμετώπισης.
1: Σίγουρα σε αυτό που αναφερθήκατε με τα πλοία και συζητήσαμε ευθύς εξ αρχής για τον περσικό, έρχεται να αυξηθεί. Είπαμε πολλές αιτίες και λόγους για τους οποίους έχουμε πολλούς βιολογικούς εισβολείς. Εδώ ερχόμαστε να επιτείνουμε έτσι περαιτέρω το πρόβλημα, μιας και οι αυξημένοι πληθυσμοί αυτών των οργανισμών που είναι στη βιοεπίστρωση στα έφαλα του πλοίου, καταλαβαίνετε ότι έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερα άτομα και πιθανότητες εμφάνισης καινούριων ειδών. Αλλά παραλαμβάνω, το σημαντικό είναι εδώ στο ερώτημα, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι?
0: Το κάτι, αν μπορείτε σε μισό λεπτό να θα μου πεις, θα πετάξω τα πτυχία μου για μισό λεπτό. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το έκανα αυτό. Βασικά, στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε αυτή η επίστρωση πριν περάσουν οι δύο του Σουέζ,
0: να καθαριστεί.
1: Αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι καμιά από τις εταιρείες θα το έκανε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν εκφραστεί ανησυχίες από τους περιβαλλοντολόγους και τους επιστήμονες σχετικούς.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κουτσούμπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Δρόσος Κουτσούμπας, καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και μια που ήμασταν έτσι σε κλίμα με θάλασσες, με νερά, με θαλάσσια είδη, με μια σιρήνα θα κάνουμε το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας, αποχαιρετώντας κι εμείς την πολύ σπουδαία Μέρι Λίντα. Μετά ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας. Η Ευρυδίκη Χάντζιου θα σας παρουσιάσει όλες τις ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, όχι όμως λίγο μετά τις 5, αλλά λίγο μετά τις 6. Από Δευτέρα επιστρέφει η Έλληνα Καραγιάννη στην ώρα της και εμείς θα συναντιόμαστε 6 με 7 σε πολύ λίγο δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα σου δώσω, Βασίλη Νικολόπουλο, μην ανησυχείς. Ανυπομονώ να δώσω το μικρόφωνο στην Ευρυδίκη Χάντζιου για να ενημερώσει με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Φεύγουμε. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Την επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Το μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Με κάθε επισημότητα ξεκινά σε λίγη ώρα η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ποιοι δεν θα δώσουν το παρόν? Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Απευθεία σύνδεση με την Ηρωδοτικού. Κακοκαιρία χτύπα αρκετές περιοχές της χώρας με καταιγίδες, χαλάζια και κεραυνούς. Από το 112 εστάλησαν για έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ευθιώτιδα, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Μέχρι αύριο το δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σύνδεση με την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Κοπούλου. Εφόλης της ύλης κόντρα στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν με τοπικά σε υψηλούς τόνους και τα υπόλοιπα κόμματα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΦ στη Σύρο. Συνελήφθησαν ο φερόμενος, ως δράστης και η σύζυγός του. Κοσμοσυρωή στα λιμάνια για το δεύτερο κύμα εξόδου των αντίοχων του καλοκαιριού. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία για τους δημοφιλείς προορισμούς, αυξημένη κίνηση στα κτέλ και τις εθνικές οδούς. Σε φωτιά στη Γαλλία κοινώθηκε το θέρετρο Καπ Φερέ. Τουρίστες διασώθηκαν με βάρκες. Σε Πύρινο Κλεό, πόλεις και χωριά και στην Ισπανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. Δύο Καναντέρ στέλνει η Ελλάδα. Και σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Μέρι Λίντα. Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και η καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρώδη του Αττικού θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Ιούλιος του 1974 σημαδεύτηκε από γεγονότα που άλλαξαν οριστικά την πορεία της σύγχρονης Ελλάδας. Η πτώση της 7ετούς στρατιωτικής δικτατορίας που είχε επιβληθεί το 1967 συντελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς εθνικής κρίσης, με την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο να λειτουργεί ως καταλύτης για την άμεση κατάρρευση του καθεστώτος. Η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Παρίσι τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου σηματοδότησε την απαρχή της μεταπολίτευσης της μακροβιότερης, σταθερότερης και πιο ειρηνικής περίοδου κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην νεότερη ελληνική ιστορία. Στις αξίες και

0: τα ιδανικά της δημοκρατίας και την ανάγκη ενδυνάμωσης και περιφρούρησης της, επικεντρώνονται στα μηνύματά τους η πολιτική και πολιτική ηγεσία με αφορμή την σημερινή επέτειο. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σαν σήμερα, όπως είπες και εσύ, 52 χρόνια πριν αποκαθίστατη δημοκρατία στην Ελλάδα μετά την πτώση της Χούντας. Μέρα για ιστορικά μηνύματα με πολιτικό στίγμα από όλους τους πολιτικούς. Για ενδυνάμωση λοιπόν του πολιτεύματος και όθηση για νέα πνοή στη δημόσια ζωή, έκανε λόγο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος το πρωί απέτησε φόρο τιμής στους αγωνιστέντες, επισκεπτόμενος το Μουσείο Αντιδικτακτορικής Δράσης. Ο κύριος Τασούλας ανέφερε ακόμη, Ευρυδίκη, πως πλέον έχουμε μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της ημέρας, ανέφερε πως είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν το νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να
0: ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Βεβαίως.
2: Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κοινοβουλευτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
0: Σε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Ευγενία και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Ναι, ο κύριος Κουτσούμπας σημείωσε πως η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν και βασανίστηκαν αλλά και δολοφονήθηκαν. Τα μηνύματα του αντιδικτακτορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
0: Να τον ακούσουμε.
3: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
0: Το δικό της μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, η οποία σημείωσε, Ευρυδίκη, πως μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να υποκρινόμαστε στον κόσμο ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
4: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
0: Στο φασισμό αναφέρθηκε με αφορμή την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
1: Ναι, η κυρία Δούρου σημείωσε πως η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων. Δεν θα πάψουμε, τόνισε η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να αγωνιζόμαστε κόντρα στο φασισμό.
0: Να την ακούσουμε.
5: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως έκανε λάθος που θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
2: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να σας πούμε ότι όπως με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αθήνα και στην Αττική. Γενικά έχουμε από το μεσημέρι και μετά φαινόμενα έντονα σε πολλά σημεία της χώρας με έντονες χαλαζοπτώσεις και πολλές και φωτιές που έχουν προκληθεί από κεραυνούς. Θα το δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας αναλυτικά. Θα συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας και φυσικά θα έχουμε και την μετρολόγο μας. Να πάμε τώρα στη Βουλή. Με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς είχαμε στη Βουλή νωρίτερα κατά τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, μέσα σε κλίμα έντονης πόλωσης, κυρίως με αφορμή την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, με προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση αρχικά για τις αναθεωρητικές διατάξεις.
7: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις, ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
8: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός.
7: Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
0: Πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει το στίγμα της συζήτησης και τα κυριότερα σημεία. Ανδρέα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Ευρυβίγη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η δεύτερη μέρα συζήτησης στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση επιβεβαίωσε και επισήμως, θα έλεγα, ότι η αντιπολίτευση, με βάση και τις ομιλίες βέβαια των πολιτικών αρχηγών, δεν σκοπεύει να συνενέσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επικεντρώνει την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ, την αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για κοινοβουλευτική εμφάνιση κατώτερη των περιστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι υποστήριξε την ευρεία διαβούλευση για να υπάρχουν συνθέσεις. Η αντιπολίτευση όμως αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και τόνισε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στη τυφλή άρνηση που ατλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος και το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Όποιος διατείνεται συνέχεια ο Πρωθυπουργός ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιταγή και σημείωσε ότι μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με τις πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά τις υπονομεύουν επειδή τις επεξεργάστηκε το κόμμα της πλειοψηφίας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, και συνολικά χαρακτήρισε αντιθεσμική και δείγμα πολιτικής ανεπάρκειας συνολικά τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή, δηλαδή την παρούσα, την προτείνουσα. Αυτό δεν είναι ένα μικροκομματικό παιχνίδι, είπε, είναι μια θεσμική στάση. Και απαντώντας το ερώτημα γιατί, διότι αν σήμερα είπε στην προτείνουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα να αφαιωρηθεί μετά στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή με 151. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ακόμη και με 151 μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις.
0: Ακριβώς.
9: Και γι' αυτό το λόγο κατηγόρησε τον, κάλεσε την κυβέρνηση εδώ και τώρα, αν θέλει, για να μιλήσει με το ΠΑΣΟΚ για συνένεση, να αναθεωρήσει το άρθρο 110, δηλαδή όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, να χρειάζεται 180 στην δεύτερη, στην επόμενη δηλαδή αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μάλιστα υποσχέθηκε θερμή υποδοχή στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουμε καμία αυταπάτη ως ΚΚΕ, ότι μπορεί να υπάρξει δηλαδή ένα πραγματικά αρνήσιο προοδευτικό και δημοκρατικό σύνταγμα. Και από την πλευρά της Ιρένα Δούρου, στην πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού σημείωσε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που φέρνει είναι βαθιά συντηρητική, αντιβραστική και αναχρονιστική, έστρεψε τα πυρά της, θα έλεγα, την κάρφωσε μάλλον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ειδικά για το άρθρο 16 που περί λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας ότι η αριστερά δεν πρόκειται ποτέ να συνενώσει. Η αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται, είπε, σε διαχειριστή των τετελεσμένων της δεξιάς και παραμένουμε σταθεροί στην πάγια θέση μας υπέρ της δωρεάν δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης. Εχμηρεί και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Βουλευτής Ελευθερίας, η οποία διάκοψε πάρα πολλές φορές την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να πει ότι δεν πρόκειται να καθίσει να την παρακολουθήσει όσο έχει αυτή τη συμπεριφορά και μάλιστα να καλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δείξουν κατανόηση απέναντι στη στάση της, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της, θεωρώντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά εμέσως πλήρως σαφώς, όπως είπε και στην ομιλία της, την θεώρησε τρελή. Αυτό είναι μια ακραία σεξιστική συμπεριφορά και βίαιη συμπεριφορά από τον Πρωθυπουργό και από τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, καλώντας την αντιπολίτευση να σταθεί στο πλευρό της απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να πω τέλος, Ευρυδίκη, ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί την Δευτέρα το πρωί στις 9. Έχουν απομείνει 19 βουλευτές να μιλήσουν ακόμη και θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των εισηγητών τη Δευτέρα, για να γίνει τη Δευτέρα κάποια στιγμή το απόγευμα να ξεκινήσει η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία επί των άρθρων τα οποία θα προωθηθούν προς αναθεώρηση. Γιατί ως γνωστόν αυτή η Βουλή προτείνει απλώς ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Η επόμενη Βουλή αναθεωρητική ουσιαστικά θα κρίνει και το περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων του Συντάγματος.
0: Αυτή είναι η προτείνουσα που λέμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και για το κράτος δικαίου.
10: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση.
11: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σέβασαι τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
10: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το Πασόκ.
11: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
10: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις ύφες της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά.
0: Σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν οι τοποθετήσεις και των υπολείπων κομμάτων με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο.
12: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου.
13: Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε σύνταγμα τηρείται.
0: Δεν σας εμπιστευόμαστε. Το μήνυμα της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου προς την κυβέρνηση, ενώ ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός προέταξε την άμεση ενεργοποίηση του λαού.
14: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
15: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το Σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
0: Σε υψηλούς τόνους και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι, αλλά συντακτική συνέλευση με νέες διαδικασίες και απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη, λέγοντας ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού του προγράμματος. Επέκρινε την αντιπολίτευση για μη κοστολογημένες προεκλογικές υποσχέσεις, ενώ δεσμεύτηκε ότι στη ΔΕ θα υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης στην κοινωνία με βάση το δημοσιονομικό χώρο της οικονομίας. Ιδιαίτερα αιχμερός εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ενδεχόμενο είδησης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
17: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται λαμβάνετε από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
0: Φθινοπορεινό το σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας με καταιγίδες και μπουρίνια, ένα συνήθιστο φαινόμενο και σπάνιο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στην καρδιά του καλοκαιριού. Σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Χθιώτιδα και Εύβοια, οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική. Όπως είπαμε πριν από λίγο, ήδη είχαμε έντονα φαινόμενα. Προβλήματα στη Χθιώτιδα προκάλεσε κακοκαιρία. Στη Μακρακόμη αποκολλήθηκε στέγη, ενώ έπεσαν δέντρα από το δυνατό μπουρίνι. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
18: Το καλοκαιρινό μπουρίνι δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στην δυτική Χθιώτιδα και συγκεκριμένα στα χωριά Γραμμένη, αλλά και στην περιοχή της Μακρακόμης. Αποκολλήθηκε η στέγη από τους δυνατούς ανέμους από ένα συνεταιρισμό που βρίσκεται δίπλα από σούπερ μάρκετ της περιοχής. Η στέγη έπεσε στην είσοδο του καταστήματος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος υπάλληλος ή κάποιος πελάτης του σούπερ μάρκετ, όμως προκάλεσε ζημιές σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κολόνες της ΔΕΗ έπεσαν, ηλεκτροφόρα καλώδια υπάρχουν στο υπαίθριο πάρκινγκ. Ευτυχώς η ΔΕΗ έχει διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αρκετές πτώσεις δέντρων αναφέρουν πηγές του Earth News στην περιοχή της Δυτικής Χθιώτιδας. Γενικά από την χαλαζόπτωση δημιουργήθηκαν προβλήματα και ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ μέχρι τώρα υπάρχουν και πληροφορίες ότι και από κεραυνούς προκλήθηκαν 3 πυρκαγιές στην περιοχή της Χθιώτιδας και της Βιωτίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ συνολικά στην Στερεά Ελλάδα μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω της κακοκαιρίας η πυροσβεστική έχει δεχτεί περίπου 20 κλήσεις για κοπές δέντρων και για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που χρειαζόταν την βοήθεια των πυροσβεστών.
0: Πάμε όμως στη Χαλκιδική και στην Δέσποινα Κρητικού, γιατί νωρίτερα, θα δούμε τώρα και την εικόνα, είχαμε και χαλαζοπτώσεις και κεραυνικά φαινόμενα. Καλησπέρα Δέσποινα, ποια είναι η εικόνα τώρα?
19: Ναι. Η εικόνα τώρα είναι ομαλή, δεν βρέχει καθόλου στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ωστόσο υπάρχουν τα σύννεφα στον ουρανό σε μια προειδοποίηση ότι μπορεί μια καταιγίδα να ξαναξεσπάσει, ούτως ή άλλως ο πορτοκαλί συναγερμός στην περιοχή θα διατηρηθεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σύμφωνα με την τοπική πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Νωρίτερα είχαμε και αραβνική δραστηριότητα στις 3 παρα 10 στην περιοχή της Ιθονίας όπου βρισκόμαστε, στον Μαρμαρά, όπου ξέσπασε μια πυρκαγιά στο δάσος στα βόρεια της παραθαλάσσιας περιοχής του Μαρμαρά, της παραθαλάσσιας κοινότητας. Έγινε αντιληπτή από τον ντρόν της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιθωνίας και άμεσα κατασβέστηκε από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Λίγο νωρίτερα, στην περιοχή του Παλιουρίου, στο Κάνιστρο, είχαμε ακόμη ένα κεραυνό που χτύπησε σε δέντρο και πήρε φωτιά και εκεί, χάρη στην άμεση επέμβαση της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής, έσβησε άμεσα. Δεν είχαμε προβλήματα με τους ανέμους, παρόλο που οι ρηπές των ανέμων έφταναν τα 6 μποφόρ, δεν έπεσαν δέντρα, δεν πλημμύρισαν δρόμοι, υπάρχουν νερά σε ορισμένα σημεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καθαρά τα φρεάτια των Δήμων που έκαναν μια καλή προσπάθεια έχοντας την προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήταν απλά μεγάλη ποσότητα του νερού της βροχής που έπεσε για λίγο χρονικό διάστημα. Φυσικά υπήρχε η προειδοποίηση των επισκεπτών και των τουριστών να φύγουν από τις παραθαλάσσιες περιοχές και όντως έτσι έγινε. Όλες οι παραλίες είναι άδειες αυτή τη στιγμή στην Χαλκιδική. Πολλοί επέλεξαν να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για μια μονοήμερη βόλτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μιας και οι αποστάσεις δεν ξεπερνούν τη μια μισή ώρα σε διάρκεια. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα από θέμα καιρικών φαινομένων, δεν έχει ούτε ανέμους ούτε βροχή. Να πούμε ότι
0: και να παραμείνει έτσι, ευχόμαστε.
19: Ακριβώς. Να πούμε ότι έχει περίπου 10 ώρες πλήγει η περιοχή της Χαλκιδικής, όπου πολύ γύρω στη Σιθωνία και η Κασάνδρα από τα καιρικά φαινόμενα.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε στη Λάρισα και στη Μάνια Γκουσιάρη, και εκεί είχαμε παρόμοια φαινόμενα. Θα πάμε σε λίγο. Ωραία, θα πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, στην μετρολόγο μας. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Είχαμε λοιπόν... και έντονα φαινόμενα στην Αθήνα.
20: Βέβαια,
0: πριν
20: βέβαια.
0: Από λίγο.
20: Σωστά, σωστά. Η Ελλάδα θα έλεγα ότι φλέγεται αυτή την ώρα, κεντρική και βόρεια χώρα. Ειδικά στα κεντρικά, στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα τοπικά, με μπουρίνια, με χαλαζοπτώσεις, με έντονους ανέμους. Ισχυρότατες οι καταιγίδες έχουν πέσει πάνω από 110.000 κεραυνοί στη χώρα μας, σε στεριά και θάλασσα, τις τελευταίες ώρες. Και δυστυχώς σε κάποιες περιοχές που ήδη έχουν έντονα φαινόμενα, θα συνεχιστούν οι καταιγίδες, μεταξύ των οποίων οι περιοχές αυτές και η Αττική, διότι και εδώ κατά διαστήματα, μέχρι και αργά το βράδυ, ναι, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες τοπικά και στο δικό μας νομό.
0: Άρα προσοχή στην Αττική αργά το βράδυ για έντονα καιρικά φαινόμενα.
20: Μέχρι τις 10-11 το βράδυ υπάρχει η περίπτωση ακριβώς κατά διαστήματα να έχουμε, και, δηλαδή μην βλέπουμε το μεσοδιάστημα βελτίωσης και πούμε τελείωσε, θα έχει τελειώσει από τις αργά το βράδυ και μετά.
0: Υπάρχουν κάποια σημεία της Αττικής που θα είναι εκεί τα φαινόμενα ή μιλάτε για όλο τον νομό?
20: Μιλάμε για όλο τον νομό.
0: Όλο τον
20: είδα
0: νομό.
20: Όμως τώρα ότι τις μεγαλύτερες βραχδαιότητες τις έχουμε καταγράψει και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Mm-hmm. Είχε τοπικά και πλημμυρικά σε περιοχές εκεί του Περιστερίου. Mm-hmm. Έντονους ανέμους είδα, και ρηπές ανέμων σαν Μπουρίνη και στα Σεπόλια. Είχαμε καταγραφές και μαρτυρίες. Θα συλλέξουμε και αυτά τα στοιχεία φυσικά και θα δούμε ποιες περιοχές έχουν πληγεί περισσότερο. Πάντως το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει ούτε σε περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλίας, ούτε στην Εύβοια, ούτε στην Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν μέχρι αργά το βράδυ θα έχουμε κατά διαστήματα ισχυρά φαινόμενα, και πια τη νύχτα προς το Σάββατο στις ηπειρωτικές περιοχές το φαινόμενο θα κοπάσει και θα έχουμε τις ισχυρές καταιγίδες κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στην Εύβοια, εκεί στις Ποράδες και σε ένα κομμάτι ίσως της Μαγνησίας οριακά μέχρι αύριο το πρωί. Από αύριο το μεσημέρι και μετά πάμε σε πλήρη ομαλοποίηση, σταματούν παντού οι βροχές, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα όλες τις επόμενες ημέρες, αλλά είναι κάποιες ώρες ακόμη, όσες είναι 8-10 ώρες, κατά τις οποίες πρέπει να υπάρξει πλήρης εγρήγορση, διότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη.
0: Ιδιαίτερη προσοχή και όχι μετακινήσεις άσκοπες, έτσι, κύριε Διακόπουλο.
20: Ναι, ειδικά θα έλεγα το εξής, να το πούμε και αυτό και από το ραδιόφωνο του Earth News, να ενημερώσουμε ότι είναι πολύ δύσκολος ο οδικός άξονας της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο καιρικό βάρος, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της χώρας, και επίσης και στην Αθηνών Κορίνθου, κυρίως εκεί μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους που έχουμε φαινόμενα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι, όπως είπα, μέχρι αργά το βράδυ θα κρατηθεί αυτή η εικόνα και μετά θα υπάρξει αποκλιμάκωση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζιακοπούλου. Καλή συνέχεια. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τα 52 χρόνια που συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την καθιερωμένη δεξίωση στην Ηρωδοτατικού που γίνεται εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε και στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα σας. Παρόλο για την βροχή, η προσέλευση συνεχίζεται αμύωτη εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Να πούμε, Βρυδίκη, ότι 1.700 άτομα είναι καλεσμένα, εκ των οποίων οι 500 είναι αντιστασιακοί, όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι ευρωβουλευτές. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι ο χώρος έχει διαμορφωθεί εδώ, εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έτσι ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει αυτά τα 1.700 άτομα. Είναι οι δύο μεγάλες αίθουσες του Προεδρικού, η σάλα που γίνονται οι χωροί, καθώς και η αίθουσα των διαπιστευτηρίων έχουν ανοιχθεί, ενώ στο χώρο που ήταν το κιόσκι που είχαμε στον κήπο με τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, φέτος η πολιτική αρχηγή θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας, ενώ τον κ. Βελόπουλο θα εκπροσωπήσει ο κ. Βιλιάρδος. Δεν θα είναι παρόντες η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Δούρου και ο κύριος Νατσιός. Ενώ επίσης δεν θα προσέλθουν οι πρώην πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας. Το στίγμα της ημέρας πάντως το έχει δώσει από το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ανάγκη για ενότητα και διασφάλιση των αρχών της νέας δημοκρατίας, της δημοκρατίας, της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, η οποία μετά τη μεταπολίτευση είναι το ισχυρότερο και το πιο δυνατό διπολίτευμα που έχει περάσει στον τόπο.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, μια και λόγω των καιρικών φαινομένων έχει μεταφερθεί μέσα η δεξίωση.
21: Ακριβώς.
0: Έχει αλλάξει και η σημασία, όπως παλιότερα περιμέναμε τη μαρμάρινη σκάλα, έτσι δεν είναι? Που οδηγεί
21: ακριβώς
0: από τον Πύργο προς τον Κήπο, που εκεί γίνονταν όλες οι δηλώσεις, στέκονταν οι πολιτικοί, συναντούσαν τους προσκεκλημένους και τους δημοσιογράφους. Και αν θυμάμαι καλά, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν αυτή την πρακτική. Υπήρχε μια σύντομη φράση από τη σκάλα και μπορούσε αυτό να δώσει όλο το πολιτικό τόνο της βραδιάς. Τώρα αυτό γεωγραφικά θα το δούμε από κάπου αλλού σε κάθε περίπτωση.
21: Ακριβώς, θα μεταφερθεί όπως ακριβώς περιέγραψε στον εσωτερικό χώρο. Η μεγάλη μαρμάρινη σκάλα στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου θα οδηγήσει σε μια σκάλα που είναι, θα αντικαθαστήσει το σκιώσκι που είχαμε στον κήπο. Θα είναι μια μεγάλη σκάλα που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για μισή ώρα περίπου. Είναι η καθιερωμένη συνάντησή του, η κατηδίλη.
0: Επίσης να πούμε ότι έχει κλείνοντας ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση ως πολιτική στην ουσία εκδήλωση, μετά άνοιξε, μπήκαν και πρόσωπα από τον πολιτιστικό χώρο, ποιητές, καλλιτέχνες, και μετά στη συνέχεια και από την κοινωνία άνθρωποι που προσέφεραν, ήταν σημαντικοί από τον αθλητισμό, και σήμερα νομίζω θα υπάρχουν παρόμοιες παρουσίες.
21: Βεβαίως, υπάρχουν καλεσμένοι και μάλιστα προσωπικοί καλεσμένοι από την κοινωνία, από την, οι δύο οι οποίοι ήταν με τους μεγαλύτερους βαθμούς της Πανελλήνιας, η Αριστούχη των Πανελληνίων, είναι επίσης μια δασκάλα στην Ευρυτανία που κατάφερε και έκανε ένα ερημωμένο χωριό, χώρο διαμονής πολιτών από την Αθήνα και από άλλα αστικά κέντρα, του έδωσε ζωή, και είναι και ο ηρωικός αντιμήναρχος, ο οποίος κατάφερε και προσγείωσε με επιτυχία το F-16 στο αεροδρόμιο της Ετύπου πριν από λίγο. Μικρό χρονικό διάστημα.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη εικόνα, και βέβαια περιαναμένουμε και την δηλώση του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα γίνει κατά τις 8, λίγο νωρίτερα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο. Με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και υψηλές πληρότητες στα πλοία, συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων προς τα νησιά. Στον Πειραιά από το πρωί επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, ενώ αυξημένη η κίνηση τόσο στους χώρους του λιμανιού όσο και στους γυροδρόμους. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Χαρά.
3: Καλησπέρα, Βρυδίκη. 27.000 για την ακρίβεια εκδρομής που ταξιδεύουν σήμερα μόνο από το λιμάνι του Πειραιά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι η κορύφωση του κύματος των εκδρομέων. Άλλωστε, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αν και τώρα το τελευταίο μισάωρο ρίχνει ένα μπουρίχνι και στο λιμάνι. Mm-hmm. Όσοι έφτασαν και άνοιξαν οι καταπέλτες, βγήκαν από τις διακοπές και βρέθηκαν με ένα πολύ αντίθετο σκηνικό. Τα πλοία αναχωρούν ωστόσο σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με μεγάλη πληρότητα που αγγίζει και το 100% για τα νησιά των Κυκλάδων, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Νωρίτερα αναχώρησε το πλοίο Blue Star 2 για Σύρο Κάλυμνο, Κόκερό, γεμάτο επιβάτες, και νωρίτερα ένα ακόμη πλοίο με μεγάλο δρομολόγιο, άγωνη γραμμή με 8 μακρινούς πολύ όμορφους προορισμούς για διακοπές μεγάλης διάρκειας. Όσοι επιλέγουν να κάνουν ένα τόσο μακρινό ταξίδι, φροντίζουν, όπως μας είπαν, να είναι η παραμονή μεγάλη. Καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σήμερα, όπως είπες και εσύ, Βρυδίκη, και σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, αναφορούν πλοία συμβατικά ταχύπλοα και δελφίνια για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έγινε και αγγίσιμη οι πιο δημοφιλείς προορισμοί και για το Σαββατοκύριακο για μια πολύ σύντομη εξόρμηση. Ακόμη 4 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα για σήμερα από εδώ. Ένα για Χίο Μυτιλίνη, 2 για Ηράκλειο, και το τελευταίο πλοίο θα αναχωρήσει στις 10 για Χανιά. Επίσης έχουμε 28 δρομολόγια από Λαύριο και Ραφίνα, ενώ μεγάλη έξοδος αναμένεται και αύριο και από τα 3 λιμάνια της Αττικής.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και εμείς να ακούσουμε κάποιους αδιούχους του Ιουλίου που μιλήσαν στην κάμερα του Earth News.
4: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
22: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
4: Ευχαριστούμε. Ήρθε από νωρίς?
22: Όχι, τώρα ήρθαμε αργά, αργήσαμε σήμερα.
23: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
4: Με χωρίς και πού είναι?
23: Μέσα, περιμένουμε.
24: Δεν υπάρχει πρόγραμμα, πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
4: Χαλαρά, ξενύχτη.
1: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
2: Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
1: Αυτοσχεδιασμό, ναι, απ' όλα.
2: Όπως βλέπετε και εσείς, πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολλή κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά. Καλό αυτό.
5: Ήρθατε νωρίτερα.
2: Ήρθαμε κανένα μισά ώρα πιο νωρίς.
8: Για 5 μέρες. Να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
24: Πηγαίνουμε στην άξη για 5 μέρες περίπου. Χαλάρωση, ξεκούραση, ξενύχτια.
8: Ήταν λίγο τσιμπημένα, αλλά τι να κάνουμε. Χαλάλη για τις Πανελλήνιες, δώσαμε.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τους ταξιδιώτες, τους ενδιαφέρει βέβαια και οι καιρικές συνθήκες. Είπαμε και στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά τους ενδιαφέρουν και τα καύσιμα, έτσι, για τις μετακινήσεις τους. Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
25: Καλησπέρα, Βίλη.
0: Ενώ είχαμε μία άσχημη εβδομάδα όσον αφορά την αύξηση του βαρελιού που έφτασε και τα 100 δολάρια, έχουμε κάποια αποκλιμάκωση την τελευταία στιγμή. Είχαμε δηλώσει από τους Χούστη ότι δεν θα αποκλείσουν την Ερυθρέα θάλασσα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο
25: όλο αυτό έχει επιδράσει. Mm-hmm. Γιατί αυτή την ώρα, μέσα σε μία ώρα περίπου, φαίνεται να αποκλιμακώνεται τόσο το Brent όσο και το αργό της Αμερικής. Δηλαδή το Brent είναι αυτή την ώρα στα 95,8, ενώ νωρίτερα το μεσημέρι ήταν, ας πούμε, στα 98. Mm-hmm. Και είχε ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 100, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Ενώ το αργό είναι στα 88,2, όπου νωρίτερα ήταν και στα 90. Mm-hmm. Βεβαίως παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, mm-hmm. Οι οποίες είναι αυξητικές, δηλαδή είναι στα 63,10 με αύξηση 1,83%, και βέβαια αυτό το 63 είναι πάρα πολύ υψηλή τιμή για το φυσικό αέριο, που είναι σχεδόν ίσως στη συμμετοχή του με τις ανανεώσιμες πηγές, κυρίως στις νυχτερινές ώρες, και άρα θα δούμε αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, το έχουμε ξαναπεί, τα 2 ευρώ πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Mm-hmm. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι 1,996 για την αμόλυβδη, και το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά, είναι στο 1,988 μέση τιμή, αν και σε αρκετά πρατήρια της Αττικής, για παράδειγμα, η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει κατά ελάχιστα λεπτά, πάντως έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης. Αναμένεται πιθανώς το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν κάποια μέτρα επιδοτήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Περιμένουμε.
0: Πολύ ωραία. Πινελόπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο διεθνή χώρο και στο Ιράν θα πάμε τώρα, αλλά είναι εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε, μιλάμε για το Ιράν. Πριν λέγαμε με την Πινελόπη Μητρούλια ότι έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση. Το Brent μας έδωσε 95,8 και το αργό 88,2. Τι νεότερο έχουμε που φτάνουμε σε αυτή την αποκλιμάκωση, έχει σχέση με...
26: Είναι μικρή αποκλιμάκωση, Ευρυδίκη, καλησπέρα. Ναι. Οι Χούχθη διαβεβαίωσαν ότι τελικώς δεν θα κλείσουν την Ερυθρά θάλασσα και ότι δεν σκοπεύουν να παραλύσουν την αυσιπλοεία στη συγκεκριμένη ναυτική οδό, παρά τις επιθέσεις που καταγράφηκαν την Πέμπτη. Δεν υπάρχει κλείσιμο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούσαν ορισμένοι, είπε νωρίτερα ένας εκπρόσωπος των Χούθη, διαβεβαιώνοντας ότι ο αποκλεισμός αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία. Τώρα, είχαμε δηλώσει πριν από λίγο, μετέδωσε το Reuters, του επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είπε ότι για κάθε άνδρα, κάθε στρατιώτη Ιρανό που θα σκοτώνεται από τις αμερικανικές επιθέσεις, το Ιράν από την πλευρά του θα φωνεύει έναν Αμερικανό στρατιωτικό. Να πούμε ακόμη, Βρυδίκη, ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο Βόρειο Ιράκ, έπειτα από προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του, επαναλειτουργήσε, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των επιθέσεων.
0: Και μάλιστα είπε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι λέγαμε και χτες ότι δεν έχουν πάρει οι Ιρανοί αρκετό πόνο.
26: Ξέρεις, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ λέει κάθε μέρα κάτι άλλο, ότι μας παρακαλά για συμφωνία. Οι άλλοι λένε ότι το Ιράν, δηλαδή, λέει ότι.
0: Το θέμα είναι μήπως αυτά που λέει κάποια στιγμή τα κάνει. Εννοούμε την μεγαλύτερη επέκταση των επιχειρήσεων.
26: Μα ήδη είναι πολύ σφοδρές οι επιχειρήσεις. Να δούμε, βέβαια.
0: Να δούμε.
26: Αλλά είναι και για εσωτερική κατανάλωση αυτά, Ευρυδίκη, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, Για να δούμε τι άλλο έχουμε.
26: Τώρα, από τις επιθέσεις λοιπόν,
0: αυτές, ναι, αν, συγγνώμη να ολοκληρώσεις.
26: Έθεσε ζήτημα αξιοποίησης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων για την αποζημίωση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε πλοία και εμπορεύματα. Η Τεχεράνη απέριψε κατηγορηματικά την πρόταση αυτή, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό προηγούμενο. Σε απάντηση των Αμερικανικών επιχειρήσεων, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Παράλληλα, τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Άμαζος στο Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών για τον Αμερικανικό στρατό. Επίσης, να πούμε και σε μια σημαντική εξέλιξη για τη Μέση Ανατολή. Τελικώς την Δευτέρα μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ σε μια επιθετική εμπορική ενέργεια προχώρησε χθες ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς ύψους 10-12,5% σε εισαγωγές από 60 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών. Η επίσημη αιτιολογία ευρυδίκη της Ουάσιγκτον είναι ότι οι χώρες αυτές δεν εφαρμόζουν επαρκώς τις απαγορεύσεις για προϊόντα που παράγονται με καταναγκαστική εργασία. Τέλος, να πούμε σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο που δεν είναι αφορά στη Μέση Ανατολή αλλά στην Ευρώπη. Ένα ντρόουν καταρρίφθηκε σήμερα από συμμαχικά αεροσκάφη υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον ενάεριο χώρο της Ρουμανίας, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η αεροπορική διοίκηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Ευρυδίκη.
0: Πάντως, ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας πολύ σοβαρός προβληματισμός πως το Ιράν, Δημήτρη, συνεχίζει να χτυπά στη Μέση Ανατολή παρά το σφυροκόπημα των ΗΠΑ. Και νομίζω ότι πολλά στοιχεία δίνουν και οι δορυφορικές εικόνες.
26: Ναι, το Ιράν δεν έχει αποδυναμωθεί μεν, αλλά εξακολουθεί να έχει πάρα πολλούς πυράβλους, εκατοντάδες ως και χιλιάδες ντρόουνς. Συνεπώς, δεν λογαριάζει να σταματήσει να πλήττει χώρες του κόλπου, καθώς αυτό είναι και το ατού του. Βέβαια, το μεγαλύτερο ατού το οποίο διαθέτει το Ιράν είναι το στενό του Ορμούζ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερες ασφαλείας περιοχής, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον των δικαστικών αρχών, χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει απολογία του, καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ως υπόθεση ληστείας εξετάζεται η υπόθεση ανθρωποκτονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι αστυνομικές αρχές αξιολογούν βεντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματερό περιστατικό. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Δόθηκε, Λίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Δόθηκε εισαγγελική εντολή για τη σύλληψη και της συντρόφου του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε την 40χρονη.
5: Ακριβώς. Η σύντροφος του δράστη είχε προσαχθεί μαζί με τον δράστη εχθές το απόγευμα στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων. Ωστόσο, εκείνη είχε αφαιθεί στη συνέχεια ελεύθερη. Σήμερα, η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου διέταξε τη σύλληψη και της συντρόφου 31 ετών που ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή μπροστά στο περιστατικό και οδηγήθηκαν και οι δύο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην εισαγγελία για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ χθες στην Ανοσύρο. Η εισαγγελία δεν άσκησε ποινικές διώξεις σήμερα στο ζευγάρι, το οποίο βέβαια παραμένει σε κράτηση στο πλαίσιο της προανάκρισης. Διατάχθηκε ωστόσο περαιτέρω έρευνα, καθώς και η φύλαξη της κατοικίας του δράστη σήμερα απόψε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο το πρωί σημειώσουμε ότι στις 7 θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Τώρα να πούμε ότι το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στα χέρια της αστυνομία δείχνει την, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, δείχνει την, το θύμα να πηγαίνει προς το σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μπαίνοντας στο σπίτι, κρατούσε στο χέρι ένα μαχαίρι. Ακριβώς τι συνέβη μέσα στο σπίτι δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τι μόσα έχει καταθέσει ο δράστης, ακολούθησε συμπλοκή, ένιωσε να απειλείται ο δράστης και την μαχαίρωσε στην πλάτη. Αμέσως μετά από αυτό το σκηνικό, έχουμε το πάλι από το βιντεοληπτικό υλικό. Βλέπουμε τη γυναίκα να βγαίνει έξω από το σπίτι, σε έξαλλη, όπως φανταζόμαστε όλοι, κατάσταση. Ο δράστης να τη εξπαντονίζει μια καρέκλα η οποία έπεσε στην πλάτη της και έσπασε, και λίγα μέτρα πιο κάτω η γυναίκα τελικά κατέρευσε. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα κατέληξε πριν φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμα ανοιχτά. Εξετάζεται το, φυσικά το κίνητρο να ήταν τη ληστεία.
0: Αυτό που δεν ξέρω αν εγώ δεν το έχω καταλάβει, γνωριζόντουσαν το ζευγάρι με την γυναίκα αυτή?
5: Δεν έχει γίνει γνωστό, αν γνωρίζονταν οι τρεις εμπλεκόμενοι μεταξύ τους. Έχουν ακουστεί πάρα πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τα μικρή κοινωνία, ακούγονται πολλά. Δεν έχουμε όμως επίσημη ενημέρωση σχετικά με αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Λίνα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάλι στον διεθνή χώρο με τον Δημήτρη Φαναριώτη, πάλι εδώ κοντά μου. Γιατί, Δημήτρη, αυτό που γίνεται στη Γαλλία και στην Ισπανία με τις φωτιές, με τις mega fires, όπως τις λέμε συνήθως, ανεξέλεγκτες, Παρίσι, Μαδρίτη ζητούν ευρωπαϊκή συνδρομή. Τώρα, προηγουμένως, έβλεπα δύο μεγάλα μέτωπα στην Ισπανία. Μάλλον πάνε για να γίνουν ένα, πολύ μεγάλη φωτιά.
26: Γεγονός αυτό. Η χειρότερη κατάσταση είναι στη Γαλλία και κυρίως στη Χερσόνησο, Καπ Φερέ. Είναι ένα πανάκριβο τουριστικό θέρετρο γεμάτο βίλες με πισίνες μέσα σε ένα πευκοδάσος. Οι αρμόδιες λοιπόν γαλλικές αρχές διέταξαν σήμερα την πλήρη εκένωση όλης της Χερσονήσου, βρίσκεται δυτικά του Μπορδό, και μάλιστα έστειλαν πλοιάρια και βάρκες για να απομακρύνουν τον κόσμο που απειλείται από τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται για 5-24 ώρες στην περιοχή. Αυτή την εποχή το θέρετρο είναι γεμάτο με επισκέπτες και τουρίστες που απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε κάμπινγκ αλλά και ενοικιαζόμενα καταλήμματα. Τώρα, η νομάρχη της περιοχής της Νέας Ακιτανίας ενημέρωσε ότι τα άτομα που εκκαινώθηκαν από τη Χερσόνησο Καπ Φερέ θα μπορούσαν να αναχωρήσουν με πλωτά μέσα από προβλήτες σε 4 χωριά της περιοχής ή να φύγουν από τον ένα και μοναδικό δρόμο που συνδέει αυτή τη στιγμή την περιοχή με την ηπειρωτική χώρα. Η πυρκαγιά έχει ήδη αποτεφρώσει 87.000 στρέμματα και εξακολουθεί να μένεται ανεξέλεγκτη. Η πίεση στις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ιδιωτική Γαλλία έχει αυξηθεί από μία ακόμη πολύ μεγάλη πυρκαγιά Ευρυδίκη που ξεκίνησε χθες κοντά στον Μπισκαρός, μόλις 40 χιλιόμετρα από το Καπ Φερέ. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο, έχει καταστρέψει ήδη 25.000 στρέμματα, όπως ανακοίνωσε ο νομάρχης της περιοχής, και περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι εκενώθηκαν από τον Μπισκαρός, κυρίως από κάμπινγκ και παρθαριστικές κατοικίες, ενώ εκενώθηκε επίσης μια παιδική κατασκήνωση και ένας οίκος ευγυρίας για ηλικιωμένους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η μάχη της γαλλικής πυροσβεστικής κατά των πυρκαγιών εντείνεται. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι σε όλη την Ευρώπη τρία διαδοχικά κύματα καύσων αυτό το καλοκαίρι όχι μόνο έχουν εντείνει την ξηρασία, αλλά έχουν περιορίσει τα αποθέματα νερού και έχουν αφήσει τη βλάστηση εντελώς ξερή, κάτι που, όπως καταλαβαίνει, συμβάλλει στις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν αποτεφρώσει περισσότερες εκτάσεις από τον ετήσιο μέσο όρο των δύο τελευταίων δεκαετιών. Στην Ισπανία, να πάμε τώρα, όπου δύο, όπως είπε, από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει βόρεια και δυτικά της πρωτεύουσας Μαδρίτης, τείνουν να ενωθούν σχηματίζοντας ένα ενιαίο μέτωπο, όπως προειδοποίησαν οι ισπανικές αρχές, προσθέτοντας ότι πολλές από τις εστίες που έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων είναι εκτός ελέγχου. Ειδικότερα, 19.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην περιφέρεια της ισπανικής πρωτεύουσας εξαιτίας της χειρότερης πυρκαγιάς στην ιστορία της περιοχής, που έχει ήδη αποτεφρώσει 60.000 χιλιάδες στρέμματα. Και η Ισπανία βεβαίως ζήτησε ενίσχυση εναέριων μέσων, ενεργοποιώντας το σχετικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν άμεσα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο ισπανικό αίτημα, να κλείσω λέγοντας ότι ανταποκρίθηκε και η Ελλάδα, προσφέροντας δύο αεροσκάφη Καναντέρ CL415, είναι τα τελευταία μοντέλα, υπερσύγχρονα, και η ανάπτυξή τους αναμένεται να οργανωθεί μετά την απαραίτητη προπαρασκευαστική συνεννόηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, Ευρυδίκη.
0: Από όλα αυτά που έχεις παρακολουθήσει από το ρεπορτάζ, από τις μεγάλες αυτές πυρκαγιές, από την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι πόσες μέρες? Πόσες μέρες είναι οι πυρκαγιές, περίπου?
26: Μια εβδομάδα περίπου.
0: Περίπου μια εβδομάδα. Το ρεπορτάζ από εκεί τι λέει? Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα χρονοδιάγραμμα, ακόμα και με τη συνεπικούρηση και από όλες χώρες? Πότε μπορεί αυτό το πράγμα να ελεγχθεί? Εγώ από τους ανθρώπους που μιλούσαν στη Γαλλία και τα λοιπά, λέγανε ότι είναι τόσο μεγάλες οι φωτιές που δεν μπορεί να τελεσφορήσει καμία προσπάθεια.
26: Ακριβώς, και η Γαλλία έχει το ίδιο πρόβλημα με την Ελλάδα και την Ιταλία, άλλωστε, και την Ισπανία. Ειδικά στο Καπ Φερέ είναι μια εξαιρετικά πυκνή περιοχή από πεύκα. Και ως γνωστόν, η Χαλέπιος πεύκη είναι το προσάναμα για τα τζάκια. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι όταν έχεις τόσο μεγάλες φωτιές και η άνοδος της θερμότητας είναι μεγάλη, καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και ισχυρούς ανέμους.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη, για όλα αυτά τα θέματα που μας ετοίμασες. Και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Φέδωνα το Μόσογλου. Καλησπέρα, Φέδωνα. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση τελευταία στιγμή. Έχουμε φωτιά σε φαρμακείο στον Εβοσμό.
7: Είχαμε φωτιά νωρίτερα, η οποία εκδηλώθηκε στην αποθήκη φαρμακείου στον Εύωσμο, στο υπόγειο της επιχείρησης. Ναι. Πολύ γρήγορα, βέβαια, επεκτάθηκε και στο ισόγειο. Κατέστρεψε ολοσχερώς την επιχείρηση. Ευτυχώς, η άμεση συνδρομή της πυροσβεστικής είναι αυτή που κατάφερε να σβήσει την φωτιά χωρίς να απειληθούν οι παρακείμενες πολυκατοικίες, διότι εκδηλώθηκε σε φαρμακείο, σε γειτονιά του Εύωσμου, στην οδό Ελευθερίας. Από δίπλα υπήρχαν πάρα πολλές πολυκατοικίες. Ευτυχώς, ξαναλέω, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δεν ξέφυγε η φωτιά. Αυτό που ωστόσο συνέβη είναι ότι την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εξετάζονται ακόμη τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ήταν σε λειτουργία το φαρμακείο. Μάλιστα, βρισκόταν και στο εσωτερικό η φαρμακοποιός, η οποία ένιωσε μια αδιαθεσία και έχει μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Τώρα, να πάμε σε μια άλλη είδηση. Στα θετικά νέα αυτή τη φορά, για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, Φεδωνά, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή, πλέον με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και έχει επαφή με το περιβάλλον. Τι νεότερο έχεις?
7: Ναι, θυμίζουμε ότι από την προηγούμενη Τετάρτη νοσηλεύεται η 7χρονη Πατρίτσια στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Από χθες ξεκίνησε μια διαδικασία αφύπνισης της Πατρίτσια. Το ιατρικό προσωπικό προχωράει σε μια σταδιακή μείωση των φαρμάκων, με την 7χρονη να φαίνεται να ξυπνάει σταδιακά και να αποκτάει επαφή με το περιβάλλον. Οι γιατροί ελπίζουν ότι αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο η βελτίωση της κατάστασης της υγείας της 7χρονης, θα προχωρήσουν σε ολική αποσωλήνωση. Να πούμε ότι όσο βρίσκονταν σε καταστολή, υπευλήθη σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στον θώρακα αλλά και στο κάτω μοιραίο. Η οικογένειά της ξεκληρίστηκε, όπως είπα, να έχασε και τους δύο γονείς της αλλά και την αδελφούλα της. Ωστόσο, εδώ και μερικές ημέρες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη η θεία της, η αδερφή της μητέρας της, η οποία είναι και αυτή που αναμένεται να λάβει τουλάχιστον προσωρινά την κηδεμονία της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φέδωνα, και για τα δύο θέματα. Το τελευταίο αντίο σήμερα στην εξεπεραστή Μεριλίντα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του ελληνικού τραγουδιού και συγγενείς είπαν το ίστατο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Παρικλήσι, που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών. Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό για να αποχαιρετήσουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια ήταν και τα Σκακλαμάνες, η Λουκίλα Καρέρ Πλάι, ο Γιάννης Μπουρνέλης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Σπύρος Μπιπίλας, ο Μάκης Δηλαπόρτας, ο Κώστας Βενιτσάνος, ο Βασίλης Καπερνάρος, ο Μανώλης Καραντίνης και άλλοι. Στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Έφυγε από τη ζωή πέτα από πολύμενη μάχη με ανίατη ασθένεια δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκη σε ηλικία 76 ετών. Η Ευθυμία Μπαρσάκη γεννήθηκε στα Ψαχναϊβία το 1950 μετά την ολοκλήρωση των λυκειακών της σπουδών. Φίτησε στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, από όπου απέκτησε πτυχίο του πολιτικού τμήματος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε σπουδές στην δημοσιογραφία, ενώ χώρο που πάντοτε την ενδιέφερε. Ξεκίνησε την δημοσιογραφική της πορεία στα τέλη της δεκαετίας του 70, εργαζόμενη στο τμήμα ειδήσεων ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα Η Πρωινή. Υπηρέτησε την δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας η υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑΕΝΑ, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 8 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος ειδήσεων. Η Ευθυμία Μπαρσάκη υπήρξε υπόδειγμα εργατικής και ευσυνείδησης δημοσιογράφου με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Αγωνίστηκε με συνέπεια για την ποιότητα κάθε είδησης που υπέγραφε, προασπίζοντας πάντοτε τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους της και αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο, η οποία υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, ακεραιότητα και εξαιρετική επιμέλεια. Η κηδεία της θα τελειωθεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου στις 6, στη γενέτειρά της στα Ψαχνά Ευβίας. Λοιπόν, να δούμε όμως τι γίνεται και με την κακοκαιρία στην Αττική, όπου σας είπαμε προηγουμένως είχαμε έντονα φαινόμενα. Είναι εδώ κοντά μου ο Σπύρος ο Σερέτης, να δούμε τι έχει συγκεντρώσει, Σπύρο.
9: Έτσι ακριβώς, Ευρυδίκη, καλησπέρα. Ισχυρή καταιγίδα πλήττει αυτή την ώρα την Αττική σε ένα πρωτοφανές φθινοπορεινό σκηνικό στην καρδιά του καλοκαιριού. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Earth News, στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα. Μάλιστα, κλιμάκιο της πυροσβεστικής μεταβαίνει στο Ήλιον, καθώς ένας άνθρωπος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε ταξί μετά από πτώση δέντρου πάνω στο όχημά του. Mm-hmm. Σοβαρά προβλήματα όμως εντοπίζονται και σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ την ίδια ώρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά.
0: Η αλήθεια είναι που μας έλεγε πριν και η κυρία Ζιακοπούλου ότι απόψε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και για την Αττική. Μας είπε βέβαια ότι αργότερα τη νύχτα θα έχουμε πάλι έντονα φαινόμενα.
9: Ακριβώς, το μπουρλί ήρθε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, ήρθε λίγο νωρίτερα, αλλά να δούμε αν έχουμε και αργότερα. Θα το δούμε και αυτό, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε όμως και τον Γιώργο Κοβό για να μου δώσει και αυτός ό,τι έχει από το ρεπορτάζ από τα έντονα φαινόμενα στην Αττική. Γιώργο.
10: Καλησπέρα. Καταρχάς να πούμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από τη Hellenic Train και τον ΟΣΕ, ναι, ότι λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, τα οποία προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Mm-hmm. Άρα προαστιακός off αυτή τη στιγμή, είναι εκτός λειτουργίας.
0: Εκτός από τον προαστιακό υπάρχουν και άλλα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Αθήνας.
10: Άλλα προβλήματα ηλεκτροδότησης υπάρχουν. Σίγουρα υπήρχαν νωρίτερα σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος και πιο δυτικά. Αυτά έχουν αποκατασταθεί. Όμως αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετή ώρα, υπάρχουν προβλήματα σε περιοχές όπως το Μεταξουργείο, ο Κολωνός, τα Σεπόλια. Είναι πολύ, πολύ έντονες οι συνέπειες της κακοκαιρίας αυτής. Μάλιστα, αυτές με τις περιοχές τις οποίες προανέφερα, μέσα σε 1-2 λεπτά είδαμε δρόμους μεγάλους να πλημμυρίζουν και μιλάμε για ποσότητες νερού απίστευτες σε σημείο που τα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, δεν μπορούσε κανείς να έχει ορατότητα για να μετακινηθεί στο δρόμο. Παράλληλα, πολλά οχήματα της πυροσβεστικής σε διάφορους δρόμους των περιοχών αυτών έχουν σπεύσει για απάντηση υδάτων αλλά και για απεγκλωβισμό ανθρώπων από ανελκυστήρες. Ενώ σε άλλη περιοχή, να πούμε στο Ήλιον επάνω, έχουμε πληροφορίες ότι ένα δέντρο έπεσε επάνω σε αυτοκίνητο. Ευτυχώς όμως πληροφορίες λένε ότι...
0: Χωρίς άνθρωπο το αυτοκίνητο.
10: δεν υπήρχαν επιβάτες, κανείς μέσα. Ευτυχώς, αυτό είναι το παρήγορο. Υπάρχουν επίσης πολλά οχήματα, αρκετά οχήματα τα οποία έχουν μείνει λόγω του μεγάλου όγκου νερού, έχουν μείνει σε δρόμους όπως η Βιβών και η Χαμοστέρνας. Είναι δρόμοι που συχνά μαζεύουν πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είχε συνέπειες σχέδια.
0: Γιώργο, από το ρεπορτάζ που έχεις εσύ, τα πιο πολλά φαινόμενα, τα έντονα και τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε τίτλους πώς θα τα λέγαμε, για ποιες περιοχές ας πούμε, κλείνοντας.
10: Μέχρι στιγμής τα έντονα φαινόμενα πέρασαν, έκαναν το έκδηλη την παρουσία τους στις δυτικές περιοχές της Αττικής.
0: Άρα έχουμε τη δυτική Αττική, όπως μας το είπε και ο μετρολόγος, ότι εκεί θα έχει πιο πολλά φαινόμενα, ναι.
10: Ναι, βέβαια. Τώρα έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα τα φαινόμενα αυτά, αλλά από ό,τι μας είπε, ακούσαμε και εμείς τους μετεωρολόγους της ΕΡΤ, αλλά μιλήσαμε και μαζί στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, μας είπαν ότι αργότερα το πιθανότερο είναι να έχουμε ξανά κάποιες
0: εξάρτητες. Ναι.
10: Οπότε έπεσε με φυλακή όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Λοιπόν, ήδη εδώ δίπλα μου βρίσκεται πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης, γιατί φυσικά έχουμε κάποια είδηση από ό,τι με ενημερώνουν αφορά στην Ουκρανία.
26: Ακριβώς. Ναι. 6 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, είναι απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που σημειώθηκε στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ναι. Ενώ την ίδια ώρα οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές των δύο χωρών. Σύμφωνα τώρα, Ευρυδίκη, με τις έως τώρα πληροφορίες, συνολικά 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που σημειώθηκαν τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα επιθέσεις εναντίον μεγάλων αποθηκών της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά επλήγησαν εγκαταστάσεις στην Κριμαία και στην Αγία Πετρούπολη.
0: Μάλιστα.
26: Ενώ ο Ζελένσκι υποστήριξε μέσω ανάρτησής του ότι οι αποθήκες που επλήγησαν τροφοδοτούσαν το ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλου πολύ. Ενώ ο Ζελένσκι υποστήριξε μέσω ανάρτησής του ότι οι αποθήκες που επλήγησαν τροφοδοτούσαν το ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό

0: σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν και βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα, ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στις 9:15 στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι επίσης την Πέμπτη στις 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ Τάσο Επιτρόπου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο της Tech News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σαρέτης, στα διεθνή Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο technews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο από εμάς. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ισχυρή καταιγίδα έπλεξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε. Πυροσβεστικοί για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά του Λεκανοπεδίου. Συσσωρεύση υδάτων σημειώθηκε σε διάφορα σημεία της πόλης. Η τροχέα έκλεισε την Πειραιώς από την Χαμοστέρνας έως και την Πέτρου Ράλη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για απάντληση υδάτων. Και στο Πειραιά έκλεισε η Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Ομήρου Σκυλίτσι μέχρι την οδό Πύλης. Επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω πτώσης καλωσιάς. Λόγω της κακοκαιρίας διακόπηκαν τα δρομολόγια του προαστιακού. Η κακοκαιρία εξπρές σαρώνει τη χώρα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν πολλές περιοχές, ενώ τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά και συνοδεύονται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες. Πανελλαδικά, οι κλήσεις στην πυροσβεστική ανέρχονται σε 165. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 110.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές: να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειός μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δουρού. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δίθετη πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την εντολή σύλληψης και τη συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Σύρο έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγός του είχε αφαιθεί ελεύθερη καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία εμπλοκής της στο θανάσιμο τραυματισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο κέντρο της Αθήνας ο 28

0: 37χρονος είχε χτυπήσει την 37χρονη έγκυο πρώην σύντροφό του, η οποία απέβαλε μετά τα χτυπήματα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Αττικών, όπου είχε διακομιστεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά στο Κοροπή το απόγευμα. Ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει, με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή. Επίσης συνελήφθη ένας 30χρονος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Γαλάτη στα Χαλκιδικής. Φαίνεται να την προκάλεσε από αμέλεια στη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Εντοπισμός και διάσωση 94 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη και στους Καλούς Λιμπένες. Στη σύλληψη ενός διακινητή προχώρησαν οι αρχές. 15 νεκροί, 12 εκ των οποίων στρατιώτες από επίθεση αυτοκτονίας σε σημείο ελέγχου στο Πακιστάν.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά, επιρροτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατατόπιση ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική είναι φως με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφός με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη από 20-29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Εκτάκτο σήμερα για 2 ώρες την παρέα σας μέχρι τις 10 με τη Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο και ένα μπουρίνι το οποίο εγώ το έζησα στο δρόμο. Είχα βγει και από το αυτοκίνητο. Μας κλείδωσαν σε ένα μαγαζί διότι ήταν τέτοιος ο αέρας που αναγκάστηκαν να κλειδώσουν τις πόρτες και μείναμε 10-15 άτομα μανάτι εκεί να περιμένουμε να καταλαγιάσει πάρα πολύ έντονο, σύντομο όμως. Νομίζω ότι ήμασταν προετοιμασμένοι. Μας τα είχαν πει όλα έτσι ακριβώς όπως έγιναν. Και από το μπουρίνι στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές ακριβώς εξαιτίας του καιρού που περιέγραψα πριν. Όπως και να έχει, ούτε τα μπουρίνια ούτε βροχή εμπόδισαν τους προσκεκλημένους να φτάσουν για τη μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση. Και τι να σας πω, πολύ καλοντημένοι όλοι, για πρώτη φορά μετά από χρόνια η δεξίωση μεταφέρεται στο ιστερικό του Μεγάρου. Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις και συνήθως, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είμαι σίγουρη ότι έχετε δει τις εικόνες, γίνεται στους κήπους η δεξίωση. Είναι μόλις η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που εκδήλωση πραγματοποιείται στο ιστερικό. Στη φετινή εκδήλωση έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα. Είναι λίγο τσιμπημένος ο αριθμός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ο Κωνσταντίνος Τασούλας κάλεσε και τις συσύχους των πολιτικών προσώπων, πράγμα φυσιολογικό νομίζω. Παρόντες είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί όχι, δεν θα παραστούν στην εκδήλωση και πάρα πολλοί κόσμος. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας μόλις έφτασε, τον βλέπω χαμογελαστό, να χαιρετάει διάφορους δημοσιογράφους. Α, βλέπω τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έχει πιάσει ένα έτσι πηγαδάκι, έχει φτιάξει με δημοσιογράφους και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολλοί κόσμος, βλέπω και κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους.

σας πω ότι ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονται και τα παιδιά που δεν πέρασαν απλά στις πανελληνικές εκστάσεις, αλλά ρίστευσαν. Χθες βγάλαμε μια τέτοια κοπέλα. Ο Γιώργος Μυριάδης έπιασε 19.800 μόρια. Ο Ανδρέας Οικονομόπουλος 19.750 μόρια. Πήρε αυτή την απόφαση ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και πάρα πολύ καλά έκανε.

θα συνδεθούμε τώρα. Ναι, θα συνδεθούμε πάρα πολύ σύντομα. Να ακούσουμε.

0: εικόνα με τις συζύγους πάντως, έτσι που ήρθαν όλοι με τις συζύγους. Διαφορετική εικόνα. Α, είδα και τον σκηνοθέτη, τον Γιάννη Σμαραγδί. Λοιπόν, λέω να πάμε να συνδεθούμε για να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος ανέβηκε και τώρα θα μιλήσει.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: ναι, τον ακούμε.
1: Η δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι η κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού στο πολιτιακό και στο θεσμικό επίπεδο. Και επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, αλλά στα χέρια των πολλών, δημοκρατία κέκλειται. Είναι η διαχείριση της μοίρας ενός λαού και ενός κράτους από τον ίδιο το λαό, με κανόνες και με αρχές. Είναι η γοητεία, αλλά και η βαριά ευθύνη να ορίζεις τη μοίρα σου και τη μοίρα του τόπου σου σε διαρκή αναμέτρηση με καταγωγικές αδυναμίες της δημοκρατίας, όπως η δημαγωγία, η παραπληροφόρηση, η αδιαφορία και η διαβολή. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνουν τον ασθενέστερο λόγο να φαίνεται αληθοφανής. Το περίφημο «τον ίσον αλόγο κρήτο ποιήν». Σήμερα, η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του, κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Κι αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Στον 1,5 χρόνο που έχω την τιμή να υπηρετώ το θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ταξίδευσα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όμως που χτυπάει πιο δυνατά η καρδιά του ελληνισμού είναι στο ακριτικό τόξο, από τον Εύρο ως την Κύπρο. Από τον Εύρο ως την Κύπρο ζουν οι πιο ισχυρές ελληνικές κοινότητες. Πρέπει να αντλούμε έμπνευση από αυτές τις κοινότητες και να τις ενισχύουμε ακόμη περισσότερο. Η περιφερειακή ανάπτυξη, η ανάσχεση της δημογραφικής κάμψης, η προστασία των αδυνάμων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η φροντίδα για μια παιδεία επιπέδου προς όλους είναι νομίζω στόχοι που όχι μόνο μας εμπνέουν όλους, αλλά και μας ενώνουν. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Στον αντίποδα αυτής της τραγωδίας, η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδος και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι θεμελιώδεις κατακτήσεις της μεταπολιτεύσεως. Κατακτήσεις που ανήκουν στις πολιτικές παρατάξεις, αλλά προπαντός ανήκουν στον ελληνικό λαό. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το ζητούμενο αυτό δεν είναι ασύνδετο με τους υπόλοιπους στόχους μας. Η συλλογική, συστηματική και διαχρονική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η μοναδική εθνική στρατηγική που εγγυάται ταυτόχρονα την οικονομική πρόοδο και την εθνική ασφάλεια. Στα 52 αυτά χρόνια όμως είχαμε και περιόδους οπισθοδρόμησης. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες, από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη οριστικά και εντελώς ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι πως η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Οι πολιτικοί, απ' την άλλη πλευρά, δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητούμε ενότητα όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση. Ούτε μέτρο όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι. Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι μία κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβιώσεως και επιτυχίας. Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε το σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος χαρακτηρίζεται από οικονομικές αναταράξεις και τεχνολογικά άλματα που πυροδοτούν πολεμικές συγκρούσεις και γεωπολιτική ρευστότητα και μεταβολές. Η Ελλάδα οφείλει να προνοεί και να δρά διαρκώς στον αμυντικό, οικονομικό και διπλωματικό τομέα. Όμως η εθνική ισχύς δεν είναι μόνο ζήτημα της κυβερνητικής πολιτικής. Μια χώρα είναι ισχυρή όταν έχει ανθρώπους που συνδυάζουν το πείσμα, τον πατριωτισμό και τη γνώση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε την παιδεία πιο πολύ από όλα και πιο πολύ από ποτέ. Παιδεία και εκπαίδευση, θεωρητική και θετική, είναι το κλειδί για την ασφάλεια και την πρόοδο. Και ένα αποφασιστικό όσο και εγωιτευτικό κομμάτι της παιδείας είναι η ποίηση. Ας δώσουμε στα νέα παιδιά πρόσβαση στην ποίηση. Είναι αυτή που οπλίζει το πνεύμα με απλούς κώδικες ήθους, λογικής και πίστης. Κώδικες χρήσιμοι για να αγωνιζόμαστε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Για να γινόμαστε πολίτες καλοί των ιδεών την πόλη, όπου κατά τον ποιητή στην αγορά της βρίσκεις νομοθέτας που δεν γελά κανένα στιχοδιώκτης. Κυρίες και κύριοι, για τους Έλληνες η πατρίδα δεν είναι μόνο η γη και τα βουνά. Η αιώνια πατρίδα της Ελλάδος είναι και η θάλασσα. Το κατά τον εσχύλο ανήριθμον γέλασμα των ποντίων κυμάτων. Ο ελληνικός πολιτισμός για πάνω από 50 αιώνες είναι ταυτισμένος με τη θάλασσα. 1000 τουλάχιστον χρόνια πριν από τις Μυκήνες και την Κνωσό, όπως άλλωστε ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε ανασκαφές στην Κέρο, στις Κυκλάδες. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Γιατί ερχόμαστε σταθερά από τη γλαυκή θάλασσα της Ιλιάδος, που κατά τον Πάτροκλο γέννησε τον Αχιλλέα, η γλαυκή θάλασσα. Γιατί ερχόμαστε από την Κυανέαν Άλα, την γαλάζια θάλασσα του Ευρυπίδη στην Ιφηγένεια εν Ταύρης. Γιατί νοσταλγούμε την πολυαγαπημένη γαλανή πατρίδα του Δροσίνη. Και γιατί ερχόμαστε πάλι από την γαλάζια πατρίδα, την φωτοσπαρμένη του Κωστή Παλαμά. Να γιατί η γαλάζια μας πατρίδα είναι κατοχυρωμένη στο ληξιαρχείο της ελληνικής γραμματείας. Κρατάμε λοιπόν στα χέρια μας το γαλάζιο νήμα του ελληνισμού. Οφείλουμε να το παραδώσουμε πιο ισχυρό σε εκείνους που θα ακολουθήσουν. Αυτό θα είναι μια δικαίωση της μεταπολίτευσης, τα 52 χρόνια της οποίας σήμερα τιμούμε. Αλλά όχι μόνο της μεταπολίτευσης, θα είναι δικαίωση μιας εποχής, μιας γενιάς, αλλά κυρίως ενός τρόπου σκέψης. Ενός τρόπου σκέψης που παραμερίζει τη δυσπιστία και τη μελαγχολία και καλεί σε πρόοδο και δημιουργία ως αντίδωρο στη δημοκρατία που ήρθε στη χώρα μας πίσω πάλι έπειτα από 52 χρόνια. Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε, συνδεθήκαμε live με τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Μόλις ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

λατρεμένο Τζον Μποντζόβι, που Θάνο Τσιμέκα θα ήθελα να ακούσουμε Τζον Μποντζόβι, γιατί θα σου πω τι έγινε. Αυτό τώρα κάνει τουρνέ, βρίσκεται σε φάση συναυλιών. Και ένιωσα διαθυσία χθες το βράδυ. Διέκοψε τη συναυλία του, και όχι μια τυχαία συναυλία, τη συναυλία του στη Madison Square Garden. Μιλάμε για το στάδιο. Έπειτα από 90 λεπτά, ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και ο Καημανούλης βρήκε το χρόνο, ενώ τον έβλεπες ότι δεν μπορούσε ούτε να σταθεί, και λέει: μην πετάξετε τα αποκόμματα των εισιτήριων σας, θα βρω μια λύση. Κρατήστε τα και θα επαναπρογραμματίσουμε την συναυλία. Οπότε ας τον τιμήσουμε κι εμείς

ότι η δική μας μετεωρολόγος, η Νικολέτα Τζιακοπούλου, είπε ότι οι ρηπές από τον Μπουρίνι που έπληξε λίγο νωρίτερα την Αττική ήταν τόσες πολλές που έφτασαν τοπικά ακόμα και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν νέες ηπιότερες μπόρες στην Αττική. Δεν χρειαζόταν η Διακοπούλου, το καταλάβαμε Νικολέτα, η Αττική σαρώθηκε από ένα απίστευτο μπουρίνι, όσοι ήταν έξω το κατάλαβαν. Λοιπόν, τι λέτε, να πάμε έτσι μουσικά και χαλαρά σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε. Και σας θυμίζω ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Άρα, Ethnic Radio 105,8 είναι το τι μας ξενερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Τίτλοι ειδήσεων και επιστροφή πάρα πολύ σύντομα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακάμψει. Η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για το λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρη και στην περιοχή του Ζωγράφου. Διακοπή κυκλοφορίας του τραμ στην περιοχή του Πειραιά. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα Σεφ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά επιρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει σήμερα, Παρασκευή, η τελευταία μέρα της εβδομάδας, 24 Ιουλίου. Μια εβδομάδα που μας αποχαιρετάει με μπουρίνια και βροχές. Και εμείς δεν έμασαμε, δεν μας νοιάζει τίποτα, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και θα σας πω μια απίστευτη ιστορία. Αλλά πριν, επιτρέψτε μου να καλησπερίσω τον καπετάνιο Γιάννη Καράβολο. Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, από το Μυροβόλο νησί της Χίου.
0: Αχ, τι ωραία που είναι Χίος.
1: Από τα Καρδάμιλα, τα ναυτικά και ιστορικά Καρδάμιλα.
0: Βέβαια.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, όχι τόσο καλά όσο αν ήμασταν στη Χίο, αλλά τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Θέλω να μου διηγηθείτε μια απίστευτη ιστορία για ένα μπουκάλι γυάλινο που πετάξετε στη θάλασσα, ταξίδεψε χιλιάδες ναυτικά μίλια και τώρα αυτό έγινε ένα αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και στην πραγματικότητα μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη Χίο και στη Νέα Ζηλανδία. Πείτε τα μας όλα. Έχετε το λόγο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι πράγματι μια ιστορία ναυτική βασικά και η οποία μοιάζει με σενάριο ταινίας. Λοιπόν, εγώ βρισκόμενος στο πλοίο Αρμονία A τον Μάρτιο του 2020 είχαμε ξεκινήσει ένα ταξίδι φορτώνοντας κάρβουνο από το λιμάνι Norfolk, Virginia της Αμερικής με προορισμό για εκφόρτωση την Κίνα. Λοιπόν, κάπου στις 17 του Μάρτιου του 2020 είμαστε, έτσι να σας το πω, ανοιχτά έξω από το Βιετνάμ. Εκεί έριξα αυτό το μπουκάλι, το οποίο βέβαια δεν ήταν να το ρίξω, να κάνω μόλυνση, αλλά είχα μέσα την προσωπική μου κάρτα, με μήνυμα δηλαδή, με τα στοιχεία τα δικά μου, το email κτλ, το πλοίο, τη σημαία του, το φορτίο, τον προορισμό κτλ.
0: Εδώ θα βάλουμε, αν μου επιτρέπετε, μια ανωτελεία για να μου πείτε λίγο, να μοιραστείτε μαζί μας το σκεπτικό. Δηλαδή εσείς, γιατί το κάνατε αυτό, ποια ήταν η ψυχολογία σας εκείνη τη στιγμή, ποιος ήταν ο απότερος στόχος?
1: Ναι, λοιπόν, να σας πω, η ψυχολογία ήταν, και μάλλον ο στόχος ήταν, μια μέθοδος επικοινωνίας πρωτόγονης σε στυλ δηλαδή Ρομισόνα Κρούσου, για να καταλάβετε, το οποίο ήθελα, αν πάει κάπου ας πούμε, να αποκτήσω κάποια επαφή με ένα άγνωστο άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης και τα λοιπά. Και αυτό πραγματικά επετεύχθη.
0: Ένα πείραμα δηλαδή, ένα πείραμα.
1: Όχι μόνο πείραμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά και συνήθεια. Γιατί να σας πω, το είχα κάνει και στο παρελθόν προηγούμενα και είχα και εκεί επιτυχία. Ένα μπουκάλι μου έφτασε στη Βραζιλία, είχα ανταπόκριση από την κυρία που το πήρε και τα λοιπά, επικοινωνήσαμε. Ένα άλλο έφτασε στην Σρι Λάνκα, ένα άλλο έφτασε στην Αφρική, στην Κένια.
0: Δηλαδή, άρα το κάνατε αυτό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είστε ένας παραδοσιακός καπετάνιος που μας υπενθυμίζει ότι η επικοινωνία γίνεται μέσω θαλάσσης ακόμα και σήμερα.
1: Ακόμα και σήμερα, σωστά, σωστά. Και ειδικά αυτό, ας πούμε, αυτή η περίπτωση, ναι, ήταν λίγο ιδιαίτερη θα έλεγα, γιατί να σας πω έτσι εντάχει.
0: Τι έγινε, βέβαια.
1: Ναι. Πέρασε, γιατί να σας πω, το να ρίξετε ένα μπουκάλι, ας πούμε, π.χ. από την Πορτογαλία, δεν είναι δύσκολο να πας στη Βραζιλία, είτε και vice versa το αντίθετο, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα νησί, οπότε είναι εύκολο, εάν δεν προσκρούσεις σε κάποιο πλοίο, να φτάσει σε όλο και αυλαβές στις ακτές. Το συγκεκριμένο όμως, να σας πω, πέρασε από δύο σημεία του πλανήτη που είναι τα πιο δεδαλώδη, που είναι γεμάτα χιλιάδες νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, υφάλους, αβαθοί που δεν υπάρχουν στον πλανήτη. Και λέμε για το αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων και το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, που όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, όσο και να το, είναι μια περιοχή που έχει χιλιάδες νησιά, υφάλους, βράχους, πέτρες, αβαθή. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο, θα λέγα παράξενο, όμως πραγματοποιήθηκε, να περάσει 5.000 μίλια, που είναι μια μεγάλη απόσταση, και να φτάσει ισόο στην ακτή της Νέας Ζηλανδίας.
0: Ναι.
1: Για να σας... Ναι, πέστε μου.
0: Είναι απίστευτη διαδρομή.
1: Σωστά, είναι απίστευτη διαδρομή.
0: Δηλαδή ούτε εσείς δεν το περιμένατε αυτό.
1: Ναι, σωστά. Μα δεν το περίμενα και δεν ήξερα καν αν θα φτάσει και πού θα φτάσει. Απλώς για να σας δώσω ένα μέτρο του μεγέθους, το πλοίο από την... Εγώ το έριξα τον Μάρτη, συγκεκριμένα 17 του Μάρτη του 2020, στη νότιο Συνική θάλασσα, στη θάλασσα της Κίνας, και αυτό έφτασε 14 μήνες μετά, ένα χρόνο και δύο μήνες, διασχίζοντας 5.000 μίλια, περνώντας από χιλιάδες νησιά, νησίδες, βράχους κτλ. Για να σας το πω έτσι πιο απλά, εάν το πλοίο έκανε αυτή τη διαδρομή Βιετνάμ-Νέα Ζηλανδία με μια συμβατική ταχύτητα των 15 κόμβων, θα ήθελε να κάνει 14 μέρες.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο μπουκάλι μας έκανε 14 μήνες, που σημαίνει ότι για κάθε μέρα αναψυπλοείας του πλοίου το μπουκάλι έκανε ένα μήνα. Δηλαδή, για να το καταλάβετε, οι 14 μέρες που αν το βαπόρι πήγαινε Νέα Ζηλανδία, το μπουκάλι το έκανε 14 μήνες. Δηλαδή ένα μήνα στην κάθε μέρα πλεύσιμη του πλοίου.
0: Ναι,
1: αν το πλοίο πήγαινε κανονικά, καταλάβατε. Είναι δηλαδή, είναι λίγο απίθανο,
0: είναι
1: αλλά
0: απίθανο.
1: Όμως αληθινό.
0: Ωραία. Πού πήγαν τα ρεύματα του ωκεανού αυτή τη φορά το μπουκάλι?
1: Ναι, να σας πω.
0: Ποιος ήταν ο παραλήπτης και τι έγινε από εκεί και πέρα?
1: Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει, παραλήπτης δεν υπήρχε, ήταν για τον άγνωστο,
0: ναι,
1: αν το έβρισκε,
0: ναι.
1: Να βρει την κάρτα και τα στοιχεία μου, γιατί το έλεγα κιόλας, εάν το βρείτε επικοινωνήστε. Υπήρχαν όλα τα στοιχεία και τα λοιπά, και το email μου και το τηλέφωνο και τα λοιπά. Οπότε μετά από 14 μήνες βρέθηκε στη Νέα Ζηλανδία, και συγκεκριμένα στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας, στο 90 Mile Beach, μια μεγάλη παραλία 88 μιλίων. Ένας ψαράς το βρήκε, και μάλιστα, επειδή ξέρετε εκείνοι έχουν περιβαλλοντολογική συνείδηση πολύ καλύτερη από εμάς, το πήρε ο άνθρωπος να το πετάξει για να μην το πατήσει κάποιος γλουόμενος και τα λοιπά και γίνει ατύχημα. Όμως πρόσεξε, πριν το πετάξει στους άμμους που ήταν έτσι τυλιγμένο και όποια φύκια μπορεί να είχε μαζέψει, ότι υπήρχε κάτι μέσα που φαινόταν. Οπότε ξύνοντας το μπουκάλι έτσι και πριν το πετάξει, είδε ότι υπήρχε μια κάρτα. Λοιπόν, βλέποντας αυτό, ο οποίος ήταν ένας ψαράς, ο Κεν Φέργιουσον, δεν το ιδιωτικοποιήθηκε, δηλαδή να το ανοίξει εκείνος. Απλώς το πήγε στο σχολείο της περιοχής του, το παρέδωσε στην δασκάλα και στα παιδιά να το ανοίξουν εκείνοι και να δούνε τι είναι αυτό το παράξενο μήνυμα που υπάρχει μέσα στο μπουκάλι.
0: Πάλι μια ανωτελεία. Είστε τυχερός ή είμαστε τυχεροί που έγινε όλο αυτό και έχουμε αυτή την απίθανη ιστορία που μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο? Γιατί τώρα, αν έπρεπε να στοιχηματίσουμε, αν κάποιος το βρίσκει από περιέργεια, άντε να το άνοιγε, να το πέταγε, να το...
1: Σωστά,
0: δηλαδή
1: σωστά.
0: Ο συγκεκριμένος ήταν και ωραίος τύπος.
1: Σωστά.
0: Έκανε αυτό το κάτι παραπάνω.
1: Πολύ σωστά, όπως ακριβώς το λέτε. Ο οποίος άνθρωπος ήταν ψαράς, αλλά είχε μια τέτοια συνείδηση που αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ προχωρημένος, θα το έλεγα. Οπότε, πηγαίνοντας εκεί στο σχολείο, το έδωσε στην δασκάλα. Η δασκάλα φώναξε τα παιδιά, τους είπε ότι υπάρχει ένα έβριμα και για να το ανοίξουν εκείνοι. Πράγματι το ανοίξανε, είδαν την κάρτα, Επικοινώνησα, μάλιστα επικοινώνησε και ο κύριος Φέργκιουσον με μένα και τα παιδιά, τα οποία ζητήσαν πληροφορίες πώς έγινε ένα μπουκάλι να φτάσει κάπου στα 5.000 μίλια περνώντας από τόσα και τόσα εμπόδια. Και πράγματι το μπουκάλι, όπως είναι και στις φωτογραφίες που έχω εδώ στο πρωτότυπο ρεπόρτο, είναι έκθεμα πλέον εκεί στο σχολείο, και εκεί όπως ξέρετε είναι οι Μαωροί, το οποίο είναι στην προθήκη του σχολείου, των ευρημάτων, των όποιων σουβενίρ και τα λοιπά. Είχαμε επικοινωνία, μου λέει τα παιδιά μπορούν να σε ρωτήσουν οτιδήποτε, λέω βεβαίως. Έγινε επικοινωνία, τους εξήγησα κάποια πράγματα, ότι είμαι ναυτικός, είμαι στη θάλασσα, είμαι καπετάνιος, αυτό και αυτό συνέβη και τα λοιπά. Οπότε τα παιδιά λύσαν κάποιες απορίες τους.
0: Τι απορίες, τι σας ρώτησαν? Έχω μεγάλη περιέργεια.
1: Σωστά. Με ρώτησαν βασικά πώς έγινε αυτό και πώς το μπουκάλι από μόνο του, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια μηχανή και οτιδήποτε, έφτασε εκεί που έφτασε, σε μια μεγάλη απόσταση των 5.000 μιλίων. Εγώ τους εξήγησα ότι αυτό γίνεται με τα θαλάσσια ρεύματα και με τον αέρα, τα οποία πνέοντας στη μια κατεύθυνση είτε στην άλλη, το έσπρωξαν να φτάσει τόσο νότια στη Νέα Ζηλανδία. Απλώς ήταν, θα έλεγα, τύχη που δεν χτύπησε σε κάποια πέτρα, σε κάποιο βράχο, σε κάποια νησίδα, καταλάβατε, σε κάποιο ύφαλο που θα μπορούσε, είτε σε κάποιο πλοίο. Ξέρετε, τα πλοία περνάνε ανά πάσα στιγμή και πάρα πολύ συχνά, είτε σε εμπόδια από είτε ξύλα, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να επιπλέει και να το σπάσει. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο. Και ήταν απλώς κλεισμένο με τον φελό και κράτησε 14 μήνες. Οπότε τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, μου είπαν αν θα πάω στη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε, ήταν μια ωραία αλλαγή πληροφοριών. Προσπάθησα να τους πω ότι η θάλασσα έχει και αυτόν τον τρόπο να μεταδίδει μηνύματα, και υπήρχε μια ωραία επικοινωνία, να σας πω έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάχει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι κι εσείς έχετε συγκινηθεί ή έχετε εκπλαγεί από όλα αυτά που συνέβησαν.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και να σας πω, επειδή διατηρώ εδώ στα Καραδαμιλά ένα αλογραφικό και ένα ναυτικό μουσείο, όλο αυτό υπάρχει και στο μουσείο μου, ας πούμε, αυτές οι 15 σελίδες, συν και τον χάρτη που έχω βάλει την υποτιθέμενη διαδρομή του μπουκαλιού, και ο κόσμος που έρχεται και το επισκέπτεται, το βλέπει, το διαβάζει, και πράγματι, όπως είπατε, δημιουργεί μια εντύπωση ότι ήταν κάτι το δύσκολο, το παράξενο, ναι, το φανταστικό, που όμως έγινε πραγματικότητα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας, καπετάνιε. Να είστε
1: καλά, κυρία Λιγερού.
0: Γεια
1: σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Γεια σας.
1: Και θα σας περιμένουμε στο μεροβόλο νησί του Αιγαίου.
0: Είναι πανέμορφη χείος. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ
0: επίσης,
1: πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο καπετάνιος ο Γιάννης Καράβολος με την απίστευτη αλλά αληθινή ιστορία του.

0: Έτσι θα διακόψω λίγο το αγαπημένο συγκρότημα Pulp και το ωραίο Freedom, το τραγούδι που ακούμε, για να συνδεθούμε με την κυρία Ζωή Λεμονάκη, η οποία είναι μητέρα 5 παιδιών και πέρασε πρώτη στο παιδαγωγικό στο Ρέθυμνο. Και είναι πάρα πολύ συγκινητική η ιστορία της. Συγχαρητήρια, κυρία Λεμονάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
0: Επιβραβεύτηκαν οι κόποι σας. Οι κόποι δεν μπορώ ούτε να τους φανταστώ με 5 παιδιά να διαβάζεις. Θέλετε να μας πείτε
1: όλη την ιστορία.
0: Και να προσέχεις 5 παιδιά και να μεγαλώσεις 5 παιδιά και να προσέχεις ένα νοικοκυριό. Και να δουλεύεις και να διαβάζεις. Λοιπόν, πείτε μας πώς τα καταφέρατε και πώς ξεκίνησε αυτός ο στόχος, το όνειρο.
1: Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω στον κόσμο και να δώσω και εγώ το δικό μου μήνυμα ελπίδας για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους ενήλικους που μ' ακούνε, να μην σταματάνε τα όνειρά τους, να προσπαθούν για το καλύτερο πάντα και να έχουν πίστη και να πιστεύουν ιδιαίτερα στον εαυτό τους. Η απόφαση γεννήθηκε την επιθυμία μου να ολοκληρώσω το όνειρο που είχα αφήσει πίσω, ιδιαίτερα μετά το θάνατο της μητέρας μου που την έχασα την επάρατη νόσο. Αυτό αντί να με καταβάλει, με κατέβαλε, δηλαδή έπαθα την κατάθλιψή μου κτλ. Αλλά πήρα και δύναμη και λέω πρέπει να το κάνω για εκείνη, πείσμωσα. Ολοκλήρωσα και το λύκειο συνάμα, δεν το είχα τελειώσει. Πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου πήγα κανονικά σε ημερήσιο ΕΠΑΛ εδώ στη Ηράκλειο Κρήτης, 7 ώρες κανονικά καθημερινά. Μαζί με τα παιδιά, δόξα τω Θεώ τα κατάφερα. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά η κινητήριο δύναμη μου ήταν τα παιδιά μου, η οικογένειά μου.
0: Νιώθατε ότι το χρωστούσατε στον εαυτό σας? Δηλαδή ότι κάπως μέσα στις δυσκολίες της ζωής, στην απώλεια, σε όλα αυτά που τέλος πάντων μπορούν να συμβούν στον καθένα και πραγματικά να αποτελέσουν ένα εμπόδιο στην διαδρομή, τη μοναδική του καθενός. Νιώθατε ότι τι ήταν αυτό, δηλαδή τι σας έδινε δύναμη, τι ήταν? Είπατε όχι, το χρωστάω στον εαυτό μου, πρέπει να το κάνω. Τι ήταν αυτό που σκεφτόσασταν?
1: Χρωστάω στον εαυτό μου ότι πρέπει να κυνηγάω τον όνειρά μου και να μην παρετούμε. Δεν μ' αρέσει να το βάζω κάτω, όσα δύσκολα και αν έρθουν. Και η κινητήριο μου δίνουν είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου. Γιατί εδώ στην Κρήτη έχουμε σχολές χορού με τον σύζυγο. Έχουμε την πρώτη σχολή στην Ελλάδα για παιδάκια με αναπηρία. Κάνουμε μεγάλο κόπο και αγώνα και για αυτά τα παιδιά. Τα έχουμε φιλοκερδώσει σχολή. Και ήθελα να εξελιχθώ και να μορφωθώ περισσότερο ώστε να μπορέσω να καταφέρω ακόμη περισσότερα πράγματα για όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Και ξέρετε κάτι, εσείς αυτά που λέμε στα παιδιά μας, γιατί και εγώ έχω ένα γιο, εσείς το κάνατε πράξη. Δηλαδή αυτό που λέμε, σηκωνόμαστε, η ζωή σε ρίχνει, σηκωνόμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν εγκαταλείπουμε τις στόχους. Εσείς δεν το λέτε απλά, αλλά το δείξατε με τον κόπο σας και την προσπάθειά σας.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, ήταν πολλές τις στιγμές που είπα ότι θα τα αφήσω. Αλλά τα παιδιά μου ήταν εκεί δίπλα μου και μου θύμιζαν το στόχο μου. Το φωτεινό μου αστέρι μέσα στο μαύρο φόντο της ζωής μου από το πένθος στη μαμά μου. Ήταν η λιαχτίδα μου πάντα. Είμαι και μοναχοπέδι και παιδί της καρδιάς. Και αυτή μου έδινε πάντα δύναμη από ψηλά και τα κατάφερα. Δόξα τω Θεώ.
0: Κυρία Λεμονάκη, συγχαρητήρια. Θα είναι όλοι πολύ περήφανοι για
1: σας.
0: Λοιπόν, καλή σταδιοδρομία. Όλα τα καλά από εδώ και πέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, όχι με τούτα και με εκείνα, είχαμε δύο φανταστικές ιστορίες, δύο υπέροχους πρωταγωνιστές που θα μπορούσαν να είναι και οι δύο πρωταγωνιστές ταινιών. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα για τη δεύτερη, με ωραία θέματα, με την παρέα σας. Οπότε σας παρακαλώ να μην φύγει κανείς. Ed News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Η Βούλα Κουλουσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θα παραμείνει, δεν πάει πουθενά. Και να θέλει δεν την αφήνουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμα ανακάμψει, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη, αλλά και για το λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμα ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζει την ομαλότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκ. Το χρέος μας είναι σαφές να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατία. Κρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από τη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επτά αιτία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια λόγω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την Αττική. Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Επηρεάζονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Επίσης, διακόπηκε η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή Πειραιά. Η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ. Μηνύματα του 112 εστάλησα σε Ευθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες ώρες. Με επιπλέον δασμούς απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολύμηνη μάχη με ανίατη ασθένεια η δημοσιογράφος Ευθυμία Μπαρσάκης, ηλικία 76 ετών. Εργάστηκε στο τμήμα ειδήσεων ραδιοφωνίας της ΕΡΤ και στην εφημερίδα Η Πρωινή. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία από διάφορες θέσεις ευθύνης, διατελώντας υπεύθυνη δελτίου στην ΕΡΑ 1, αρχισυντάκτρια της ραδιοεφημερίδας των 8 και αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος ειδήσεων. Η κηδεία της Ευθυμίας Μπαρσάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Στη γενέτειρά της, τα ψάχνα ευείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά, ηπειρωτικά και του Αιγαίου μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφός με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφός με λίγες τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth.

0: 105,8.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Κούτερ News Radio, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είναι η δεύτερη ώρα του Τι Μας Ξημερώνει. Εκτάκτος χθες και σήμερα. Πάμε να δούμε ένα θέμα. Διότι δεν ξέρω αν είδατε ότι στο Ντουμπάι γίνεται μια προσπάθεια το Ντουμπάι να προσελκύσει τουρίστες. Προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε κάθε κάτοικο που θα προσκαλέσει φίλους, συγγενείς για να επισκεφθούν το Ντουμπάι. Πάμε στον κύριο Θάνο Καρβέλη, είναι πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο Ντουμπάι, για να μας εξηγήσει ακριβώς τι σημαίνει, αν είναι χρηματικό ποσό, αν είναι κάτι άλλο. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά, εσείς?
1: Τι
0: κάνει ακριβώς το Ντουμπάι και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, οι υποψίες μας ότι κάπως υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με τον τουρισμό μετά τον πόλεμο και τα χτυπήματα που δέχτηκε και το Ντουμπάι, ότι κάπως έχουν προξενήσει πλήγμα στην εικόνα.
1: Βέβαια, προφανώς έχουν προξενήσει πλήγμα και στην εικόνα και στον τουρισμό του Ντουμπάι. Είναι γεγονός, παρόλο που από τα μέσα Απριλίου περίπου δεν έχουν ξαναεπιτεθεί οι Ιρανοί στα Εμιράτα. Μας όλο αυτόν τον καιρό δεν μας έχουν ακουμπήσει. Αλλά είναι γεγονός ότι έχει υποστεί πλήγμα ο τουρισμός μεγάλο και γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση του Ντουμπάι. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Ντουμπάι, του Εμιράτου του Ντουμπάι, όχι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των Εμιράτων. Γιατί προφανώς ο τουρισμός για το Ντουμπάι είναι πιο σημαντικός από ό,τι για το σύνολο της χώρας. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια για να ενισχύσει τον τουρισμό. Πράγματι λοιπόν ανακρίθηκαν πολύ πρόσφατα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία αφορά σε αφίξεις από τις 20 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μόνιμο κάτοικο του Ντουμπάι να δηλώσει έως 5 συγγενείς ή φίλους, δεν υπάρχει περιορισμός, οι οποίοι θα πρέπει να ταξιδέψουν στη χώρα, να μπουν στη χώρα την περίοδο που σας είπα, 20 Ιουλίου 31 Οκτωβρίου, και για κάθε έναν από αυτούς, έως 3, ο κάτοικος παίρνει ένα πακέτο υπηρεσιών. Δεν είναι μετρητά, δεν πληρώνει μετρητά η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ένα πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει από διαμονές σε ξενοδοχεία, δηλαδή κλείνεις 2 βράδια και μένεις 3, το τρίτο είναι δωρεάν, εκτός σε εστιατόρια, για 2 πληρώνουν 1, επισκέψεις σε θεματικά πάρκα, σε Λούνα Πάρκ, σε διάφορα θεματικά πάρκα, τέλος πάντων, που είναι πάρα πολλά στο Ντουμπάι. Είναι γύρω στα 7, είναι το αντίστοιχο ας πούμε των 700 ευρώ το κάθε πακέτο. Και αυτό μπορεί να γίνει και πολλαπλές φορές μάλιστα. Ο κάτοικος μπορεί να το κάνει περισσότερες από μία φορές. Να προσκαλέσει έως 5 φίλους και συγγενείς περισσότερες από μία φορές. Ο περιορισμός είναι να είναι η άφιξη στο Ντουμπάι μεταξύ 20 Ιουλίου και 31 Οκτωβρίου.
0: Α, ναι. Είναι και μια περίοδος, εντάξει, όχι τόσο προς το τέλος της, αλλά που είναι και υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν ενδείκνυται. Γενικά πρέπει να πέφτουν. Υπάρχουν πολλές προσφορές σε ξενοδοχεία, γιατί είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Είναι γεγονός αυτό. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή σε χαμηλή σεζόν. Και είναι στην ουσία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου η χαμηλή σεζόν, γιατί η θερμοκρασία αρχίζει να γίνεται πιο ανθρώπινη εκεί περίπου το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου και μετά. Τώρα είναι αφόρητα. Τώρα κανείς λογικός άνθρωπος θα πάει να κάνει διακοπές στο Ντουμπάι προφανώς. Είναι εποχή low season δηλαδή. Έρχεται όμως, δηλαδή ενισχύουν και την εποχή low season, αλλά ταυτόχρονα γιατί είναι γεγονός ότι έχει επηρεαστεί πολύ ο τουρισμός.
0: Κύριε Καρβέλη, η ψυχολογία εντός του Ντουμπάι και των Εμιράτων γενικά πώς είναι, δηλαδή και όπως μετά από όλα αυτά, ναι.
1: Όπως σας είπα, εμάς έχουν να μας επιτεθούν από τα μέσα Απριλίου.
0: Ναι.
1: Ενώ συνεχίζουν να επιτίθενται, παραδείγματος χάρη στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σε εμάς δεν επιτίθενται. Τώρα, οι λόγοι, τώρα ο καθένας μπορεί να φανταστεί τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Παρότι προηγουμένως μας είχαν επιτεθεί περισσότερο από ό,τι είχαν επιτεθεί σε Ισραήλ στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Απλά αν παρακολουθεί κάποιο το τι γίνεται, τι διαπραγματεύσει, τι συζητήσει, τα αγκάθια, κάπω καταλαβαίνει και αποκωδικοποιεί την κατάσταση.
1: Ακριβώ. Τώρα, η ψυχολογία πώ είναι. Η ψυχολογία πλέον είναι. Έχουμε επανέλθει σε μια ομαλότητα, σε μια κανονικότητα. Προφανώς η όλη κατάσταση επηρεάζει, όχι μόνο ο τουρισμός και η ιστορία με τα ασθενά του ορμούς έχει αρκετά σοβαρή επίπτωση στην οικονομία, αλλά από πλευράς καθημερινότητας έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στην...
0: Δεν φύγατε ποτέ από την κανονικότητα.
1: Ναι, και ακόμα δηλαδή και στην πλήρη, όταν ο πόλεμος ήταν, είχαμε συναγερμούς, ξέρω, 5 φορές την μέρα. Δεν είναι ότι αισθανθήκαμε και ανασφάλεια για τη ζωή μας, απειλή ζωής, έτσι, για να είναι ειλικρινής. Αλλά οπωσδήποτε το να φέρχονται το αντίστοιχο 112 στο κινητό 5 φορές τη μέρα δεν είναι και το πιο ευχάριστο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς, σας ξαναλέω, από τα μέσα Απριλίου έχουμε ηρεμήσει τουλάχιστον από αυτό. Υπάρχει μια ανησυχία για το τι θα γίνει συνολικά. Αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο εξελίσσεται σε μια κανονικότητα πολέμου, δηλαδή πλέον.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι κανονικό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Και αυτά τα πισωγυρίσματα είναι τρομερά. Δηλαδή η ελπίδα και μετά η διάψευση.
1: Ακριβώς. Είναι και ξέρετε ποιο είναι το πιο συγκλονιστικό και το πιο απογοητευτικό και το πιο ανησυχητικό. Ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια στρατηγική, μια πραγματική στρατηγική μακροπρόθεσμη εξόδου από αυτή την κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: τι προσπαθούμε να κάνουμε, να αλλάξουμε το καθεστώς στο Ιράν? Δεν γίνεται. Να ανοίξουμε τα στενά τα οποία δεν είχαν κλείσει ποτέ στην ιστορία. Ξέρετε, καταπληκτικό αυτό. Ποτέ στην ιστορία. Το Ιράν πολεμούσε με το Ιράκ επί 8 χρόνια δεκαετία του 80.
0: Και δεν.
1: Το Ιράκ μόνο μέσω των στενών μπορούσε να εξάγει πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και δεν είχαν κλείσει.
0: Δεν είχαν κλείσει. Ναι. Είδα μια συνέντευξη πριν λίγο ημερών που ήταν ο J.D. Vance σε ένα πάρα πολύ γνωστό, τον Rogan, τον podcaster, και του λέει: Θέλω να μας εξηγήσεις γιατί συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τον οποίο θα κερδίζαμε εντός των πρώτων λίγων 24 ώρων, και γιατί κάθε τόσο βγαίνει ο πρόεδρος. Ο μας λέει ότι κάτι θα υπογραφεί, ότι όλο καλά, και μετά τους βομβαρδίζουμε. Θέλω να πω, δεν πάω τώρα να κάνω, δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε ανάλυση ποιος φταίει, τι γίνεται, αλλά υπάρχει ένα διέξοδο το οποίο πλέον έχει γίνει αντιληπτό από όλους. Δεν τίθεται θέμα, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έχει, είναι πράγματι που έχει το αδιέξοδο. Σας ξαναλέω, το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτό το αδιέξοδο γίνεται κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι νομίζω το πιο ανησυχητικό και προφανώς επηρεάζει τις ζωές όλων μας, οι οποίοι έχουμε κάτω τόσο πολλά, έχουμε παιδί στα σοβαρά πράγματα.
0: Ναι. Κύριε Καρβέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Yes. Λοιπόν, ο κύριος Καρβέλης, πρώην πρόεδρος Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στο Ντουμπάι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ακούστε τώρα τι έπαθε η Ροζαλία. Η Ροζαλία, η γνωστή τραγουδίστρια Ροζαλία, η οποία στήριξε όσο δεν πάει άλλο την Ισπανία στο Μουντιάλ, εμφανιζόταν στους αγώνες κτλ. Έκανε μια αναδημοσίευση, μια ανάρτηση μιας άλλης που είχε κάνει, ας πούμε, στο TikTok ένα βίντεο, η Μία Καλύφα, όπου έλεγε ότι πώς ακούγεται η ζωή τώρα που οι πέρλες ιτήθηκαν. Πέρλα. Και έβαζε μάλιστα το τραγούδι της Ροζαλίας, το La Perla. Η Πέρλα στην ισπανική αργό, η λέξη Πέρλα είναι, σημαίνει ταραχοποιός, προβληματικός, δύσκολος άνθρωπος. Άρα θεώρησαν ότι αυτό αναδημοσίευσε, αφού το έκανε έτσι, το ανέβασε η Ροζαλία, ότι βρίζει τους Αργεντίνους που ιτήθηκαν από την Ισπανία. Και γιατί τώρα αυτό πειράζει? Γιατί πήγε να κάνει συναυλία στην Αργεντινή και ζητάνε τώρα να κυρωθεί συναυλία, και αυτή ζητάει συγγνώμη και όλα αυτά τα ωραία.

πούμε ότι έχουμε μέτωπα φωτιάς σε Καστήλη και Μαδρίτη και φοβούνται ότι αυτά τα μέτωπα θα ενωθούν προκαλώντας τεράστια ζημιά. Οι φωτιές, ειδικά στη Μαδρίτη, ανάγκασαν τις αρχές να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους σήμερα το απόγευμα.

θυμάστε που λέγαμε για αυτά τα πειραματικά εμβόλια κατά του έμπολα. Στη Βρετανία έχουμε τον πρώτο εθελοντή που έλαβε το νέο πειραματικό εμβόλιο, είναι 37 ετών. Είναι ο πρώτος από τους 50 υγιείς εθελοντές που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη δοκιμή.

Θέλω να σας πω ότι οι ερευνητές σκέφτηκαν out of the box. Χρησιμοποίησαν μια συνήθιστη για τα επιστημονικά δεδομένα, τέλος πάντων, μέθοδο. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί στη νότια Σινική θάλασσα? Βύθισαν το κουφάρι μιας αγελάδος σε βάθος 1.629 μέτρων και τοποθέτησαν κάμερες. Ήθελαν να δουν τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Ήθελαν να δουν τι ακριβώς θα προσελκύσουν. Και κατέγραψαν για πρώτη φορά στην περιοχή γιγάντιους καρχαρίες. Το είδος αυτό λέγεται Pacific Slipper Shark, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα 7 μέτρα και να τα ξεπεράσουν. Και θέλανε να δουν τι ζει εκεί κάτω, πώς τρέφονται τα μεγάλα ζώα σε αυτά τα κρέα περιβάλλοντα των μεγάλων θαλάσσιων βυθών. Και είναι πολύ σοκαριστικές εικόνες.

Εντάξει, αφού σας είπα για Καρχαρίς, να σας πω την πιο χαριτωμένη φωτογραφία που δημοσίευσε το National Geographic στο Instagram και στέλνει και ένα μήνυμα για τη συνύπαρξη ανθρώπων και άγρια ζωής. Μία φωτογράφος, λοιπόν, στην, νομίζω, ήταν στην Καλιφόρνια, είναι σε βάθος και στο ροζ βατραχοπέδιλό της ακουμπά μια τρισχαριτωμένη νεαρή φώκια. Εντάξει, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει τον τελευταίο καιρό.

Λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πάρα πολύ γρήγορα και να επιστρέψουμε. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα για το δεύτερο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Ισχυρή καταιγίδα έπληξε την Αττική. Δεκάδες κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων, κυρίως στα δυτικά προάστια. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρη και στους Ζωγράφου. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή όλων των δρομολογίων του προαστιακού λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Διακοπή κυκλοφορίας του τραμ στην περιοχή του Πειραιά. Η κυκλοφορία στην γραμμή 7 διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:37. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Σήμερα 24, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γαλλία και να καλησπερίσω τον κύριο Εμμανουήλ Αθανασίου, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάτοικος του Παρισιού, για να μας πει, άρα ο πλέον κατάλληλος να μας πει για τις φωτιές που διαβάζουμε και καίνε τη Γαλλία. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Τι γίνεται λοιπόν εκεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται λίγο χαμός, για να το πω πίσω.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι αστείο. Με την έννοια ότι υπάρχουν αρκετές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Γαλλίας. Αυτή βέβαια που είναι νοτιοδυτικά, λίγο έξω από το Μπορντό, mm-hmm. και έφτασε μέχρι στην λίμνη και στη θάλασσα της Αρκασόν και τα λοιπά, και αναγκάστηκαν σήμερα το πρωί να εκενώσουν 44.000 ανθρώπους.
0: Okay.
1: Ξέρετε, μιλάμε για λίγο καταστάσεις αδιανόητες για Γαλλία.
0: Εκενώσαν
1: το βόρειο κομμάτι, βεβαίως. Εκενώσαν το βόρειο κομμάτι, αλλά αν δείτε τη μορφολογία του εδάφους, υπάρχει κάτι σαν μήνυ Χερσόνησος, αν θέλετε, στο Καπ Φερέ. Είναι ένα μέρος που έχει πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς επισκέπτες. Είναι ένα από τα κλασικά μέρη διακοπών, αν θέλετε, και για Γάλλους και για ξένους.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό το κομμάτι αναγκάστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, λάβαν τα μηνύματα από την ομαρχία, από την Πρεφεκτσιο, και αναγκάστηκαν να εκκοινωθούν από σήμερα το πρωί 44.000 άνθρωποι. Το άλλο μεγάλο ανησυχητικό είναι ότι διαβάζουμε ότι έχουν καεί περισσότερες χιλιάδες εκτάρια μέχρι τώρα από ό,τι πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Που σημαίνει ότι διανύουμε ήδη μία περίοδο μεγάλης δυσκολίας και κινδύνου, βεβαίως, γιατί η Γαλλία έχει δάση, έχει πυκνά δάση. Έχει ξεκινήσει φυσικά, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε κι εσείς, μια πολιτική διαμάχη,
0: ναι,
1: για τα μέσα, για την κλιματική αλλαγή.
0: Είναι όλα αυτά φέρουν δηλαδή πάντα γκρίνια, και η οποία μεταφέρεται στη δημόσια σφαίρα και έχει πολιτικές διαστάσεις, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, στη Γαλλία είναι λίγο διαφορετικό, με την έννοια ότι δεν είναι ακριβώς η κυβέρνηση με τη στενή έννοια που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Στη Γαλλία είναι ο πρεφέ, κάτι σαν νομάρχης, φανταστείτε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ακριβώς η κάθε νομαρχία που έχει τα μέσα, που αναλαμβάνει με τους πυροσβέστες την κατάσβηση, τα μέτρα εκένωσης κτλ. Επομένως δεν έχει να κάνει αποκλειστικά, αν θέλετε, με μια γκρίνια εκ μέρους της κοινωνίας ή των απλών πολιτών, των απλών ανθρώπων εναντίον της κυβέρνησης. Εδώ που επικεντρώνεται και γίνεται ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, η πολιτική διαμάχη, επικεντρώνεται σε δύο σημεία. Το ένα είναι στα μέσα που υπάρχουν ή όχι. Σας φέρνω δύο πολύ απλά παραδείγματα. Ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Γκαμπριέλ Ατάλ, δύο πρώην πρωθυπουργοί, δύο πολιτικοί που έχουν ανακοινώσει ήδη την υποψηφιότητά τους για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, έχουν κατηγορηθεί και οι δύο ότι για να μπορέσουν να κάνουν οικονομίες στον γαλλικό προϋπολογισμό, παρόλο το γεγονός ότι εδώ και χρόνια, εδώ και 5-6 χρόνια οι πυρκαγιές χειροτερεύουν, υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει ξηρασία, είναι πολύ λιγότερες οι βροχές.
0: Φυσικά,
1: πούμε,
0: υπάρχουν και τα πολύ δύσκολα παραδείγματα της υπόλοιπης Ευρώπης. Ναι.
1: Έκαναν οικονομίες και δεν αγόρασαν δύο Καναδιά. Έχουν μειώσει το μπάτζετ αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων, καταστροφών κτλ. Και το άλλο πολιτικό στοιχείο που πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές και για όλους μας βασικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο η γαλλική δεξιά, ακροδεξιά, και το γαλλικό κέντρο αριστερά, αλλά δεν θα βάλω ακροαριστερά, θα βάλω οικολόγους, αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή μεν το ρίχνουν, ας πούμε, στην προσωπική ευθύνη, στην αύξηση της φυλάκισης για τους πυρομανείς ή για όσους έχουν προκαλέσει εμπριστές κτλ. Δηλαδή δίνουν βάση κυρίως και σημασία σε ένα ποινικό κομμάτι repression, αν θέλετε, repression, ενώ η αριστερά, οι οικολόγοι και το κέντρο μιλάνε ξεκάθαρα για κλιματική αλλαγή και για μια συνολική αναθεώρηση της γαλλικής πολιτικής όσον αφορά τέτοια φαινόμενα.
0: Ναι. Πώς πάει η κατάσταση τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: έχουν κάνει επίκληση και το ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Προστασίας και Συμπαράστασης Αντιμετώπισης Εκτάκτων ή Επιγόντων Καταστάσεων και Περιστατικών. Είναι πάνω από 800 πυροσβέστες στα διάφορα σημεία της Ζιγόντα που προσπαθούν να καταπολεμήσουν την πυρκαγιά. Όλα αυτά λίγες μέρες, πρέπει να σας πω, μετά την πολύ τραυματική πυρκαγιά στο ιστορικό βασιλικό δάσος του Φωτεμπλό, λίγο έξω από το Παρίσι. Mm-hmm. Στο οποίο μάλιστα έχουν συλληφθεί 5 για μπρισμό, οι 2 πυρομανείς, οι 3 μάλλον.
0: Α, πυρομανείς για... με παρελθόν.
1: Ο ένας, ναι. Και μάλιστα ήταν και πυροσβέστης από ό,τι ακούγεται.
0: Ναι. Συμβαίνει.
1: Υπάρχουν βέβαια και τα ατυχήματα. Έτσι, μια άλλη φωτιά, εστία φωτιά στο δάσος του Φωτεμπλό, παραδείγματος χάρη, προκλήθηκε από εργασίες ανάπλασης του οδικού δικτύου. Έκαναν κάποιο λάθος. Οι εργάτες, πετάχτηκε η σπίθα, ήταν παρθένο το δάσος του Φωτεμπλό. Είναι ένα από τα πλέον προστατευμένα και διάσημα, αν θέλετε, ιστορικά δάση της Γαλλίας. Μέσα σε μια περίοδο οξυρασίας, η σπίθα έγινε φωτιά, ώσπου να πει κύμινο που λέμε και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν γίνει τέτοια ατυχήματα. Παρόμοια έγιναν και στην περιοχή της Ζιγόντ, που είναι τώρα η μεγάλη, αν θέλετε, πυρκαγιά που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή στην Γαλλία. Υπάρχουν διάφορες αιστείες πυρκαγιών, αλλά αυτή είναι σημαντικότερη. Εκεί εκενώθηκαν και τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν ζητήσει λοιπόν τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Υπάρχουν χώρες που έχουν ανταποκριθεί. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα βελτιωθεί η κατάσταση. Όπως ξέρετε, ανακοινώθηκε και καύσωνας τις επόμενες μέρες. Στη Γαλλία, σε πολλά ντεπαρτεμό, σε πολλές περιοχές της χώρας. Άρα δεν είναι ότι έχουμε κάποια ελπίδα να βρέξει ή να πέσουν κάπως θερμοκρασίες ώστε να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχει μια συνείδηση, αν θέλετε, από πλευράς των Γάλλων πολιτών ότι μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο που λόγω πραγματικά κλιματικής αλλαγής η χώρα αλλάζει. Οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν, οι συνθήκες ξηρασίας που ξεκινάνε πλέον από την άνοιξη, αυτή η άνοιξη ήταν με τη λιγότερη βροχή που έχει σημειωθεί ποτέ ιστορικά στη Γαλλία. Mm-hmm. Καμιά άλλη χρονιά δεν είχε ρίξει τόσο λίγο νερό. Νομίζω ότι έχει γίνει συνείδηση στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό που περιμένουμε είναι αυτή η συνείδηση, την οποία χαρακτηρίζει πλέον σε αρκετό κόσμο, να γίνει πλέον και συνείδηση των ηθινόντων. Mm. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω.
0: Φυσικά.
1: Με την έννοια ότι καλές
0: να καταλάβουν ποιο είναι το διακύβευμα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά θα πρέπει
0: μέτρα
1: να καταλάβουν όλα τα κόμματα στη Γαλλική Βουλή ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, μας αφορά όλους και ότι ακόμα κι αν υπάρχει κάποιος πυρομανής, είναι τόσο ξηρό το έδαφος σε ένα δάσος που έχει να δεχτεί βροχή 6 μήνες, που προφανώς θα πιάσει φωτιά πάρα πολύ εύκολα. Mm.
0: Μάλιστα, ξέρετε, δυστυχώς αυτά που λέτε τα ακούμε κι εμείς, γιατί έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Κύριε Θανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Εμμανουήλ Αθανασίου, ο οποίος μας είπε τι συμβαίνει με τις φωτιές που καίνε τη Γαλλία. Έχουν εκενώσει χιλιάδες άνθρωποι, τα σπίτια τους. Είναι δραματική κατάσταση.

Διαβάζω για τη Βενετία, η οποία είναι στα κάγκελα όλο το καλοκαίρι, την ενοχλούν διάφορα. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τον υπερτουρισμό γιατί βιώνουν τις συνέπειες του, να πούμε. Ξεκίνησαν κάποια πράγματα και από την άφιξη ενός τεραστίου γιότ του Αμερικανού πρέσβη, του Φερτίτα, 117 μέτρα, και σου λέει κάτσε ρε παιδί μου. Αυτό ξεκίνησε μια σειρά διαδηλώσεων σε μια πόλη που γενικά βλέπει την τουριστικοποίηση του, τον πλούτο, την πολιτική ισχύ κάπως να δένουν στην προκυμαία και να ενοχλούν, να παρεμποδίζουν και όχι να διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

πούμε ότι έχουμε φωτιά στο Μαρκόπουλο. Η φωτιά καίει σύμφωνα με πληροφορίες σε χώρο, ανοιχτό χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης. Και ενημερώθηκε η πυροσβεστική στις 8.30 ώρα και συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης δεκάδες πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα.

τεταμένα και σοβαρά τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, έχει κλείσει ο δρόμος του σπιτιού μου, υπήρξε μια πτώση δέντρου. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Είναι πληγωμένη η Αττική.

Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο, όχι απλά Παρασκευό βραδό, αλλά ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε όλα αυτά που σας ευχαριστούν, να ξεκουραστείτε αν μπορείτε, να είστε με αγαπημένους ανθρώπους εφόσον το μπορείτε και αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Ήταν το ότι μας ξημερώνει η Βούλα Κουλουσοπούλητα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στην πρώτη ώρα, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη δεύτερη στον ήχο. Earth News Radio 105,8 δεν πάει κανείς πουθενά, γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης και ο Δημήτρης Αρής με το στο τέλος ημέρας, με τη διωρή εκπομπή ενημέρωσης. Και εμείς τα λέμε Δευτέρα. Να περνάτε υπέροχα. Καληνύχτα. Στο μικρόφωνο, ναι.

0: από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι ο οξύτατος διχασμός που χαρακτήρισε την εποχή της κρίσης προκάλεσε συνέπειες από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει και πρόσθεσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και για τον λαό. Και το κυριότερο μάθημα είναι ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στην βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στην Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές. Να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από την Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα, ενώ καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχθηκαν σε όλη την Ελλάδα τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, με τις περισσότερες να σημειώνονται στην Αττική. Με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις διεξάγονται όλα τα δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Με επιπλέον δασμούς απείλησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος Τραμπ. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Νέες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στον Δυτικό Καναδά την ώρα που οι φλόγες συνεχίζουν να κατακαίνε δάση στο Οντάριο, με την χώρα να δίνει μάχη με αυτό που ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαρακτήρισε ως μία από τις εντονότερες περιόδους πυρκαγιών στην ιστορία.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα ανατολικά.

0: Υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμιαία έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τέλος της μέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Dirty Dancing. Τι ωραία Dirty ταινία, Dancing. Φοβερή.
0: Φανταστική ταινία, μου θυμίζει πραγματικά τα νιάτα μας, έτσι.
1: Έτσι.
0: Με Patrick Swayze.
1: Πολύ σωστά.
0: Ο χορευτής με την πιτσιρίκα εκεί που είχε πάει με τους πλούσιους γονείς που δεν τον θέλανε και αντιδρούσανε, αλλά ο έρωτας και
1: πολύ καλά, βλέπω.
0: Ο έρωτας και η αγάπη πάντοτε νικά, έτσι δεν λένε.
1: Έτσι. Και τώρα να πούμε ότι στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Λοιπόν, σήμερα στην επικαιρότητα της ημέρας δεν κυριαρχεί τίποτα άλλο εν πρώτης από την κακοκαιρία. Η κακοκαιρία η οποία έπληξε με δυνατό μπουρίνι και εδώ την Αθήνα, αλλά είχαμε προβλήματα και στην υπόλοιπη χώρα, να πούμε. Σοβαρά τα προβλήματα, είχαμε πτώσεις δέντρων, είχαμε διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές και σημαντικές καθυστερήσεις βέβαια στις οδικές αρτηρίες εξαιτίας της συγκέντρωσης υδάτων. Κάποιοι δρόμοι έκλεισαν κιόλας, θα τα ακούσουμε συνέχεια. Είχαμε
1: και
0: λοιπόν
1: 112.000 κεραυνούς, Βαγγέλη.
0: Βέβαια.
1: Είναι συγκλονιστικός αριθμός.
0: Έχουν ξεπεράσει τις 112.000 οι κεραυνοί που έπεσαν στη χώρα μας τις προηγούμενες ώρες. Έτσι, μέσα σε αυτό το κύμα της κακοκαιρίας, γι' αυτό και μας είχε προειδοποιήσει και η Νικολέτα Γιακοπούλου ήδη από χθες, mm-hmm, πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε. Εξέφρασε τον φόβο της με δεδομένο ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι στην επαρχία σε διακοπές, άρα είναι στις παραλίες, είναι σε μέρη έτσι καλοκαιρινά, κοσμοπολίτικα, όπου υπάρχει κοσμοσυρωή και σε πιο χαλαρή διάθεση, σε τόπους που ενδεχομένως δεν τους γνωρίζει και πολύ καλά γεωγραφικά, για να προστατευθεί. Αλλά κυρίως οι παραλίες είναι γεμάτες.
1: Ναι, και επίσης δεν κάνουμε ποτέ μπάνιο όταν έχει βροχή, πολλό δε μάλλον καταιγίδα. Mm-hmm. Γιατί το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και δεν είναι λίγες φορές στη χώρα μας ελουόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή έκαναν μπάνιο εν μέσω καταιγίδας από κεραυνό.
0: Φανταστείτε αν έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί στην χώρα, ανά την περιφέρεια, όλοι σε υπηρετική Ελλάδα και νησιά μας. Φανταστείτε πόσο αυξημένος ήταν ο κίνδυνος τις ώρες που πέρασαν, αλλά και αυτές οι οποίες ακολουθούν, γιατί έχουμε ακόμη ώρες μπροστά μας με έντονα φαινόμενα. Πόσο εύκολο είναι να γίνει το κακό, έτσι.
1: Ναι, και βέβαια να πούμε ότι ενώ εμείς εδώ δεχόμαστε την ευεργετική σε κάθε περίπτωση βροχόπτωση, γιατί ήταν και όλα πάρα πολύ ξερά, θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η περιοχή της Μαδρίτης. Στη Γαλλία τραγική κατάσταση. 65.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
0: Εξαιτίας πυρκαγιών.
1: Ναι. Είναι φοβερές πυρκαγιές. Ειδικά στην Ισπανία έχουν ενωθεί δύο σε μία και δηλώνει το ίδιο το κράτος πια ότι δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει.
0: Να δούμε λίγο τώρα τα προβλήματα που προκάλεσαν εδώ στην Αττική. Είχαμε και κυκλοφοριακό χάος, όπως είναι λογικό, και φανταστείτε ότι είναι και μία περίοδος που έχει λίγο αποσυμφορηθεί η κατάσταση στους αθηναϊκούς δρόμους. Έτσι, γιατί έχει φύγει κόσμος και έφυγαν και πάρα πολύ σήμερα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Γεμάτα αναχωρούσαν, ασφυκτικά γεμάτα τα πλοία. Έτσι, πληρότητες στο 100%. Γεμάτα τα λεωφορεία, στα κτέλ, αλλά αυξημένη κίνηση και στους δρόμους. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος, του οποίου η άδεια ξεκινά από αύριο. Άρα γι' αυτό και ήταν τόσο αυξημένη η κίνηση. Λοιπόν, η κακοκαιρία λοιπόν εδώ στην Αττική. Ισχυρές βροχές, θυελώδεις άνεμοι, χαλαζοπτώσεις. Το σκηνικό ήταν φθινοπορεινό σχεδόν. Στο Ήλιον οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν από το χαλάζι, έκοψαν ταχύτητα και σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου. Αρκετοί κάδοι αναποδογύρισαν. Κάποια δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα του φαινομένου. Ενώ στον Άλυμο η βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα. Δημιούργησε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Νέο Ψυχικό, μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε, προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Στον Πειραιά υποχώρησε και κατέρευσε μια σκαλοσιά στη μέση του δρόμου. Πάνω μάλιστα στις γραμμές του τραμ. Γι' αυτό και είχαμε διακοπή στην κυκλοφορία του Τραμπ για κάποια ώρα.
1: Και ο Βαγγέλη Πυροσβεστική δέχτηκε συνολικά 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς. Οι 152 κλήσεις, δηλαδή τα 3 τέταρτα περίπου, αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής.
0: Είχαμε να πούμε και σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Εύβοια 112, μήνυμα από το 112, προκειμένου οι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για τα έντονα φαινόμενα τα οποία θα ακολουθήσουν. Η στέγη έπεσε σε είσοδο καταστήματος στην Μακρακόμη εκεί,
1: στη
0: Φθιώτιδα, και προκλήθηκαν ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές και στη Χαλκιδική, γιατί και εκεί συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, στην τελευταία πρόγνωση που μας έδωσε στα τελευταία νέα αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού.
2: Λοιπόν, αυτό το σύστημα κακοκαιρίας που έδωσε ισχυρές καταιγίδες, που σάρωσε τη χώρα μας με εκατοντάδες χιλιάδες κεραυνούς, χαλαζοπτώσεις και ισχυρότατες ρηπές ανέμων, βρίσκεται όντως σε εξέλιξη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, στις Σποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά. Να πούμε ότι αυτό το μέτωπο των καταιγίδων που έπληξε την Αττική πλέον έχει περάσει προς τις Κυκλάδες, αλλά εκεί δεν περιμένουμε τόσο έντονα φαινόμενα πλέον. Όπως επίσης και στη Μακεδονία και τη Θράκη, και εκεί έχουν λιγάκι εξασθενήσει τα φαινόμενα. Τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε έντονες βροχές και καταιγίδες, μέσα στη νύχτα δηλαδή, κυρίως στην περιοχή της Μαγνησίας, ίσως και στα ανατολικότερα και νοτιότερα τμήματα του νομού Λάρισας, επίσης στην Εύβοια κυρίως, στις Σποράδες, αλλά και στην Ανατολική Στερεά για κάποιες ώρες ακόμα. Τώρα σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας περνά ανατολικότερα, οπότε αύριο Σάββατο περιμένουμε ακόμα να υπάρχουν κάποια έντονα φαινόμενα στην περιοχή κυρίως του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή στην Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ίσως και στη Μαγνησία πολύ πρόσκαιρα. Ωστόσο, ήδη μέσα στο Σάββατο, μέσα στην ημέρα, από το μεσημέρι και μετά κυρίως, θα έχουμε εξασθένηση των φαινομένων και βελτίωση του καιρού.

0: επιστροφή και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι. Μιλούσαμε για τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η έντονη κακοκαιρία. Είδαμε και δρόμους να πλημμυρίζουν. Βλέπα πριν από λίγο τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, έτσι πόσο έντονα ήταν τα φαινόμενα, πόσο πολύ ανέβηκε η στάθμη του νερού. Και τέτοιες περιπτώσεις, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη για τα φρεάτια και την ανάγκη να καθαρίζονται τα φρεάτια των δρόμων, γνωρίζουμε ότι έρχονται έντονα φαινόμενα, τα φρεάτια θα πρέπει να είναι καθαρά, έτσι. Αυτό ναι. είναι στάνταρ.
1: Είναι. Κάποια όμως δεν είναι.
0: Κάποια είναι, κάποια
1: και όχι. Σε αυτό φταίνε οι τοπικοί άρχοντες.
0: Και όπου δεν είναι, βέβαια, δημιουργούνται προβλήματα. Έτσι. Όπου δεν έχει καθαρά φρεάτια, προκειμένου να καταφέρουν να απομακρύνονται τα νερά. Η κατάρρευση της σκαλοσιάς στο κέντρο του Πειραιά, ευτυχώς, δεν προκάλεσε θύματα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήταν πολύ
1: ακριβώς
0: εύκολη. Μιλάμε για μια τεράστια κατασκευή η οποία υποχώρησε.
1: Είπαμε από τους ανέμους.
0: Από τους ανέμους, ακριβώς. Από τους ισχυρότερους
1: ανέμους. Τα μπουρίνια έχουν και ρηπές πολύ ισχυρές, είναι αλήθεια αυτό, Βαγγέλη.
0: Είχαμε μικροεστία φωτιάς από κεραυνούς έξω από την Λάρισα, όπου και στη Λάρισα είχαμε έντονα φαινόμενα και χαλαζόπτωση. Στην παλιά εθνική οδό, στην έξοδο προς την Θεσσαλονίκη, η αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία αφού έπιασαν φωτιά εκεί δέντρα έπειτα από κεραυνούς που έπεσαν, αφού μιλάμε για 112.000 και κεραυνούς σε όλη τη χώρα. Φανταστείτε πόσο εύκολο είναι να έχουμε και μια μεγάλη πυρκαγιά.
1: Έτσι
0: ευτυχώς
1: είναι, Βαγγέλη, και ξέρεις, ευτυχώς υπάρχει το φαινόμενο το μετεωρολογικό να έχεις κεραυνούς και να μην έχεις βροχή. Mm-hmm. Είναι σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Ευτυχώς που τώρα είχε και βροχή, οπότε το δέντρο το οποίο άρπαξε με την πολύ έντονη βροχόπτωση έσβησε και πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Ευτυχώς.
0: Και στη λίμνη Πλαστήρα είχαμε φωτιά από κεραυνούς. Σφοδρή χαλαζόπτωση. Μαγευτικό, δεν λες τίποτα. Και με πολύ καλό φαγητό, έτσι. Το ξεχνούμε γι' αυτό. Σφοδρή χαλαζόπτωση είχαμε στην ποταμιά της Ελασσόνας. Mm-hmm. Οι αγρότες μιλούν για σημαντικές ζημιές που υπέστησαν στις καλλιέργειές τους. Πολύ απότομη και η πτώση της θερμοκρασίας, αφού στην περιοχή εκεί έπεσε κατά 17 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ όμως ήμασταν γύρω στους 10 βαθμούς κάτω, Δημήτρη. Από τη ζέστη των καύσωνα που είχαμε, το κύμα του καύσωνα, το πρώτο αυτού του καλοκαιριού που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, έπεσε τόσο σημαντικά από χθες η θερμοκρασία, δροσίσαμε δηλαδή.
1: Μα προχθές το βράδυ είχα βγει στο μπαλκόνι να πιω μια μπυρίτσα και να κάνω ένα τσιγάρο, και ήτανε αφόρητη η ζέστη. Ναι. Χθες ήταν υπέροχα.
0: Φύσαγε
1: ένα δροσερό αεράκι. Ήταν τέλεια, δηλαδή. Αυτοί οι 5 βαθμοί από το 33 στο 28, τρομακτική διαφορά στην αίσθηση, στο σώμα δηλαδή.
0: Είχαμε να πούμε προβλήματα και στην περιοχή του Βόλου από την έντονη βροχόπτωση, και στα ορεινά εκεί προς το Πήλιο, όπου και είχαμε αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, σε συνδυασμό με αστραπές, βροντές και κεραυνική δραστηριότητα έντονη, και εκεί ξέσπασε πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς. Αντιμετωπίστηκε όμως πολύ σύντομα και όλα πήγαν καλά. Το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχθηκε απανωτές κλήσεις για πτώσεις δέντρων εξαιτίας της κακοκαιρίας στην περιοχή συνολικά της Μαγνησίας. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο Γεραφέντη, που έκανε ένα μάζεμα έτσι λίγο των προβλημάτων, και να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Εκτός από την Αττική, αρκετά προβλήματα δημιούργησε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η έντονη κακοκαιρία που πλήττει από το μεσημέρι την χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχτεί 216 κλήσεις, 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από αναλκυστήρες λόγω διακοπής ρεύματος. Οι περισσότερες βέβαια κλήσεις ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην Αττική. Συνολικά δέχτηκε 152 κλήσεις, διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαίρεση αντικειμένων που έπεσαν στο δόστρωμα από τους δυνατούς ανέμους, 5 εγκλωβισμούς ατόμων από νελκυστήρες. Πριν από λίγη ώρα άνοιξε η οδός Χαμοστέρνας που είχε παραμείνει κλειστή λόγω συσσόρευσης υδάτων και στα δύο ρεύματα, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι από πτώση δέντρου στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα είναι κλειστή η λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Περιστέρι. Βέβαια το καιρικά φαινόμενα χτύπησαν και την κεντρική και βόρεια Εύβοια. Δεν έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, μου αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είχαμε δηλαδή πλημμύρες ή πτώσεις δέντρων. Είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να εκτελεθούν τουλάχιστον 10 πυρκαγιές που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις πυροσβεστικές δυνάμεις του νομού Εύβοιας.

0: ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους αυτήν την ώρα, όπως μας ενημέρωσε και η Ειρήνη η Κυρίτση που κάνει ρεπορτάζ για το Earth News αυτή τη στιγμή. Στους δρόμους δεν έχουμε κάποιον δρόμο εκτός κυκλοφορίας, κάποιον αποκλεισμένο δρόμο εξαιτίας της συσσόρευσης υδάτων, όπως είχαμε νωρίτερα στην Χαμοστέρνας και στην Κωνσταντινούπολεως. Τώρα οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Χρειάζεται πάντως προσοχή συνολικά σε όσους θα κυκλοφορήσουμε, είτε στις πόλεις και τα χωριά, είτε στις εθνικές οδούς μέσα στις επόμενες ώρες, με δεδομένο ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί. Ακούσαμε και την Αναστασία Τυράσκη νωρίτερα, μέχρι και αύριο περίπου το μεσημέρι. Πάμε λίγο στις φωτιές, Δημήτρη, που έχουμε, γιατί είναι τεράστιο το φαινόμενο. Έτσι.
1: Είναι mega fires αυτό που λέμε, είναι τεράστιες πραγματικά φωτιές. Είναι χαρακτηριστικό, τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, όχι ότι η Γαλλία έχει μικρότερα, αλλά αν θέλαμε να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, είναι πιο σοβαρά τα προβλήματα στην Ισπανία, καθώς η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης είναι στο απόγειό της. Αυτό το είπε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, και παραδέχθηκε, και αυτό είναι πολύ σπάνιο, Βαγγέλη, ότι είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της και είναι αδύνατο να τη σβήσουμε.
0: Σηκώσαν τα χέρια ψηλά ουσιαστικά. Είπαν παιδιά, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, έτσι.
1: Βέβαια. Αύριο μεταβαίνει εκεί ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός, έτσι, συνοδευόμενος και από τον Υπουργό Εσωτερικών, θα συμμετάσχει και σε μια σύσκεψη εκεί. Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμή στην Ισπανία 60.000 στρέμματα, 40.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν στα σπίτια τους προκειμένου να μην πνιγούν από τον καπνό. Ενώ η φωτιά στην Γκουανταλαχάρα πάει καλύτερα, αν και έχει κατακάψει 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα, η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του χρόνου στην Ισπανία, ενώ ανάλογα τραγική κατάσταση επικρατεί και στην Γαλλία, Βαγγέλη, όπου 25.000 άνθρωποι έχουν κενώσει τις εστίες τους, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι από το ακροτήρι, από τη Χερσόνησο Καπ Φερέ, ένα εξαιρετικά δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Γαλλίας, χιλιάδες άνθρωποι διέφυγαν με βάρκες προκειμένου να γλιτώσουν από τις φωτιές. Φαντάζομαι ότι σου θυμίζει αντίστοιχες περιπτώσεις και από τις πυρκαγιές στην Εύβοια, αλλά Βέβαια. Και από τις άλλες σοβαρές πυρκαγιές στην Ελλάδα.
0: Μιας και μιλάς για πυρκαγιές και πριν φτάσουμε στο δελτίο, στους τίτλους ειδήσεων, έχουμε και μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε επιχείρηση με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Γύρω στις 8.30 ενημερώθηκε για το περιστατικό και κινητοποίησε άμεσα πήγες δυνάμεις. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνει συνεχή εικόνα και το επιχειρησιακό κέντρο από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Είναι αυτά τα drone που λέγαμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη Φαναριώτη, και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόσθεσε ότι η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος. Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα. Καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στην διεξαγωγή όλων των δρομολογίων του προαστιακού λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση από τα έντονα φαινόμενα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Στη Γαλλία συγκαλείται απόψε το Διυπουργικό Όργανο Διαχείρισης Κρίσεων υπό τον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνι για τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ στα νοτιοδυτικά. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: στο τέλος της ημέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Βαγγέλης Ζαρής.
0: Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θέλω να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την Ειρήνη Κυρίτση, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται. Ειρήνη, στη Χαμοστέρνα, είσαι?
2: Βρισκόμαστε εδώ, ωστόσο αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη Χαμοστέρνα. Είναι ένα από τα σημεία όπου με κάθε νεροποντή δυστυχώς πλημμυρίζει, είναι γνωστό στις αρχές. Αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, ωστόσο να σας πω ότι νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα προβλήματα. Σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου. Περισσότερες από 216 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων 194 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και 22 για απεγκλωβισμούς ατόμων από αλληλεγγυστήρες. Από αυτές τις 216 κλήσεις, πάνω από τις μισές αφορούν την Αττική, συγκεκριμένα 152 διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Να σας πω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε διασπορά και επεμβαίνουν κατά τόπους για την αντιμετώπιση των συμβάντων εφόσον χρειαστεί. Επίσης, νωρίτερα, μία σκαλοσιά πολυκατοικίας κατέρευσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά εξαιτίας της κακοκαιρίας. Εκεί η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί και στα δύο ρεύματα στην οδό Πειραιός, όπου νωρίτερα είχαν συσσωρευτεί και ύδατα. Ενώ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου είχε διακοπεί βέβαια μετά από πτώση της καλωσιάς η κυκλοφορία. Αυτή είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Είχαμε πάρα πολλές κοπές δέντρων, όπου τα συνεργεία αντιμετώπισαν και εκεί τα προβλήματα. Είχαμε και στο Ήλιον κάποια συμβάντα με ένα ταξί που είχε πέσει δέντρο πάνω του, με αποτέλεσμα ο οδηγός μετά από λίγη ώρα να καταφέρει να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο και να κληθεί συνεργεία ώστε να μαζέψει τους κορμούς των δέντρων. Mm-hmm. Ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο για 2-3 ώρες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η νύχτα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένουμε σε αυτό ότι προς ώρας δεν έχουμε και κάποιο δρόμο αποκλεισμένο, κάποιον δρόμο εκτός κυκλοφορίας αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Δεν βρέχει στο σημείο που βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
2: Όχι, αυτή την ώρα mm-hmm. που βρισκόμαστε εδώ στη Χαμοστέρνα δεν βρέχει. Okay. Και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Βαγγέλη, να πούμε ότι πριν από λίγο, το βλέπω τώρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουμε μπροστά μας όλα τα πρακτορία για να κρατάμε ενήμερους στις ακροάτριες και τους ακροατές μας και για τα εσωτερικά αλλά και για τα εξωτερικά. Ο Μακρόν λοιπόν έδωσε εντολή στο στρατό να κινητοποιηθεί στη νοτιοδυτική Γαλλία, που μένονται ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές, ενώ έχουμε δηλώσεις και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε θα δούμε τι θα προκύψει από τις συζητήσεις με το Ιράν. Είπε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να τους μιλήσουμε, ωστόσο πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν είναι έτοιμο να κάνει συμφωνία. Ενώ για την συμφωνία με τα πυρηνικά με την Σαουδική Αραβία, την χαρακτήρισε αρκετά σημαντική και είπε και ότι η Σαουδική Αραβία πρέπει να γίνει, να είναι μέλος της συμφωνίας του Αβραάμ, κάτι το οποίο ήδη το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει ως πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί θα ομαλοποιήσει τις σχέσεις του Ισραήλ με την ηγέτιδα δύναμη της περιοχής, την Σαουδική Αραβία. Βαγγέλη, αυτά τα τελευταία, πάντα ενημερώνουμε άμεσα για το ότι συμβαίνει, θα σας κρατάμε ενήμερους, αλλά για να πούμε ότι μπαίνει ο στρατός πια στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη Γαλλία, καταλαβαίνεις πόσο πολύ
0: πόσο
1: σοβαρά
0: σημαντικό είναι
1: τα
0: το πρόβλημα, έτσι, σε τι σημείο έχει φτάσει. Για να επιστρέψω στα της κακοκαιρίας, ναι, από την Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι από τη μια λωρίδα πραγματοποιείται η κυκλοφορία στην γέφυρα Λουδία επί της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών Αλεξάνδρειας. Στο Σουφλί δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά στην Λευκύμη, και αναφορικά η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς. Παραμένει ωστόσο η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στην γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Και έχεις μάλιστα και οικείο σου πρόσωπο, Δημήτρη.
1: Ναι, ο γιος μου βρίσκεται μέσα στο τρένο και με ενημερώνει.
0: Για το τι γίνεται, γιατί υπέστησαν τα λεπτομέρεια.
1: Βέβαια, τους βγάλανε από το τρένο και περιμένουν μες στη βροχή, γιατί δεν υπάρχει κάποιο υπόστεγο, να έρθουν να τους πάρει λεωφορείο για να τους μεταφέρει στην Αθήνα. Μεγάλη ταλαιπωρία, εν πάση περιπτώσει, χωρίς κινδύνους. Ωστόσο,
0: αυτό είναι το σημαντικό, και τουλάχιστον να είναι μόνο χρονική η ταλαιπωρία κατά αυτόν τον τρόπο, Δημήτρη. Τώρα εμείς να έρθουμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας.
1: Βέβαια, Δημήτρη. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είναι... Εγώ θα προδώσω ένα τμήμα της ηλικίας μου. Το θυμάμαι ως μικρό παιδάκι, ανθρώπους στους δρόμους με... Λες και ήταν Ανάσταση, όλοι κρατάγαμε ένα κερί, το θυμάμαι σαν είναι τώρα, που ερχόταν ο Καραμανλής.
0: Κράταγες και εσύ κερί? Άρα ναι. Ήσουν σε ηλικία που κρατούσες και κερί?
1: 4-5 χρονών τώρα. Πας να μου αλλιεύσεις την ηλικία μου με δόλιο τρόπο, Βαγγέλη μου. Όχι, ήταν πραγματικά μια ημέρα φοβερής χαράς, αυτό το θυμάμαι, γιατί μετά από 7 χρόνια στο γύψο... μας είχε βάλει ο Παπαδόπουλος, ήταν πραγματικά μια μεγάλη χαρά η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, και πραγματικά η υποδοχή του Καραμανλή ήταν η υποδοχή ήδη ενός μεγάλου πολιτικού ηγέτη, πριν καν γίνουν εκλογές, πριν νομιμοποιηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν παράνομο μέχρι τότε. Ήταν πολύ έτσι, συγκλονιστική η εποχή, και ειδικά εκείνη η ημέρα και οι επόμενες που ακολούθησαν, βέβαια.
0: Και τιμούμε εκείνη την ημέρα κάθε χρόνο τέτοια μέρα, έτσι, και είχαμε και απόψε την παραδοσιακή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, τη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Οι πύλες, να πούμε, ότι άνοιξαν φέτος για την υποδοχή περίπου 1.700 προσκεκλημένων.
1: Είναι μεγαλύτερος αριθμός.
0: Ακριβώς. Είναι αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο της μεγάλης επετειακής εκδήλωσης. Φέτος πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικό σκηνικό εξαιτίας των καιρικών συνθήκων.
1: Μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι μεγάλο το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά να σου πω ότι
0: είναι μόλις η τρίτη φορά, λέει, που γίνεται αυτό, που πραγματοποιείται η εκδήλωση εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Και αλήθεια είναι ότι θυμόμαστε και με αυτές τις μεταλλικές πολυθρόνες κήπου έξω, τις ρετρό παραδοσιακές, τα προηγούμενα χρόνια, όπου και κάθονται κάποια στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραδοσιακά μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς.
1: Τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Βεβαίως, και έχουν ένα σύντομο διάλογο. Έτσι, είναι κάποια πηγαδάκια. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής μας αυτά, όπως θα σας μεταφέρουμε και τα μηνύματα από την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία. Οι προβλέψεις για βροχές και καταιγίδες οδήγησαν στην απόφαση να μην χρησιμοποιηθούν οι τόσο όμορφοι κήποι του Προεδρικού Μεγάρου. Πάμε να ακούσουμε αν είναι το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, αφού πρώτα είχε υποδεχθεί όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους.
3: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του, κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστροφή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι. Τώρα, μιλούσαμε για την εκδήλωση, για την λαμπρή εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Και να σου πω ότι στο Προεδρικό Μέγαρο προσεκλήθησαν για την ακρίβεια πρόσωπα που διακρίθηκαν για την αριστεία, την κοινωνική προσφορά και την αυταπάρνησή τους. Στους τιμητικά προσκεκλεισμένους είναι δύο μαθητές που πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε και τα ονόματά τους, το αξίζουν τα παιδιά. Πιάσανε σχεδόν 19.800, 19.900 μόρια. Γιώργος Μυριάδης, Ανδρέας Οικονομόπουλος. Προσεκλήθηκε.
0: Αυτοί που αρίστευσαν, έτσι.
1: Αυτοί που. Οι άριστοι των αρίστων είναι αυτοί.
0: Ναι.
1: Τώρα για να βγάλεις 19.800 και 19.900 πρέπει να έχεις πάρει σε όλα 20 και στην έκθεση 19. Γιατί στην έκθεση δύσκολο να πάρεις 20. Εν πάση περιπτώσει, αδιανόητο σκορ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Στη δεξίωση προσκλήθηκε επίσης η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Νέα Ζωή στο χωριό. Επίσης ήταν και ο αντισμήναρχος Γιώργος Αντζόπουλος, κυβερνήτης του F-16, που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από μηχανική βλάβη. Και οι τέσσερις προσκεκλημένοι συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Είχαν ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια ανάμεσα. Είναι αυτό το παραπολιτικό που πάντοτε περιμένουμε.
1: Άμα δεν έχει παραπολιτικό
0: μέρα.
1: Η δεξίω στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, ποιος θα έχει.
0: Είχαμε και απουσίες, βέβαια, να πούμε. Θα έρθουμε λίγο μετά σε αυτό. Ήταν λοιπόν αρκετά τα πηγαδάκια στην καθιερωμένη δεξίωση. Στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου αποσύρθηκαν για ένα 20 λεπτό περίπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πολιτική αρχηγή, αντί το κιόσκι του κήπου που λέγαμε νωρίτερα, ναι, με τις χαρακτηριστικές αυτές πολυθρόνες, και συζήτησαν λοιπόν εκεί ο κύριος Στασούλας μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Ανδουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Παρόν ήταν και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου. Ακριβώς. Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά από αυτό το πηγαδάκι που είχαν προς τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να τον ρωτήσουν παραδοσιακά. Ο κύριος Στασούλας, σχολιάζοντας τις απουσίες, είπε χαριτολογώντας: «Δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου. Ήμουν απασχολημένος πολύ με τον καιρό. Είχε αγχωθεί με το θέμα του καιρού».
1: Βέβαια, οικοδεσπότης ήταν.
0: Ακριβώς. Ως οικοδεσπότης αυτής της λαμπερής εκδήλωσης για την δημοκρατία μας, δεν θα μπορούσε να μην αγχώνεται, μην τυχόν και οι καιρικές συνθήκες χαλάσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή. Περίμενα, είπε, ότι δεν θα έρθουν. Θα είχα επλαγεί αν έρχονταν και είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν, έτσι εκείνοι το κρίνουν.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ένα από τα θέματα που συζητήσανε ήταν εξωτερικού ενδιαφέροντος. Ήταν ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Αντιμπέρναμ.
0: Και οι θέσεις του για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το συζητούσαμε.
1: Είναι ένας άνθρωπος που εδώ και 25 χρόνια αναφέρει σε κάθε ευκαιρία το ότι πρέπει να επιστρέψουν χωρίς την παραμικρή, εν πάση περιπτώσει, ρύθμιση, ας πούμε, τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους. Είναι κατηγορηματικός ο Μπέρναμ σε αυτό. Είναι πολύ καλό που έχουμε έναν.
0: Ήταν τουλάχιστον. Έτσι. Ήταν πριν από λίγο καιρό. Τώρα, ως πρωθυπουργό, δεν τον έχουμε ακούσει ακόμη να το λέει.
1: Μετά από 25 χρόνια να γυρίσει, να αλλάξει αυτά τα οποία έλεγε,
0: φαντάζομαι ότι θα ήταν όντως υπερβολικό.
1: Ναι, εντάξει, μα το λέγαμε και χθες ότι το Βρετανικό Μουσείο είναι αυτό το οποίο φέρνει όλα τα προσκόμματα. Δεν είναι οι ίδιοι οι Βρετανοί. Θυμάσαι και μια συνέντευξη που είχε πάρει η Ευδοξία Λιμπέρη από τον άνθρωπο, ξεχνά το όνομά του τώρα, ο οποίος είχε κάνει το ντοκιμαντέρ για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των Βρετανών που πιστεύει ότι όντως πρέπει να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και επίσης, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι δυνατόν το Βρετανικό Μουσείο να οργανώνει γκαλά και υπερπολυτελή δείπνα και απ' την άλλη να μην επιστρέφει τα μάρμαρα. Δηλαδή, τι είναι το μουσείο, αίθουσα πώς το λένε, αίθουσα χωρεσπερίδων. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να, να επιστρέφοντας στα πηγαδάκια για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους ότι συζήτησαν αυτό που μας είπες Δημήτρη για τον Άντι Μπέρναμ και την θέση του απέναντι, την απερίφραστη θέση του υπέρ της επιστροφής των λιπτών του Παρθενώνα. Όσο για τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής. Τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο, είπε ο κύριος Στασούλας προς τους αρχηγούς όταν άρχισαν να συζητάνε για τις επερχόμενες κάλπες και το πότε θα γίνουν. Ενώ επίσης συζήτησαν και το κατά πόσον αθλούνται. Εκεί ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι περπατάει αρκετά και αυτό προσπαθεί και κάνει. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτίθηκε για τη μέση του που είχε κάποιες ενοχλήσεις. Είπε ότι πλέον το έχει ξεπεράσει. Και να ακούσουμε τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών σιγά σιγά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βουλή.
2: Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν στη συνέχεια τον νέο κυριοβλετισμό. Και αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας.
1: Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις και από τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, η υπευθυνότητα στο δημόσιο λόγο και η προσήλωση στις αρχές του κοινοβουλευτισμού συνιστούν κοινή ευθύνη όλων μας. Με μηνύματα ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της δημοκρατίας, τιμά ο πολιτικός κόσμος την 24η Ιουλίου. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ανέφερε ότι η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας είναι σαφές να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη τους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύως, Βαγγέλη.
0: Σε όσους αγωνίστηκαν τώρα κατά της δικτατορίας, αναφέρθηκε στο μήνυμα του Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Η σημερινή επέτειος μας καλεί να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, δολοφονήθηκαν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει ότι πολλά από τα αιτήματα του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα και σήμερα.
0: Στο φασισμό αναφέρθηκε με αφορμή την επέτειο η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου.
4: Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική εμπειρία της επταετίας.
1: Το δικό της μήνυμα έστειλε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες είναι εκείνοι οι οποίοι θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα από τη Βουλή αναφέρθηκε στην απουσία της Ρένας Δούρου, η οποία έχει προαναγγείλει ότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση. Να τον ακούσουμε.
2: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ κυρία Δούρου για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
0: Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Δημήτρη, έτσι, με τον Γιώργο Καλλιωτάκη.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Στην ομιλία του κατά τη δεξίωση στο

0: συμφέροντος. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η δημοκρατία πρέπει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζουν την ομαλότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίμησε ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη Χούντα και όσους οικοδόμησαν τον νέο κοινοβουλευτισμό. Μπορούμε να το κάνουμε ενδυναμώνοντας το πολίτευμα και δίνοντας νέα πνοή στη δημόσια ζωή και μετατρέποντας έτσι την πολύπλευρη εμπειρία της μεταπολίτευσης από μνήμη σε κινητήρια δύναμη της χώρας, σημείωσε νωρίτερα από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δημοκρατία στον 21ο αιώνα δεν απειλείται από τα τάγκς. Το χρέος μας σήμερα είναι σαφές: να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, να θωρακίσουμε τη δημοκρατική λογοδοσία και να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα με ενισχυμένους όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Η σημερινή επέτειος μας καλεί να τιμήσουμε όσους αγωνίστηκαν κατά της δικτατορίας, όσους δολοφονήθηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, είπε από την Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δημοκρατία στη χώρα μας αποκαταστάθηκε με το αίμα των νέων, των εργατών, των προοδευτικών πολιτών που έβαλαν τέλος στην εφιαλτική επταετία, είπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Η δημοκρατία τιμάται με λογοδοσία, θεσμική συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και προσήλωση στις αξίες της, ανέφερε σε δήλωσή του το γραφείο τύπου της Νίκης. Μέρες όπως η σημερινή δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον κόσμο υποκρινόμενοι ότι οι πατριδοκάπηλοι φασίστες θα προστατεύσουν δήθεν την πατρίδα, ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στην γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 θα υποκατασταθούν με λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία. «Μιλάμε μαζί τους. Νομίζω ότι είναι σοβαροί. Νομίζω είναι μακράν οι πιο σοβαροί που τους έχουμε δει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε εκεί. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό σημαία Μοζαμβίκης, στο οποίο επέβαιναν 28 Ινδοί ναυτικοί, δέχθηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα του Ιράν απόψε, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ινδίας στην Τεχεράνη. Λίγο νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο LPG στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη του πληρώματος του. Το πλοίο, το οποίο δεν κατονομάστηκε, χτυπήθηκε επειδή οι αμερικανικές δυνάμεις πίστευαν ότι μετέφερε ιρανικό αέριο, πρόσθεσε το πρακτορείο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε μέσω του Truth Social με επιπλέον δασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του προστίμου των 890 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Google και προανήγγειλε έρευνα του άρθρου 301. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο κουμπαράς της Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: στο τέλος της ημέρας, επιστροφή εδώ κυρίες και κύριοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και είμαστε... το Βαγγέλη Σαρή, η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το βράδυ. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι η υπεύθυνη για την παραγωγή και την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις εξαίσιες μουσικές επιλογές.
0: Κατά τη διάρκεια τώρα της μικρής αυτής ανάπαυλας για το δελτίο ειδήσεων, ο Δημήτρης μπήκε μέσα και σάρωσε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και Δημήτρη, έχεις
1: νέα. Έχω δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις. Νομίζω, παρότι το Ιράν είναι πρώτο στην ειδησιογραφία, αυτό το οποίο συμβαίνει στη Γαλλία είναι τουλάχιστον εξωπραγματικό. Διαβάζω το τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων και το μεταφράζω. Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι, Βαγγέλη, έχουν φύγει, έχουν απομακρυνθεί από τις τεράστιες φωτιές που καίνε στο νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Αυτό το ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών.
0: Νωρίτερα μιλούσαμε για 65.000
1: και στην Ισπανία μαζί. Ήταν 25.000 στην Γαλλία και 40 στην Ισπανία.
0: Και έγινε το 25-140.
1: Ναι, 140.000
0: μόνο
1: άνθρωποι.
0: Στη Γαλλία.
1: Μια κομμόπολη, για να μην σου πω μια, και κάτι μεγαλύτερο από κομμόπολη. Μίλησε λοιπόν στο πρώτο δίκτυο, στο TF1 της γαλλικής τηλεόρασης, ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Ιουνές, και είπε ότι αυτό το ότι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση την οποία είναι πρωτόγνωρη, δεν έχουν ξανασυναντήσει ποτέ, και τόνισε ότι η Γαλλία δεν έχει ξαναβιώσει τέτοιου είδους πυρκαγιές. Γιατί οι πυρκαγιές είναι συνδεόμενες, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πολύ έντονα ρεύματα αέρα τα οποία διασπείρουν και τη φωτιά αλλά και τα αποκαίδια, με αποτέλεσμα η φωτιά να θεριεύει διαρκώς. Οι 110.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή της Ιρόντ, όπου βρίσκεται το Μπορντό, και 31.000 ακόμη από την γειτονική περιφέρεια της Λαντ. Το Μπορντό, Βαγγέλη, επειδή έχω πάει, περιβάλλεται από πράσινο και είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ πράσινο, και πραγματικά δεν θέλω να σκεφτώ τι θα μπορούσε να γίνει αν η φωτιά φτάσει και αρχίσει να μπαίνει στα σπίτια μιας από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές πόλεις της Γαλλίας, έτσι. Ναι. Και η άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι έχουμε αεροπορικές επιδρομές στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Ιεμένη, εκεί που είναι η έδρα των Χούθη. Τα πλήγματα, κατά πληροφορίες που δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμα,
0: είναι σαουδαραβικά.
1: Είναι σαουδαραβικά και όχι αμερικάνικα.
0: Να,
1: και μου κάνει εντύπωση, γιατί η Χούθη σήμερα μόλις, το λέγαμε και στο δελτίο ειδήσεων, στο μαγκαζίνο στις 7, οι Χούθη διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Ένα
0: με
1: πολύ
0: αποτέλεσμα
1: σημαντικό.
0: Να αρχίζουμε να βλέπουμε και μία μικρή αποκλιμάκωση. Το λέγαμε στο δελτίο μας με την Ευρυδίκη Χάτζιου, Δημήτρη, ότι είχαμε ήδη μία μικρή αποκλιμάκωση και στις τιμές στην αγορά της ενέργειας, στις τιμές των καυσίμων.
1: Βεβαίως, και κλείνει όπου να είναι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones, ακριβώς σε 16 λεπτά πάντα στις 11.30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, κλείνει. Οι μετοχές αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αμετάβλητες, αλλά αυτό το οποίο είπες είναι σημαντικό. Έχουμε μια αποκλιμάκωση της τάξης του 1 δολαρίου στο Brent, το οποίο είναι στα 95,88, και του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στα 88 δολάρια.
0: Νωρίτερα το μεσημέρι ήταν και στα 99.
1: Ναι, έτσι. Και άγγιξε τα 100. Mm-hmm. Άγγιξε τα 100. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι ότι μου έλεγε μέσα τώρα η καλή συνάδελφος η Ιουλία Βελτσαρατού, η οποία έψαχνε λίγο το σχετικό ρεπορτάζ, ότι ένα γραφείο, κάποιος μέσα από τον Λευκό Οίκο, κάποιος εργαζόμενος, τώρα δεν έχουμε μάθει τι ήτανε, έπαιξε στοίχημα πόσες φορές θα πει ο Τραμπ τις γνωστές φράσεις ότι θα τους λιώσουμε ένα και ότι θέλουν συμφωνία. Mm-hmm. Το πέτυχε και κέρδισε πάνω από 100.000 δολάρια, και ήδη ο Τραμπ τον έθεσε σε διαθεσιμότητα. Έτσι, δηλαδή αυτό με τις στοιχηματικές είναι εκπληκτικό. Έτσι, δηλαδή ποντάρω ότι ο Τραμπ θα πει 10 φορές θα καταστρέψουμε το Ιράν. Και το λέει και κερδίζεις. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, οι στοιχηματικές ξέρουν πάντως συνήθως περισσότερα από εμάς τους αδαείς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένας εύκολος τρόπος πλουτισμού να στοιχηματίζεις. Ενώ και έλεγα και για τις φωτιές, να κλείσω λέγοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι, περίπου 40.000, έχουν εγκαταλείψει τα περίχωρα της Μαδρίτης, όπου οι φλόγες συγχωνεύονται, Βαγγέλη, και δύο πυρκαγιές τεράστιες έχουν ένα μεγάλο μέτωπο δεκάδων χιλιόμετρων, έτσι.
0: Ναι. Είναι όντως δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε και δυστυχώς μας προετοιμάζουν και οι επιστήμονες, Δημήτρη, το έχουμε ξαναπεί εδώ μέσα από την εκπομπή μας, μας προετοιμάζουν και οι επιστήμονες για τα χειρότερα που έχουμε μπροστά μας, για θερμοκρασία, ακόμη και για πενιντάρια που μπορεί να έχουμε, γιατί και αυτή η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση που πλέον σαφέστατα βιώνουμε, επηρεάζει πολύ και το ζήτημα αυτό των πυρκαγιών, έτσι.
1: Ασυζητητή, και μάλιστα αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, αυτό το οποίο μόλις τώρα λέγαμε, ότι 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές, είναι τεράστιος αριθμός. Δηλαδή μιλάμε για πρέπει να είναι και εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, τα σπίτια, έτσι.

0: Λοιπόν, για να σου πω, Βαγγέλη, η Φρανς Γκάλ, η οποία είναι μια από πολύ αγαπημένες μου τραγουδίστριες. Το πραγματικό της όνομα είναι Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαρί Αν Φρανς Γκάλ, Γαλλίδα τραγουδίστρια. Και αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Έλα Ελά, και αφορά στην Έλα Φιτζέραλντ, βέβαια.
1: Το θυμάμαι και είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και δεν σημαίνει Έλα Ελά.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι Έλα Ελά. Η Έλα είναι εδώ. Είναι ένα λογοπαίγνιο. Μπορεί να ακούγεται σχεδόν ίδιο, αλλά είναι γράφει την Κολόμπια.
1: Το έχει πει και η Μπέση Αργυράκη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αξίζει να το αναφέρουμε.
0: Σαφώς, σαφώς. Με αυτό το τραγούδι, λοιπόν, κέρδισε το διαγωνισμό του Eurovision το 1965. Και να σου πω ότι αυτό είναι ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι των Γάλλων. Θυμάμαι, είχα πάει στο Στρασβούργο πριν από λίγα χρόνια. Είχα πάει σε ένα κλαμπ και έπαιζε αυτό το τραγούδι 40-50 χρόνια
1: ναι,
0: μετά.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Όχι,
1: είναι ένα πάρα πολύ ωραίο
0: γλυκό
1: τραγούδι.
0: Πάντως, ναι.
1: Θα ήθελα να περάσουμε σε δύο όχι τόσο γλυκές ειδήσεις που έρχονται τώρα και προέρχονται από το αστυνομικό δελτίο. Καταρχάς, ένα αιματηρό επεισόδιο στον δενδροπόταμο της Θεσσαλονίκης.
0: Πάρα πολλά αιματηρά επεισόδια τελευταία.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ βία και που καταλήγει και σε φόνους. Δεν είναι, ας πούμε, μια βία. Τσακώθηκαν κάποιοι κτλ. Ναι. Βγαίνουν μαχαίρια, βγαίνουν πιστόλια.
1: Εδώ χτύπησε το τηλέφωνο στην άμεση δράση για τον δενδροπόταμο και αναφέρθηκε ότι υπάρχει ένας άνδρας ο οποίος φέρει τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και είναι τραυματισμένος έξω από το κτέλ Μακεδονία. Έφτασαν εκεί οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρο βέβαια του ΕΚΑΒ, μετέφερε τον άνδρα, 35χρονος, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, φέρει όντως τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή του, και το τμήμα δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων εκεί, Αμπελοκήπων Μενεμένης, έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή να διερευνήσει το ποιοι ήταν οι δράστες. Και από την άλλη, είχαμε κι άλλο ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα. Μιλάμε για μια 38χρονη γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος στον έκτο μήνα της κύησης. Φέρεται λοιπόν να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της στην Καλλιθέα και έχασε το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε το περιστατικό όταν ο άντρας μετέβη στο σπίτι της εγγύου γυναίκας και της επιτέθηκε με κλωτσιές και γροθιές.
0: Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Μιλάμε για βία, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να ασκήσεις τέτοια βία σε έναν άνθρωπο με τα χέρια σου. Σε έναν άνθρωπο, θα πω εγώ γενικά, με τα χέρια σου, το ίδιο βέβαια ισχύει και για ένα ζώο. Και για ένα
0: φυσικά,
1: ζώο, για οποιονδήποτε.
0: Για κάθε έμβιο.
1: Ζωντανό οργανισμό, ακριβώς. Mm-hmm. Πώς μπορείς με τα χέρια σου και τα πόδια σου να χτυπάς με τόση βιότητα έναν άνθρωπο. Και εδώ μιλάμε για γυναίκα και έγκυο. Έγκυο στο παιδί του.
0: Ναι, όπως το λεωφορείο, ας πούμε, σπέβδουν οι περισσότεροι όσοι δεν είναι γαϊδούρια να σηκωθούν για να καθίσει αμέσως η έγκυος, έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ άλλωστε τη χτύπησε σημείο να χάσει το παιδί της. Δεν μπορώ να καταλάβω. Με ξεπερνάνε αυτά τα πράγματα.
1: Φαίνεται να την χτύπησε επανειλημμένα, να την πίεσε κιόλας στην κοιλιά με το γόνατό του. Μεταφέρθηκε συνοδευόμενη από μια θεία της στο Αττικό, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επίγουσα κεσαρική τομή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του, στο νεογνώ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ η 38χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Και με σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, βέβαια, αν είσαι στο παιδί σου.
1: Φαντάζεσαι, θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Να, η γυναίκα αυτή να έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού και να χάνει και το παιδί που κυοφορούσε στον έκτο μήνα, όπως είπαμε.
0: Ελπίζω ότι όταν έρθει η ώρα να δικαστεί αυτός ο αχαρακτήριστος, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω έτσι ανίκειες εκφράσεις και σκληρές, όταν ασκηθεί η ποινική δίωξη βάρος του, να πάει στη φυλακή και όχι να πάρει καμία αναστολή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πηγαίνουν στη φυλακή, δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτό είναι το μόνο που έχω να πω.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, να σου πω, Δημήτρη,
0: ναι,
1: ότι η γυναίκα υποστήριξε ότι ο άντρας δεν επιθυμούσε τη συνέχιση της εγκυμοσύνης, της ασκούσε διαρκώς πιέσεις προκειμένου να διακόψει την κύηση και ενδεχομένως γι' αυτό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Γιατί δεν ήθελε το παιδί. Και έφτασε στο σημείο να της επιτεθεί και δια της βίας ουσιαστικά να σταματήσει αυτήν την κοίηση. Συνελήφθη, να πούμε, και αυτό είναι το σημαντικό, συνελήφθη άμεσα στο κέντρο της Αθήνας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
0: Αν ήταν εδώ ο καλός μας φίλος και συνάδελφος Τάνος Γιαφάκας, θα μας έλεγε αν αυτή η πράξη προβλέπει φυλάκιση η οποία δεν σηκώνει αναστολή. Mm-hmm. Και πραγματικά
1: με τις νομικές του γνώσεις
0: το ξαναλέω, ακριβώς το ξαναλέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι, πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί αν αφαιθεί ελεύθερος αυτός και άλλοι επίδοξοι δολοφόνοι εν πάση περιπτώσει, θα πούνε εντάξει, αφού της διέκοψε την κοίηση, τη χτύπησε και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, ότι Δεξαμενόπουλο δέχτηκε επίθεση στο Ορμούς. Υπάρχουν κατά πληροφορίες 2 νεκροί ναυτικοί.
1: Μιλάμε για ένα Δεξαμενόπουλο που μετέφερε LPG, έτσι.
0: Ναι. Υποσημαία Μοζαμβίκης, 28 Ινδύ μέλη του πληρώματος, δέχτηκε επίθεση στα αρενικά χωρικά ύδατα σήμερα. Αυτό αναφέρει η Ινδική Πρεσβεία στην Τεχεράνη. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Το όνομα του πλοίου είναι Ντίσα και δέχτηκε επίθεση από άγνωστο πύραυλο κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ καταφθινόταν προς τον Περσικό κόλπο. Βλέπουμε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν όχι μόνο ναρκοθετημένα αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνα, διότι το Ιράν έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια του. Είναι χαρακτηριστικό ότι χτες ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι έλεγαν ότι θα πάμε πλέον στον οφθαλμό αντί οφθαλμού, και για κάθε Ιρανό στρατιωτικό ο οποίος θα σκοτώνεται, θα σκοτώνουμε και έναν Αμερικανό. Μάλιστα.

0: μόλις ενημερωθήκαμε
1: από την Βούλα την Κολυσοπούλου,
0: την παραγωγό μας, για μια φωτιά στον Άγιο Μερκούριο στην Πάρνηθα, η οποία όμως αντιμετωπίζεται άμεσα. Οι συνθήκες είναι δύσκολες στην περιοχή, παρόλα αυτά και οι εθελοντές οι οποίοι έσπευσαν από την πρώτη στιγμή εκεί φαίνεται ότι καταφέρουν και αντιμετωπίζουν και οριοθετούν την συγκεκριμένη φωτιά, η οποία ξέσπασε πάλι από κεραυνό.
1: Το λέγαμε και ευτυχώς που βρέχει, έτσι.
0: Βεβαίως, ευτυχώς που βρέχει και στην περίπτωσή τους βοηθά αυτό. Φαίνεται ότι οι κεραυνοί έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σήμερα με περιστατικά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν. Και όπου δεν έβρεχε, Δημήτρη, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πιο δύσκολη
1: φωτιά
0: η κατάσβεση.
1: Και είναι κρίμα, Βαγγέλη, ναι. Γιατί η Πάρνηθα έχει καταστραφεί εδώ και πολλά χρόνια. Νομίζω σχεδόν 20 είναι τότε που ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε την Πάρνηθα. Ήταν ένα μέρος το οποίο αγαπούσα πάρα πολύ να πηγαίνω για να περπατάω. Αυτή τη στιγμή ανανεύει στην Πάρνηθα. Μέχρι να φτάσει στο καταφύγιο, οπότε, στο Μπάφι, είναι όλα καμένα.
0: Καταλαβαίνω. Τώρα στεναχωριέσαι, οπότε σταματάς στις ταβέρνες πριν.
1: Όχι. Εδώ είναι, μιλάμε για πραγματική θλίψη, γιατί στην Πάρνη θα πήγαινα από μικρό παιδάκι με τον πατέρα μου και περπατάγαμε. Τότε ήταν ένας παράδεισος. Θυμάμαι ότι περπατούσα και έβλεπα λαγούς, ελάφια.
0: Ακόμα υπάρχουν. Ναι. Ακόμα παραμένει παράδεισος παρά τα προβλήματα.
1: Μωρέ, αλλά έχουν ένα πολύ μικρό χώρο, γιατί όλη η υπόλοιπη Πάρνη θα έχει καεί.
0: Και η ζωή είναι και η πανίδα είναι πολύ, πολύ πλούσια στην ευρύτερη περιοχή.
1: Πάρνη θα κάτι το οποίο ίσως να μην γνωρίζουν οι ακροατές και ακροάτριες, είναι το μοναδικό βουνό στην Ευρώπη που έχει 3.000 είδη λουλουδιών. Κανένα άλλο βουνό δεν έχει 3.000 είδη λουλουδιών παρά μόνο η Πάρνηθα. Πέρυσι... Και γι' αυτό λυπάμαι τόσο βαθιά. Για πες.
0: Είχα χρόνια να ανέβω και πέρυσι το καλοκαίρι το πήρα απόφαση. Πήγα εκεί. Είναι αυτό που λέει κίνηση ο Εβραίος να πάει στο παζάρι και ήταν ημέρα Σάββατο. Και... είχε απαγόρευση, επειδή είχε ισχυρούς ανέμους, ναι. Είχε απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων επάνω. Με σταμάτησε η αστυνομία. Δεν μπορείτε να ανέβετε με το τελεφερίκ. Ανέβηκα με το τελεφερίκ επάνω, αλλά δεν επιτρέπονταν καν να βγεις έξω. Μπορούσες να μείνεις μόνο στο χώρο
1: το
0: του καζίνο.
1: Στο ξενοδοχείο, στο καζίνο.
0: Οπότε,
1: ναι.
0: Ακριβώς, μόνο στο καζίνο. Οπότε ξανακατέβηκα κάτω χωρίς να μπορέσω λίγο να απολαύσω
1: το τοπίο από Σαββατοκύριακο θα πάμε μαζί.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι, Δημήτρη Φαναριώτη εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο Πειραιάς. Με λεωφορεία εξυπηρετούνται οι επιβάτες της γραμμής Αθήνας Χαλκίδας Αθήνας. Νέες εκενώσεις περιοχών κοντά στον Μπορντό της Γαλλίας λόγω των πυρκαγιών. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καλεί τον στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία. Υπό μερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αύλιο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής. Καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο μέχρι το απόγευμα στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι πάλι, Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής στο τέλος της μέρας. Πλούσια η δισογραφία σήμερα και στο εσωτερικό πεδίο αλλά και στο διεθνές. Να επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα, Βαγγέλη, για όσες και όσους δεν μας άκουσαν. Αυτή τη στιγμή, από τα τελευταία 24 ώρα, από τις φωτιές στη Γαλλία, οι οποίες είναι κολοσιαίες όπως και στην Ισπανία, έχουν απομακρυνθεί 140.000 άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει το πόσο δραματική είναι η κατάσταση.
0: Και ο Εμμανουήλ Μακρόν κάλεσε τον στρατό, πλέον, έτσι, να συμβάλλει για την καταπολέμηση.
1: Και η Γαλλία είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ ισχυρή πολιτική προστασία. Δηλαδή, για να φτάσει να καλέσει το στρατό ο Μακρόν, καταλαβαίνει κανείς
0: ότι έφτασε στο προχώρητο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε, είπαμε τα του καιρού. Χρειάζεται προσοχή και για τις επόμενες ώρες. Μας έχουν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι μας αλλά και η πολιτική προστασία για την ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί μέσα και στις επόμενες ώρες, μέχρι και το μεσημέρι, απόγευμα του Σαββάτου. Η κακοκαιρία θα χτυπήσει, αυτά τα έντονα φαινόμενα θα χτυπούν την χώρα μας. Πάμε να δούμε τώρα την μετοπική σύγκρουση που είχαμε σήμερα στην Βουλή ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς κατά την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν κλίμα έντονης πόλωσης, κυρίως με αφορμή την άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία εξελίχθηκε βέβαια σε σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση αρχικά για τις αναθεωρητικές διατάξεις.
2: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις, ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
3: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός.
2: Ήσασταν πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη, σήμερα πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%.
1: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη λέξη εκτροπή που χρησιμοποίησε ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και για το κράτος δικαίου.
2: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλή για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση.
3: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σέβασαι τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
2: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το Πασόκ.
3: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
2: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις ύφες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά.
0: Ήταν πολλά τα σημεία στα οποία ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο άνδρες και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές φορές οι τόνοι ανέβηκαν, γιατί διέκοπτε τον πρωθυπουργό. Όταν ανέβηκε η ίδια στο Βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε, και όταν άρχισε να του φωνάζει, είπε ότι με αυτή τη συμπεριφορά εγώ δεν θα μείνω να σε ακούσω. Πάμε όμως να ακούσουμε και τα υπόλοιπα κόμματα, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Καθώς κινήθηκαν σε υψηλούς τόνους τοποθετήσεις, πολύ σωστά, Βαγγέλη, και των υπολείπων κομμάτων, να ακούσουμε καταρχάς τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, αλλά και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Πρώτα ακούμε τον κύριο Κουτσούμπα.
4: Εμείς δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει πραγματικά γνήσια προοδευτικό δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινώς, ούτε δημοκρατία υπάρχει, ούτε συντάγμα τηρείται.
1: Δεν σας εμπιστευόμαστε. Αυτό ήταν το μήνυμα της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένας Δούρου, προς την κυβέρνηση, ενώ ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, προέταξε την άμεση ενεργοποίηση του λαού.
5: Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Και ξέρετε, δεν σας έχουν εμπιστοσύνη ούτε οι πολίτες.
6: Όλες οι κυβερνήσεις έδειξαν ανευθυνότητα, πρόδωσαν το Σύνταγμα που κατάντησε σύντριμα.
1: Και βέβαια, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
7: Η Πλεύση Ελευθερίας έχει δημοσιοποιήσει 16 προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος, όχι, αλλά συντακτική συνέλευση με νέες διαδικασίες και απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
0: Βλέπω σε όλα τα site, επειδή επιστρέφω λίγο στο θέμα της δεξίωσης για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο Δημήτρη, γίνεται μεγάλος λόγος για τις παρουσίες, για τις απουσίες, για αυτούς που έλαμψαν με την παρουσία τους και κυρίως για τις
1: ενδυματολογικές επιλογές.
0: Για τις ενδυματολογικές επιλογές, κυρίως για τις κυρίες της βραδιάς.
1: Τώρα ένας άντρας την αβάλει, σακάκι, γραβάτα, κοστούμι.
0: Χαίρομαι πολύ γιατί η δικιά μας η Ανδριάννα Παρασκευοπούλου φιγουράρει σε όλες αυτές τις αναφορές ακριβώς με την παρουσία της, έτσι.
1: Ήταν πολύ ωραία αντιμένη η καλή.
0: Πραγματικά, έτσι, λίγο αρχαιοελληνικό, έτσι, λίγο...
1: Ναι,
0: πραγματικά. Είναι μία από τις παρουσίες που πολύ, ξεχώρισαν.
1: Πολύ καλοντημένη και η Μιμή Ντενίση. Πάντα είναι καλοντημένη η Μιμή Ντενίση.
0: Η οποία επίσης έδωσε το παρόν. Τώρα να φύγουμε και να επιστρέψουμε λίγο, Δημήτρη, στο αστυνομικό μας δελτίο για να δούμε τα τελευταία νέα αναφορικά με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Το γεγονός, η αλήθεια είναι ότι ο 28χρονος καθομολογίαν πλέον δολοφόνος του. Είναι σε σημασμένος, ήταν από τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και την σύλληψή του. Σε βάρος του είχε εκδοθεί τον περασμένο Μάιο ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Κατά πληροφορίες λοιπόν, το 2024 με έναν ομοεθνή φίλο του είχαν οδηγήσει σε ξενοδοχείο μία 15χρονη αλλοδαπή, της είχαν δώσει ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια ασέλγησαν σε βάρος της. Τώρα ο Αιγύπτιος, μετά από την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, ξημερώματα της Τρίτης βγήκε από την πολυκατοικία κρατώντας το λάπτοπ που είχε πάρει από το γραφείο του, το οποίο το πούλησε σχεδόν αμέσως για 50 ευρώ. Βρήκε δηλαδή και το πούλησε σχεδόν αμέσως για 50 ευρώ. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του αδελφού του, στο κέντρο της Αθήνας, άλλαξε ρούχα και λίγες ώρες μετά τα βρήκαν οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών και στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε πως έφερε κάταγμα στο χέρι του και αυτό έχει να κάνει με την βιαιότητα των χτυπημάτων. Στη βία για την οποία μιλούσαμε και νωρίτερα.
1: Να σπάσεις,
0: Δημήτρη,
1: το χέρι σου από τα βία χτυπήματα, με πόση λύσα κυριολεκτικά πρέπει να χτύπαγε τον άτυχο δικηγόρο.
0: Ο δικηγόρος τώρα της οικογένειας και κουμπάρος του θύματος υπέβαλε στην ανακρίτρια δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όπως είπε ο κύριος Νίκος Γαλάνης, ερευνάται αν τελικά ήταν ένας ο δράστης ή αν τυχόν ήταν περισσότεροι. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό έρευνα σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του θύματος. Να πούμε ότι το πορτοφόλι του δικηγόρου με ένα μικρό χρηματικό ποσό αλλά και το κινητό του τηλέφωνο βρέθηκαν κανονικά στο γραφείο από τους αστυνομικούς. Και από την άλλη έχουμε και την άλλη από το αστυνομικό μας δελτίο επίσης περίπτωση δολοφονίας, αυτή τη Σύρου. Είναι λίγο περίεργη η υπόθεση, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε
1: πολύ περίεργη, θα
0: το
1: έλεγα.
0: Τι έχει συμβεί. Η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μάλιστα έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού χθες το απόγευμα. Κατά πληροφορίες είχε το πρόσωπό της καλυμμένο με ένα full face και κρατούσε στο χέρι της ένα μαχαίρι. Χτύπησε το κουδούνι και όταν το ζευγάρι της άνοιξε ακολούθησε έντονη λογομαχία. Εδώ μένει να αποκαλυφθεί ο λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η λογομαχία. Ο άντρας τότε φέρεται να τις επιτέθηκε, υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο ίδιος και η σύζυγός του, ότι βρίσκονταν σε άμυνα και τις επιτέθηκαν. Κάμερα ασφαλείας φέρεται να έχει καταγράψει το τι έγινε μετά. Κατά πληροφορίες λοιπόν, ο ένικος του σπιτιού άρχισε να καταδιώκει την γυναίκα, τη 42χρονη, το θύμα, και να της πετάει αντικείμενα μέχρι την αυλή του σπιτιού. Υπήρχαν μάλιστα και στα πλάνα που είδαμε κάποιες σπασμένες καρέκλες εκεί και λοιπά που τις πετούσε. Και στη συνέχεια η διασώστρια κάποια στιγμή φαίνεται να καταραίει και φαίνεται επίσης να έχει δεχθεί μαχαιριά στην πλάτη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο άντρας φώναζε ότι η γυναίκα προσπάθησε να μπει στο σπίτι για να τους ληστέψει και εκεί της πέταξε μια γλάστρα και μια καρέκλα.
1: Έχει τη ληστή να χτυπάει το κουδούνι για να μπει μέσα. Δηλαδή, για δεν ξέρω, είναι παράξενη υπόθεση, Βαγγέλη. Νομίζω ότι είναι το μόνο σίγουρο αυτό.
0: Είναι παράξενη υπόθεση και μένει να δούμε και η Κωνσταντία Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, αυτό που είπε είναι ότι ουσιαστικά κυνηγήθηκε η γυναίκα αυτή από το ζευγάρι, είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο εντός της οικίας και στη συνέχεια τραυματίστηκε και με άλλο αντικείμενο, είπε η κυρία Δημοκλίδου, και στη συνέχεια υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Είναι και αυτή λοιπόν μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει.

0: στο τέλος της μέρας είμαστε, κυρίες και κύριοι, το οποίο πλησιάζει σε 10 ακριβώς λεπτά με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: που ερχόμαστε. Και το Βαγγέλη Σαρή.
0: Έπιος Radio 105,8 πάντοτε.
1: Και μου έλεγε, Βαγγέλη, ότι ούτε καν την τέχνη δεν σεβάστηκε η βροχή.
0: Είδες, η έντονη κακοκαιρία δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της πρεμιέρας της Ειρήνης του Αριστοφάνη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Απόψε το βράδυ, καταρακτώδης βροχή οδήγησε στη διακοπή της παράστασης περίπου μία ώρα έπειτα από την έναρξή της. Έτρεχαν να προστατευθούν οι θεατές. Το κοινό λοιπόν αποχώρησε αφού πρώτα χειροκρότησε θερμά τους ηθοποιούς και όλους τους συντελεστές. Δυστυχώς, ο καιρός δεν κοιτά τέχνη και δεν τη σέβεται. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: έχεις πάει στην Επίδαυρο σίγουρα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι φοβερή η ακουστική της. Δηλαδή, αν κρατάς στο χέρι σου ένα αντικείμενο, ένα βόλο, ένα στυλό, ένα αναπτήρα, κάτι, και το αφήσεις να πέσει στο δάπεδο, ακούγεται ακόμα και στις πάνω-πάνω κερκίδες. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά σοφοί αρχαίοι. Πώς κατάφεραν να δημιουργήσουν τέτοια ακουστική τότε.
0: Πώς κατάφεραν ακριβώς πριν από τόσα χρόνια να δημιουργήσουν, να σκεφτούν δηλαδή και την παραμικρή λεπτομέρεια για να συνθέσουν αυτό το σύνολο που έχει αυτήν την ακουστική. Είναι πραγματικά μοναδικό.
1: Επίσης μοναδική είναι η είδηση που έρχεται από τη Βρετανία. Εντάξει, και εγώ όταν ήμουν ανήλικος είχα βουτήξει 3-4 φορές το αυτοκίνητο του πατέρα μου να πάω βόλτα. Τότε βέβαια οι έλεγχοι ήταν πλημελείς, ήταν δύσκολο να σε πιάσουν. Αλλά αυτό το οποίο έκαναν 2 μεθυσμένοι Βρετανοί στρατιώτες πραγματικά κλέβει την παράσταση. Τι έκλεψαν, λες? Ένα άρμα μάχης 15 τόνων. Έφυγαν από τη βάση στην οποία υπηρετούσαν για την έξοδο.
0: Και πήγαν σε κάποια μπαμπ για μπύρες.
1: Ακριβώς. Πήγαν σε μπαμπ για μπύρες με το ερπεστριοφόρο.
0: Εγώ το είπα για πλάκα.
1: Όχι, είναι αλήθεια όμως. Και αργότερα επέστρεψαν έχοντας καταναλώσει άφθονο αλκοόλ. Το σκηνικό θυμίζει, όπως επισημαίνει στη σχετική του είδηση στο CNN, εικόνες από το Fast and Furious. Και ξεκίνησε από το Swindon στο Perham Down, ο οποίος αποτελεί μέρος του φρουρίου Tindworth και έδρα του 26ου συντάγματος. Ένας καπανέας ακολούθησε το θωρακισμένο, αλλά μάταια. Το άρμα μάχης διαθέτει έναν κινητήρα της Rolls-Royce 240 ύπων και δεν μπορούσε να το φτάσει. Τουλάχιστον αυτό γράφει η Sun, η οποία είναι μια εφημερίδα σκανδαλοθυρική, λαϊκίστικη.
0: Τα κυνηγάει αυτά τα θέματα.
1: Τα κυνηγάει όσο τίποτα άλλο. Πάει πιο πολύ.
0: Το θέμα είναι ότι προκάλεσαν πανικό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Προκάλεσαν ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς.
0: Με το άρμα μάχης στο δρόμο.
1: Τα είχαν πιει και αρκετά. Οπότε όσα αυτοκίνητα βρέθηκαν μπροστά στο άρμα μάχης ή παραπλεύρος ήταν παρκαρισμένα, τα πήρε αμπάριζα το άρμα μάχης, τα έκανε κομμάτια. Και να πούμε ότι αυτό το άρμα μάχης φέρει την κωδική ονομασία Bulldog από τη γνωστή ράτσα των σκύλων και έχει σχεδιαστεί για να μετακινεί στρατεύματα σε βαλτώδη πεδία μάχων.
0: Στο βάλτο των πόλεων μάλλον δεν ταιριάζει τόσο
1: δεν
0: πολύ,
1: ταιριάζει,
0: έτσι.
1: Όχι. Όχι, είναι πάντως απίθανοι οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, θα σε πάω στην Ιαπωνία τώρα.
0: Ωραία. Από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ιαπωνία.
1: Ναι, να κάνουμε ένα μίνι γύρω του κόσμου το βράδυ.
0: Πολύ ευχαρίστω. Λατρεύω τα ταξίδια.
1: Έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει πάει Κίνα, έχει πάει. Και πού δεν έχει πάει. Κούβα, πήγε πρόσφατα. Με έχει τρελάνει. Δηλαδή, είσαι ένα κινητό. Πώς το λένε, κινητό φορέα εμπειριών στο εξωτερικό.
0: Ήτανε, αυτά τα δύο που ανέφερε ήταν ταξίδια στο χρόνο, εγώ τα είπα. Το ταξίδι στην Κίνα ήταν ένα ταξίδι στο μέλλον. Ένιωσα σαν να ταξίδεψα 20-30 χρόνια μπροστά. Το δε ταξίδι στην Κούβα ήταν σαν ένα ταξίδι στο παρελθόν. Γιατί ένιωσα πραγματικά σαν να επιστρέφω 50 χρόνια πίσω.
1: Ναι, αν σκεφτείς. Μα η Κούβα αυτό αντικατοπτρίζει και από τα πλάνα τα οποία βλέπει κανένας, τα παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα. Η Κούβα πριν την Επανάσταση.
0: Τα κάρα στους δρόμους,
1: τα κάρα στους δρόμους.
0: Έλλειψη βενζίνης και πετρελαίου καυσίμων συνολικά. Πολλά κάρα στους δρόμους.
1: Ναι. Η Κούβα ήταν το αγαπημένο θέρετρο όχι μόνο των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων της ελίτ
0: και των Καναδών ιδιαίτερα ακόμη και τώρα.
1: Αυτό δεν το ξέρα, για πες. Πάνε και οι Καναδοί στην Κούβα.
0: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά τώρα εξαιτίας του Τραμπ και των απειλών Τραμπ δεν πηγαίνουν πλέον οι Καναδοί.
1: Καλά, και η Κούβα έχει τεράστια προβλήματα. Πόσα blackout έχει πάθει, 3-4, και μιλάμε blackout σε ολόκληρη τη χώρα, όχι στη νησί. Τι σου λέγανε εκεί τότε οι Κουβάνοι για το.
0: Καταρχάς ευχαριστούσαν τους Έλληνες που ακόμη πηγαίνουν, γιατί με όλα αυτά που ακούνε ακύρωναν τα ταξίδια τους οι περισσότεροι τουρίστες, ακούγοντας ότι θα πάνε σε ένα μέρος που δεν έχει ρεύμα, ίσως δεν έχει καύσιμα, άρα δεν μπορεί να μετακινηθεί, γιατί δεν λειτουργούσαν οι συγκοινωνίες. Στην Αβάνα λειτουργούσαν, στην υπόλοιπη χώρα όμως, στην περιφέρεια, τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Έβλεπες να κυκλοφορούν σε τεράστιους δρόμους ελάχιστα οχήματα. Πολλά
1: και φτώχεια, Βαγγέλη.
0: Απίστευτη φτώχεια. Απίστευτη. Ναι. Για πήγαινε λοιπόν, με στην Ιαπωνία όμως, θέλω να είναι το επόμενο ταξίδι μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, στο Τόκιο είχαμε τον υψηλότερο αριθμό νοσηλιών σε μία μόνο ημέρα από το 2010. Αυτό έγινε χθες.
0: Γιατί πράγμα? Νοσηλίες για ποιο πράγμα?
1: Για τον καύσωνα.
0: Δεν
1: το είπα, συγγνώμη. Παράληψή μου. Οι πυροσβέστες λοιπόν.
0: Μην έχουμε κανένα καινούριο ιό από εκεί, από την Ασία, μας έρχεται έτσι όπως το είπα.
1: Αυτό θα έρθει από την Κίνα, μα είναι. Δεν νομίζω την Ιαπωνία. Λοιπόν, οι πυροσβέστες λοιπόν δήλωσαν 453 άτομα νοσηλεύτηκαν σε όλη την περιφέρεια του Τόκιο. Ενώ την προηγούμενη Τρίτη η Ιαπωνία κατέγραψε την πρώτη επίσημη ημέρα κοκουσόμπι, που σημαίνει στα Ιαπωνικά ημέρα ακραίας ζέστης. Ο όρος σήχθη μόλις τον Απρίλιο για τις ημέρες που οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τι κάναν όμως, τι πατέντα είναι αυτή, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν στην Ιαπωνία τα πρώτα ψυγεία για ανθρώπους. Ψυγεία, όπως το ακούς. Ανοίγω το ψυγείο και μπαίνω μέσα.
0: Μπαίνω μέσα και κάθομαι, μπαίνω μέσα και κοιμάμαι.
1: Θα σου πω. Είναι ένας προσωπικός θάλαμος ψύξης, ο οποίος έχει θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου.
0: 15.
1: Βεβαίως.
0: Και ο άλλος. Βάζεις και την κουβερτούλα σου. Θες και την κουβερτούλα. Ένα ελαφρύ παπλωματάκι το θες.
1: Ένα ελαφρύ.
0: Στους 15. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να κοιμηθείς.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το ψυγείο υπόσχεται να δώσει 10 λεπτά δροσιάς σε όσους και όσες το έχουν ανάγκη.
0: Τι, 10 δηλαδή, λεπτά μόνο?
1: Περίμενε. Όταν ο άλλος έχει πάθει θερμική εξάντληση από την πάρα πολύ ζέστη, μπαίνει μέσα. Ο θάλαμος έχει την ονομασία Dohiemon Box και κυκλοφόρησε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακάμπτουν γρήγορα από την ακραία ζέστη. Είναι εμπνευσμένος από τα ψυγεία αυτόματης πώλησης της Ιαπωνίας και έχει σχεδιαστεί για να ψύχει γρήγορα το ανθρώπινο σώμα, όπως γράφει η γνωστή Ιαπωνική εφημερίδα Japan Today.
0: Η λεπτομέρεια αυτή που είπες, ότι είναι εμπνευσμένο από τους αυτόματους πολιτές.
1: Ναι.
0: Έτσι είπες.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι πολύ διαδεδομένοι, έχω να σου πω, στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Οι αυτόματοι πολιτές πολλούν τα πάντα. Μπορείς να βρεις σε αυτόματο πολιτή στις χώρες αυτές ό,τι μπορείς να φανταστείς και να μην μπορείς να φανταστείς.
1: Τι λες. Τώρα, ένα άτομο κάθεται στην ενσωματωμένη καρέκλα του θαλάμου. Τον φυσάει ψυχρός αέρας με θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών Κελσίου. Κατευθύνεται προς το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη, παρέχοντας σχεδόν άμεση ανακούφιση από τη ζέστη. Και βεβαίως ο στόχος είναι να συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων της θερμικής εξάντλησης, ενώ καταναλώνει τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ένα τυπικό κλιματιστικό. Δεν απαιτεί εγκατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Είναι δε αυτό το ψυγείο για ανθρώπους εξοπλισμένο με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση. Πραγματικά.
0: Κάτι να τσιμπήσεις αν θέλεις εκεί μέσα, μπορείς άραγε να έχει δηλαδή ψυγείο. Είναι 15.
1: Δεν το διευκρινίζει.
0: Μπορείς να έχεις και μια μπύρα, ας πούμε, δίπλα παγωμένη.
1: Ναι, θα διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, φαντάζομαι.
0: Στους 15 έτσι, είναι λίγο παραπάνω από ό,τι θέλεις.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: πρέπει να κλείσουμε τώρα, να το πω πολύ γρήγορα, ότι όταν πήγα στο Βέλγιο, είχαμε μάθει εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, πίνουν παγωμένες τις μπύρες. Η χώρα της μπύρας είναι το Βέλγιο, όχι η Γερμανία. Έχει 700 είδη μπύρας.
0: Βεβαίως. Είναι πολύ περισσότερα, 1200. πλέον.
1: Έχω χάσει το
0: 1200.
1: Λογαριασμό.
0: Επειδή πήγα πρόσφατα.
1: Και εκεί λοιπόν η μπύρα είναι ο Θεός. Και την
0: πρέπει να κλείσουμε.
1: Δροσερή. Λοιπόν,
0: πρέπει να κλείσουμε.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στην Σάμο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10.30 σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και 10 οχήματα. Στο μεταξύ κατασβέστηκε άμεσα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μερκούριος στην Πάρνηθα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έσβησε άμεσα και είχε εκδηλωθεί σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές, πιθανότατα από πτώση κεραυνού. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για τα... Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτική και πολιτική

0: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, ενώ παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα, οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 υποκαθίστανται με λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες. Στην Θεσσαλονίκη, η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 35χρονος κάλεσε την άμεση δράση γύρω στις 8 το βράδυ και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και βρισκόταν απέναντι από το ΚΤΕΛ Μακεδονία. Αστυνομία και ΕΚΑΒ μετέβησαν στο ΚΤΕΛ και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masira, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα καθώς και στο νησί Καμαράν. Μία πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο γαλλικό πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθη στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και βαθμία έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Από 20 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

γιατί αγαπώ την νεολαία. Έβρεξε, έκανε και τις ζημιές του, έτσι, το καλοκαιρινό αυτό μπουρίνι, και άλλαξε ο καιρός, έχει μία δροσιά. Δηλαδή όσοι, τι ώρα είναι, είναι 12 και 12 και 3 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, θυμίζω. Και έχει τη δροσιά του, την ωραία. Να και κάτι έτσι ευχάριστο, αυτός ο Ιούλιος, παιδιά. Όχι οι καταστροφές και οι ζημιές, όχι. Η δροσιά. Αυτό, η δροσιά έπεται τις βροχόπτωσες και των κεραυνών και τα λοιπά. Και ενώ φοράνε οι νεολαίοι μπουφάν, ξέρετε αυτά τα αντιανεμικά και τα τελή. Από κάτω βερμούδα και σαγιονάρα. Υπερτέλειο. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Σου λέει δεν κρυώνουν τα πόδια μου, κρυώνουν τα χέρια μου. Κάτσε να βάλω το μπουφανάκι. Έτσι, το κρατάω στο χέρι. Γιατί κάποιος μου το δώσει από το σπίτι. Βάλε τη ζακέτα σου. Ζακέτα να πάρεις μαζί σου. Όχι, αλλάξει ο καιρός. Δεν την κρατάω, τη φορέσω, τελειώνει. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αφού το ξημέρωμα του Σαββάτου και του Σαββατοκύριακου. Πώς πήγατε με τις νεροποντές? Είχαμε θέματα, διάφορα, ναι. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρομερά. Στην επαρχία έκανε τις ζημιές τις πιο πολλές. Θα τα πούμε. Να, προς το παρόν να πω ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο φωτιά στην Πάρνηθα, στον Άγιο Μερκούριο, και είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Σάμο, σε δάσος. Χθες το βράδυ 10.30 εκδηλώθηκε στον προφήτη Ηλία, στο όρος Καρβούνι, μακριά από κατοικίες, μακριά από υποδομές, δάσος, έτσι. 32 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, θελοντές και 10 οχήματα. Και έχει πάει και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπλησμού Λέσβου, για να δει τι γίνεται εκεί με τα αίτια. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Για να δω μήπως έχουμε κάτι καινούριο. Ναι. Επίσης οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στον οικισμό των Ρωμάς, στο λιβάδι Ρόπα Κέρκυρας. Άντε να δούμε. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτό το μπουρίνι το χθεσινό που μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι και μας είχαν πει ότι θα ενσκύψει, προκάλεσε ζητήματα με πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Θα μου πεις και που δεν βρέχει, πάλι καθυστερήσεις έχει στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, έτσι περισσότερο με τη βροχή. Είχαμε και εκτός από τη βροχή άνεμος φοβερός και χαλάζει σαν ήταν φθινόπωρο. Σαν να ήταν φθινόπωρο, ενώ είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό που λέμε πω τι έγινε, αλλά δεν θέλεις τώρα να πέφτει η κολόνα, ας πούμε. Στο πνεύμα ψυχικό έπεσε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ζημιές στα αυτοκίνητα. Άντε τώρα να τρέχεις να φτιάξεις το αυτοκίνητο. Επίσης στο Πειραιά κατέρευσε μια σκαλοσιά στη μέση του δρόμου πάνω στις γραμμές του τραμ. Μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα. Οι περιοχές που επλήγησαν, μεταξύ αυτών και η Αττική, κατά το απόγευμα είχαν και συνοδεία κεραυνικής δραστηριότητας. Έτσι, πολύ κεραυνή, παιδιά, σου λέει. Πολύ. 100.000 κεραυνοί πέσανε. Ναι. Και εστάληκε μήνυμα το 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδε, Εύβοια, Σκύρο. Να είναι προσεκτικοί οι κάτοικοι, αυτό λέει το μήνυμα. Και επίσης και στη Φθιώτιδα είχαμε ζητήματα. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική. Μέχρι το πρωί θα συνεχιστεί αυτό, σήμερα που είναι Σάββατο. Έτσι. Οπότε δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα να το συζητήσουμε και τα αναλύσουμε, δεν έχουν αναφερθεί. Βέβαια, στη Νέα Προποντίδα και στην Κασάνδρα, κατά τη Χαλκιδική μιλάμε, έτσι, προειδοποιούν ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Α, δεν είναι τώρα 12. Δεν έχετε πάει για υπνοκόμη?
δεν θα έχετε πάει όλοι. Όσοι είστε έξω να προσέχετε περισσότερο. Ήταν εντυπωσιακό ποιο φαινόμενο τώρα, των υδροστρόβιλων, παιδιά, που καταγράφηκε στον κόλπο μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιθωνίας. Τρεις υδροστρόβιλοι. 8 το πρωί ο ένας, οι άλλοι δύο λίγο μετά τις 11. Ζημιές δεν είχε, αλλά τι είχε, καταπληκτική βιντεοσκόπηση. Σου, τώρα ό,τι συμβαίνει, σηκώνει το κινητό, καταγράφεις. Βέβαια, δεν περιμένεις, γιατί μπορεί να μην είναι κάμερα εκεί. Πού να ξέρεις ότι θα υπάρξουν υδροστρόβιλοι. Το κινητό κάνει τη δουλειά όλη. Λοιπόν, είναι τώρα, τι ώρα είναι, δεν είπαμε, 12 και 4, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, σε μια μισή ώρα περίπου, έτσι, λίγει ο πορτοκαλής συναγερμός για τη Χαλκιδική, οπότε θα είμαστε και πιο ήσυχοι. Και είχαμε και πτώση της θερμοκρασίας. Είχε και στη Λάρισα είχε χαλαζόπτωση. Είχαμε και μια εστία φωτιάς στο Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα. Το χαλάζει. Η φωτιά καταστροφική δεδομένο. Και το χαλάζει καταστροφικό. Καταστρέφει τις καλλιέργειες. Τι συζητάμε τώρα. Οι αγρότες μιλάνε ήδη στην Ελασσόνα για πολλές ζημιές. Όμως θέλω να πω ότι η κατάσταση θα καλυτερεύσει. Δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν είμαι μετεωρολόγος. Το λένε οι ειδικοί, παρακαλώ. Και μάλιστα το λένε μετεπιτάσεως, διότι ο κόσμος φεύγει, πάει τις διακοπές του. Είναι Ιούλιος. Δεν είναι τέλος Αυγούστου να πεις έλα δεν πειράζει. Σου λέει μου χαλάει τις διακοπές. Φτιάχνει η κατάσταση. Από το μεσημέρι θα βελτιωθεί. Και θα βελτιωθεί και θα πάτε και τις διακοπές σας και όλα θα είναι τέλεια και καταπληκτικά. Λέω και θέλω να το πιστεύω. Τώρα τι θα γίνει είναι άλλη ιστορία. Συνολικά τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος όλη τη χώρα χθες έλαβαν 216 κλήσεις. Γιατί? Διακοπές δέντρων 194, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Και 22 συνάνθρωποι μας εγκλωβίστηκαν σε ασάνσορ, ανελκυστήρες. Οπότε εκάλεσαν την πυροσβεστική και τους απεγκλώβησε. Τι γίνεται τώρα? Η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί, είπαμε, σήμερα, από σήμερα το μεσημέρι. Θα ανέβει και κατά τη θερμοκρασία και μετά θα ανέβει κατά τη επίσης και αύριο που είναι Κυριακή. Οπότε θα περιμένετε, θα κάνετε μία υπομονή. Θέλω να το δούμε και λίγο, πώς να το πω, λίγο διαφορετικά. Είναι μία ευκαιρία να περάσουμε και μία-δυο μέρες, που λέει ο λόγος, με έτσι φθινοπορεινό καιρό. Δεν χάλασε ο κόσμος. Η Κυριακή, η αυριανή μέρα δηλαδή, γενικά καλοκαιρινή. Γενικά σας δίνω το, πώς θα το πω, το ευχάριστο του θέματος. Οπότε πράξτε αναλόγως. Α, να μην ξεχάσω, παρακαλώ, γιατί όσοι ταξιδεύετε προφανώς θα το έχετε μάθει, όσοι δεν ταξιδεύετε θα το μάθετε τώρα. Χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε γύρω στις 9:20 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς και Άτο Πειραιάς με το του προαστιακού, έτσι. Παραμένει η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Και πρέπει να πάρετε, να το καταλάβετε ότι αφού δεν υπάρχει θέμα θα κυκλοφορούμε και θα επιβιβαστούμε σε λεωφορεία για να εξυπηρετηθούμε όσοι ταξιδεύουμε, έτσι. Οπότε αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Αυτά είναι το ευχάριστο. Ποιο είναι το ευχάριστο? Είναι ότι δεν είχαμε ζητήματα με τραυματισμούς. Στον Πειραιά τραυματίστηκε ελαφρά ένας μοτοσυκλετιστής από τη πτώση της καλωσιάς. Τίποτα σπουδαίο. Ο άνθρωπος πήγε σπίτι του. Όμως, να κρατήσουμε το θετικό. Το ότι όλο αυτό πέρασε και από τούτο και στο εξής, για τις επόμενες μέρες, δεν είμαστε θεοί να ξέρουμε τι θα γίνει σε 15ήμερο, η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Να αποκατασταθούν και οι ζημιές και να δουν και οι άνθρωποι τι θα γίνουν, έτσι. Εδώ γίνονται αυτά, αλλού γίνονται χειρότερα.
το λέμε καμιά φορά και λέμε γιατί με το μας το λες, να μας πεις τι δηλαδή. Το λέω γιατί ακόμα καταστροφές, μετά έρχεται η είδηση και λες ναι, αυτή είναι η καταστροφή. Τι γίνεται τώρα. Εδώ με τις φωτιές σπέβδουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις άμεσα και να χτυπήσω ξύλο δεν έχουμε προβλήματα. Με την έννοια καίγονται δάση, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά δεν έχουμε αυτό που είχαμε άλλες χρονιές μέχρι τούδε. Αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Στη Μαδρίτη, βόρεια και δυτικά, έχουν ξεσπάσει 3 πυρκαγιές. Το ξέρουμε και το έχουμε πει και βλέπουμε και τις εικόνες, τραγικές, δεν το συζητώ. Οι 2 από αυτές τις πυρκαγιές, θα, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα δημιουργήσουν νέο μέτωπο. Τείνουν, λέει, να ενωθούν. Και πολλές από τις εστίες είναι εκτός ελέγχου. Έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους τουλάχιστον 19.000 άνθρωποι στην περιφέρεια της Μαδρίτης. Είναι, λέει, η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής. Έχει ήδη κάψει 60.000 στρέμματα. Δεν έχουμε, λέει, δει ξανά ποτέ κάτι τέτοιο, λένε οι αρχές, οι τοπικές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι καιρικές συνθήκες που έχουν εκεί στη Μαδρίτη περιπλέκουν το έργο των πυροσβεστών και των δυνάμεων του στρατού που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές. Υπολογίζει η πυροσβεστική τους στην Ισπανία ότι η φωτιά, λόγω και των ανέμων, προχωράει μεταξύ 5 και 6 χιλιόμετρων την ώρα. Μετά ανέβηκαν και τα μποφόρ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ταχύτατη εξάπλωση, ταχύτατη. Και λένε ο τομεάρχης περιβάλλοντος και της κοινότητας της Μαδρίτης ότι προς το παρόν είναι πέρα από τις δυνατότητές μας, λέει, να τη σβήσουμε τη φωτιά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Περιμένουν τώρα να πέσει η θερμοκρασία, να ανέβει η υγρασία, να αλλάξει η διεύθυνση του ανέμου, μάλλον από το βράδυ απόψε Σάββατο, έτσι, για να δούνε τι θα γίνει και αν θα υπάρξει βελτίωση. Καταστροφή φοβερή. Αν έχουν φύγει οι άνθρωποι αναγκαστικά, που να, τι να κάνουν, που να μείνουν να καούν. Και στους δρόμους, λέει, λίγο να έχουμε την εικόνα. Φεύγουν οι άνθρωποι. Πανικός. Έχουν φύγει ήδη μάλλον. Στους δρόμους μόνο πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Και τα γνωστά. Και η πολιτοφυλακή για να αποτρέψει οχήματα που δεν έχουν σχετική άδεια να πλησιάσουν το μέτωπο. Παντού συμβαίνουν τα ίδια, παιδιά. Μην νομίζουμε ότι είμαστε μοναδικοί. Έχει ζητήσει η Ισπανία ενίσχυση ενέργειων μέσων, ενεργοποιώντας το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είπαν οι Βρυξέλλες ότι θα στείλουν άμεσα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στο ισπανικό αίτημα ανταποκρίθηκε και η Ελλάδα. Στέλνει 2 αεροσκάφη Καναντέρ 415 και η ανάπτυξή τους αναμένεται να οργανωθεί μετά την απαραίτητη προπαρασκευαστική συνεννόηση μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να θυμίσω ότι από τα ξημερώματα χθες η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια της Μαδρίτης και την επαρχία Αβίλα κοντά στην πρωτεύουσα για να ενεργοποιηθούν πόροι. Γι' αυτό γίνεται η κατάσταση έκτακτης, κήρυξε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και περιμένουν τώρα να δουν τι θα γίνει εκεί οι άνθρωποι. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε και στον Καναδά. Και ανεβαίνει και ο υδράλιος στον Καναδά τώρα. Φέτος, μέχρι στιγμής, έχουν καεί 29,5 εκατομμύρια στρέμματα γης στον Καναδά. Έχει ξεπεράσει ο αριθμός αυτός το μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών. Και ξεκίνησαν τώρα στο δυτικό Καναδά νέες δασικές πυρκαγιές.
ενώ συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στα δάση του Οντάριο οι πυροσβέστες. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή. 25 εντολές εκένωσης και 90 ενεργά μέτωπα στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας μόνο χθες. Και λέει να προσέξουν οι άνθρωποι, τι να προσέξουν, να απομακρυνθούν και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να ακούν τις αρχές, αυτά που λέμε και εμείς εδώ, οι ελληνικές αρχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας θα μπορούσαν να γιγαντώσουν τις φλόγες στα εφιστάμενα μέτωπα. Στο Οντάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 139 ενεργές πυρκαγιές, 32 και είναι ανεξέλεγκτα. Στο άλλο κομμάτι, η Περιβαλλοντική Υπηρεσία του Καναδά εξέδωσε προειδοποίηση για κακή ποιότητα αέρα σε δύο περιοχές, στο Μπάνφ και στην Αλμπέρτα και στις γύρω περιοχές, και λέει ότι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι και τα λοιπά. Τι περιμένουν και αυτοί? Περιμένουν μήπως βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα έχουν αφήσει όλα στο καιρό. Ο καιρός θα κρίνει. Έχουν κινητοποιηθεί 5.300 πυροσβέστες, 300 αεροσκάφη πυρόσβεση, ελικόπτερα, αεροσκάφη εγένωσης για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δηλαδή η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση κινητοποιείται και θα στείλει και το Μεξικό έως και 200 πυροσβέστες, λέει, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών τις προσεχείς εβδομάδες, είπε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Το ότι έχουν φύγει από τα σπίτια τους οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι έτσι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, δεν το συζητούμε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρξει δήλωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο που δεν προσέχετε τους θάμους σας, λέει, και καίγονται και τα δάση σας. Όταν υπήρξε, λέει, ζήτημα στη Καλιφόρνια, διάβασα ένα πολύ ωραίο έτσι άρθρο με τις φωτιές, ο Καναδάς έστειλε, λέει, βοήθεια, αρρωγή. Τώρα μας κατηγορεί ότι... Ποιος κατηγορεί κάποιον ότι ξέρεις και τα δάση σας και μας δημιουργείται πρόβλημα? Αλλά τώρα τελείωσε το Μουντιάλ. Έβρεξε και στη Νέα Υόρκη, όλα καλά. Είναι και 29, έχω να ακούσω διάφορα. Παρακαλώ να τα ακούσω.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Παρουσιάζει βελτίωση, λέει, η Βυρκαγιά στην πάρενθα έσβηση. Φωτιά, έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάλι καλά. Στην Ισπανία, στη Γουανταλαχάρα, είναι καλύτερη η κατάσταση. Τι σημαίνει, 14 κοινότητες είχαν εκκοινωθεί, γυρίζουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Πάει σήμερα ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός. Πάει να δει τι γίνεται. Λοιπόν... δήλωσε Τραμπ, χθες το βράδυ, από το Οβάλ Γραφείο, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες για τη διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου. Αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία. Θα δούμε, λέει, τι θα γίνει. Okay. Αναφέρθηκε και στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς. Επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο αν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Υπεγράφει η συμφωνία. Υπεγράφει. Αλλά παρενέβη ο Αβραάμ και μπλόκαρε. Πρόκειται για μια ιστορική πυρηνική συμφωνία. Μια διπλωματική προσπάθεια δεκαετιών που έχει καταρρεύσει. Και η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να θέσει ως νέο απαράβατο όρο την ένταξη του Ριάντ στις συμφωνίες του Αβραάμ. Θυμάστε που λέγαμε χθες, λέγει ο Νετανιάχου, ότι θα είναι ιστορικό επίτευγμα αν συμβεί αυτό. Προκάλεσε, λέει, σοκ στους ίδιους τους διαπραγματευτές, αποκαλύπτοντας παράλληλα ένα έντονο παρασκήνιο, διότι υπήρξαν διαφωνίες εσωτερικές στο Λευκό Οίκο. Το CNN πώς το περιγράφει, γιατί αν την έχεις την πληροφόρηση, την έχεις. Σήμερα έχουμε Σάββατο, μάλιστα. Το απόγευμα της Τετάρτης, λέει, αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στο αρχηγείο του Υπουργείου Ενέργειας στην Ουάσιγκτον για μια εκδήλωση που προετοιμαζόταν για περισσότερο από 20 χρόνια. Την υπογραφή μια συμφωνίας για την πυρηνική συνεργασία ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας. είχαν τοποθετηθεί στο τραπέζι έτσι, των διαπραγματεύσεων αμερικανικές και σαουδαραβικές σημαίες. Καθόταν εκεί ο Υπουργός Ενέργειας, ο Chris Wright. Μία μεγάλη οθόνη μετέδιδε ζωντανά την εικόνα του Σαουδάραβα ομολόγου του από το Ριάντ. Έτσι το συζητούσαν και διαπραγματεύονταν μήνες. Τέλος πάντων υπεγράφει η συμφωνία. Γιατί λέει η συμφωνία αυτή ότι επιτρέπεται η χρήση πυρηνικής ενέργειας και τα λοιπά, και είχαν θέσει κάποια αιτήματα οι Σαουδάραβες, τα κέρδισαν τα περισσότερα. Αυτό έγινε Τετάρτη. Την Πέμπτη είχε δηλώσει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η συμφωνία εξαρτάται από ένα νέο όρο. Συμφωνίες του Αβραάμ, παιδιά. Μια πρωτοβουλία από την πρώτη θητεία του Τραμπ που οδήγησε πολλές αραβικές χώρες στην ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεών του με το Ισραήλ. Επίσης, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι η συμφωνία θα επέτρεπε τον εμπλουτισμό ουρανίου. Και πηγή που γνωρίζει το θέμα και επικαλείται το CNN, είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν ήδη οργισμένος με την παρουσίαση της συμφωνίας, διότι δεν τον είχε ενημερώσει ο Υπουργός Ενέργειας ότι θα έκανε τις ανακοινώσεις. Και επειδή βγήκαν ειδικοί και συντηρητικά μέσα ενημέρωσης που σχολίασαν αρνητικά, επιδεινώθηκε η δυσαρέσκεια του Αμερικανού Πρόεδρου. Τα μέσα της συντηρητικά είναι το Fox News που δίνει συνήθως τη συνεντεύξη και κάνει τις δηλώσεις, Wall Street Journal, καταλαβαίνετε, που αναρωτήθηκαν, λέει, γιατί έγινε η συμφωνία χωρίς συμφωνία ομαλοποίησης των σχέσεων, κάτι που και τα δύο μέσα ενημέρωσης σημείωναν κατηγορηματικά ότι επεδίωκε ο Τζο Μπάιντεν, ο προκάτοχος του Τραμπ, ο δημοκρατικός πρόεδρος. Λοιπόν, ο νέος όρος, λέει, με τον οποίο ο Λευκός Οίκος επέμεινε ότι αποτελούσε επί μακρόν στόχο του Τραμπ και δεν έπρεπε να εκπλήξει κανέναν, εξέπληκτε τους ίδιους τους διαπραγματευτές της κυβέρνησης, για τους οποίους η προϋπόθεση των συμφωνιών του Αβραάμ ήταν αναπάντεχη. Το είπαν δύο πηγές ενήμερες για το θέμα στο CNN. Και επειδή επικράτησε μια σύγχυση, αντιλαμβάνεστε, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου υπέδειξαν ως υπεύθυνους τους συναδέλφους τους στο Υπουργείο Ενέργειας. Λέει μια πηγή ότι ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από το Υπουργείο Ενέργειας να μην προχωρήσει στην παρουσίαση της συμφωνίας Τετάρτη. Αλλά ο Υπουργός Ενέργειας, ο Ράιτ, που και στο παρελθόν έχει δεχθεί έτσι επικρίσεις ότι υπερβαίνει τα όρια, προχώρησε κανονικά και παραχώρησε και συνέντευξη. Η συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, κατά την άποψη ορισμένων βοηθών του Τραμπ, δεν είχε οριστικοποιηθεί. Δεν είχαν αποσταλεί απαιτούμενες επιστολές στο Κογκρέσο. Και βγαίνει ο Υπουργός Ενέργειάς τους και το ανακοινώνει. Πόθεν πώς. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε σε δήλωσή της ότι η ομάδα ενέργειας του Πρόεδρου Τραμπ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη και ήταν πάντα. Η πολιτική πυρηνική συμφωνία που διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εξαρτάται από την προσχώρηση του Ριάτ στις επιτυχημένες συμφωνίες του Αβραάμ. Για να αυτές οι συμφωνίες, λέει, θα βοηθήσουν στην επίτευξη πραγματικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Βγαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, λέει, εμείς έχουμε στενή συνεργασία με τον Λευκό Οίκο. Οποιαδήποτε άλλη εικασία είναι ψευδής. Και επίσης, μεγάλωσε η οργή, λέει, του Λευκού Οίκου όταν η ενημέρωση στο δημοσιογράφο την Πέμπτη κατακλείστηκε από ερωτήσεις. Και όταν ερωτήθηκε η εκπρόσωπος γιατί ο νέος όρος δεν περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση της Τετάρτης, λέει, ο Τραμπ είναι ο τελικός διαπραγματευτής. Και επίσης η Ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social ευνηδίασε τους Σαουδάραβες, για τους οποίους η πυρηνική συμφωνία, η οποία δεν περιλάμβανε την απέτηση ομαλοποίησης των σχέσεων με το Ισραήλ, αποτελούσε μείζωνα θρίαμβο. Να θυμίσω, γιατί λέμε για συμφωνίες του Αβραάμ κτλ. Αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία, θα επέτρεπε τον εμπλουτισμό ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος, μόλις πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις. Και θα περιόριζε τη δυνατότητα της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΗΕ να επιθεωρεί ύποπτες μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτό υπογράψανε. Όπως και να έχει, υπήρξε ένα ζήτημα και βγήκε χθες ο τεράστιο ζήτημα εσωτερικό τους, και βγήκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος και είπε, αν δεν προσχωρήσετε στις συμφωνίες του Αβραάμ, θα έχετε μια αδιαφορετική αντιμετώπιση. Συμφωνία όχι δηλαδή. Έτσι. Πολύ κοντά στην κυβέρνηση την Αμερικανική υποψιάστηκαν ότι μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, του οποίου οι ανησυχίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας είναι γνωστές, δημιούργησε το όλον θέμα. Και το Ισραήλ που έχει πυρηνικά αντιτίθεται σε κάθε ρύθμιση που θα μπορούσε να επιτρέψει σε μια αραβική χώρα να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Και λένε δύο πηγές από το Τελ Αβίβ στο CNN ότι ο Νετανιάχου ήλπιζε να επηρεάσει τη συμφωνία και να πιέσει τον Τραμπ να συμπεριλάβει τον όρο αυτό για τον οποίο μίλησε χθες. Ο Λευκός Οίκος λέει Τραμπ και Νετανιάχου δεν έχουν συνομιλήσει, και αυτό για την ομαλοποίηση των σχέσεων Ριάντ Ισραήλ είναι μια πάγια θέση του Τραμπ. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Πεις τι μας νοιάζει? Μας νοιάζει. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος και είναι σε εξέλιξη 6 μήνες, την Ουκρανία έχω στο μυαλό μου, 6 μήνες που εξελίσσεται κάθε βράδυ. Έχουμε, πόσες λένε, επιθέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, για τα στενά του Ορμούζ. Υποτίθεται ότι ο πόλεμος ξεκίνησε για τα πυρηνικά του Ιράν, να μην έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Τώρα το Ισραήλ, είπαμε, έχει, μπαίνει στο παιχνίδι και η Σαουδική Αραβία για ειρηνικούς σκοπούς τα πυρηνικά, έτσι, ναι, για ενέργεια και τα λοιπά. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι μία η παράμετρος. Οι παράμετροι είναι πολλές. Και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι πρέπει να γνωρίζουμε ή να πληροφορούμαστε εν τη αυτή περιπτώσει και όλη την υπόλοιπη, έτσι, τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη περιοχή. Έτσι. Είπα, πυρηνικά. Εντάξει, λοιπόν. Άλλοι να έχουν, άλλοι να μην έχουν. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε. Αλλά να δούμε λίγο τους συσχετισμούς. Στην περιοχή θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Τι έχουμε? Α, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ο συνασπισμός, είποτε, Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη που συνιστούν απειλή, οι Χούθη, για την ευσυμπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι οποίοι Χούθη έχουν βγει τις Ιεμένης οι αντάρτες και έχουν πει ότι εμείς θα σταματήσουμε τις επιθέσεις. Τώρα λέει βομβαρδίζουν ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Και επίσης τι λέει ο Αμερικανικός στρατός? Ότι ναι, σταμάτησε, επιτέθηκε και σταμάτησε σε άλλο ένα εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ε? Μάλιστα. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Παρά 10 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, στη Γαλλία η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Προειδοποιούν οι αρχές ότι η φωτιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ με 110.000 ανθρώπους να καταλήγουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ζηρότ κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό. Έχουν τραυματιστεί 42 πυροσβέστες, γενικά στην περιοχή 141.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους στη Ζηρότ και στη Λαντ και επίσης έχουν 53 καμένα σπίτια, ένα κάμπινγκ. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Είναι και 55. Θα πάμε με τραγούδι. Βάλτο να παίζει πάνω μου, σε παρακαλώ. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να πούμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε να δούμε τα εντός και τα εκτός. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββατοκύριακου, θα πω εγώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στην ομιλία του στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι κορυφαίες κατακτήσεις της μεταπολίτευσης που ανήκουν σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση προφήτης Ηλίας, το όρος Καρβούνης στη Σάμο και είσαι δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυρασβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα. Αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο, ενώ παραμένει η διακοπή στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Οι αμαξοστοιχείες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 αποκαθίστανται με λεωφορεία γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα. Οι αμαξοστοιχείες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 αποκαθίστανται με λεωφορεία.

0: Σε νωρίτερα η εκένωση της Χερσονήσου Καπφέρε με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ιρόντ κατευθύνεται εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, προειδοποιούν οι αρχές. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρότ και Λατ. Κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία. Οι πυρκαγιές στη Μαδρίτη και στην κοντινή επαρχία Άβυλα οδήγησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της πρωτεύουσας. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη περιγράφονται πλέον ως ένα τεράστιο μέτωπο 30 χιλιόμετρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεξαμενόπλιο δέχθηκε χθες επίθεση στα στενά του Ορμούς για δύο νεκρούς ναυτικούς από αμερικανικό πύραυλο σε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν, κάνει λόγο η Τεχεράνη. Το τηλεοπτικό κανάλι Αλ Μαρίς, που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, μετέδωσε απόψε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα καθώς και στο νησί Κάμαραν. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε χθες βράδυ 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα κτέλ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο με τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Ανεμιβόρειες στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

1 και 11 και 43 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου είμαστε εδώ. Ο Ιούλιος έχει 25. Έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας κάποιοι. Προβληματίζεστε για τον καιρό. Αν θέλετε να προβληματιστείτε, να σας πω εγώ να προβληματιστείτε. Για τον καιρό μην προβληματίζεστε. Από σήμερα η κατάσταση, η χθεσινή, θα αποτελεί παρελθόν. Μέχρι το πρωί θα έχουμε κάποια θέματα, αλλά δεν θα είναι αυτό που είχαμε εχθές. Βλέπετε, θέλω να το παρατηρήσετε αυτό, δεν αναφέρω τη λέξη βελτιώνεται. Αυτές τις καταστροφές που γίνανε, τις καλλιέργειες και αυτά, πέσαν τα δέντρα, χτυπήσαν αυτοκίνητα, πέστησαν ζημιές, τα βλέπω όλα και όλα τα παρατηρώ. Αλλά τι να κάνω, δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν άλλοι. Ο καιρός δηλαδή αποφασίζει, όχι εμείς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας μεταδίδουμε τις εξελίξεις στα διάφορα μέτωπα. Τι έχω και άργησε απόψε. Α, όχι, λέω ψέματα. Σε αυτό λέω ψέματα, όχι. Γύρω στη 1:30 ώρα Ελλάδος ξεκινάνε οι επιθέσεις. Μάλιστα, τι έχουμε? Σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Να θυμίσω, γιατί είναι και καλοκαίρι και δεν μπορώ να τα θυμόμαστε όλα, το Μπαχρέιν βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων. Οπότε σε αυτή τη βάση την οποία μιλάμε, περιμένουμε και την ανακοίνωση από τη κεντρική αμερικανική διοίκηση σε λίγο. Για μακάρι να διαψευστούμε, μακάρι. Τι είπε ο συνασπισμός, ναι, υπό τη Σαουδική, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, είπε το Al Arabiya, το Σαουδαραβικό δίκτυο. Λέει ότι το λιμάνι της Χοντέιντα στη Δυτική Ιεμένη δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Είχαν βγει οι Χούθη και είχαν πει ότι χτυπήσανε οι Σαουδάραβες το λιμάνι, Χοντέιντα. Οι Σαουδάραβες λένε το χτυπήσαμε. Τώρα τι να σας πω, ότι μεταδίδουν τα πρακτορία τους, αυτό οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας. Το αν το πιστεύουμε ή όχι είναι μία άλλη ιστορία. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει, δηλαδή είμαστε σε μία κατάσταση στην οποία θα έλεγα ότι είναι περίεργη. Δεν το περιμένεις αυτό. Περιμένεις μια αποκλιμάκωση. Όχι. Τι είπε τώρα? Θυμάστε που λέγαμε χθες σε βάρος δεκάδων εμπορικών εταίρων κυρώσεις γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Και βγήκαν Αυστραλίνιοι, δηλαδή οι Ιάπωνες, και είπαν να είναι απογοητευμένοι και να το πάρει πίσω τους δασμούς κτλ. Μέσα σε αυτούς που θα επιβάλλει τους δασμούς ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιβάλλει, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Απείλησε χθες ότι θα επιβάλλει και νέους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κινήσει μια εμπορική έρευνα σε βάρος των Βρυξελών για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, με τελευταίο στη σειρά τον Google. Θα πληρώσει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ βαρύ τίμημα για αυτή την παράνομη και ανήθικη συμπεριφορά εναντίον της οποίας την προειδοποιώ διαρκώς. Έγραψε μάλλον στο Truth Social. Θα ξεκινήσουμε αμέσως, λέει, έρευνα με βάση το άρθρο 301 για πρακτικές που έχουν ως στόχο, προσέξτε, ναι, να μαδίσουν τις αμερικανικές εταιρείες. Δεν είμαστε, λέει, ο κουμπαράς της Ευρώπης, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει. Τι είναι το άρθρο 301 του εμπορικού νόμου του 1974, παρακαλώ? Επιτρέπει στην Αμερικανική κυβέρνηση να ερευνά τις πρακτικές άλλων χωρών, τις οποίες θεωρεί ότι εισάγουν διακρίσεις, και να προβαίνει σε αντίπεινα, επιβάλλοντας μεταξύ άλλων εμπορικούς δασμούς. Να πω ότι την Πέμπτη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Google πρόστιμα συνολικού ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις του ανταγωνισμού στη διαδικτυακή αναζήτηση και το κατάστημα εφαρμογών TADE. Έτσι. Μετά ήρθαν οι δασμοί, μετά οι πρόσθετοι, τώρα έρχεται, έρχονται οι απειλές αυτές για τους δασμούς. Υπάρχει μια έκφραση περιηθικής, αλλά να σας κάνω τώρα. Επίσης να πω ότι δύο αμερικανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσέφυγαν χθες κατά των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ σε προϊόντα του σε 60 εμπορικούς εταίρους. Υποστηρίζοντας λέει ότι με αυτή τη νέα πολιτική του, όπως και με τους περισσότερους από τους προηγούμενους δασμούς, υπερεύει την εξουσία του σε ό,τι αφορά στη φορολόγηση των εξαγωγών. Οι νέοι δασμοί λέει απαιτούν πιο λεπτομερή ευρήματα ανά χώρα σχετικά με την καταναγκαστική εργασία για να δικαιολογηθούν νομικά. Και ισχυρίστηκαν αυτές οι δύο επιχειρήσεις με την υποστήριξη μιας μη κερδοσκοπικής νομικής ομάδας που είχε προσφύγει με επιτυχία κατά των προηγούμενων δασμών. Ισχυρίστηκαν λοιπόν αυτές οι δύο επιχειρήσεις ότι ο πρόεδρος προσπαθεί να επαναφέρει δασμούς που είχαν ήδη κριθεί παράνομοι από το ανώτατο δικαστήριο. Οπότε αναμένουμε. Κεντρικός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής είναι η δασμή. Μέσω πίεσης είναι για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών σε όλο τον κόσμο. Να ενθυμίσουμε στους λατρεμένους μου που μας ακούνε αυτή την ώρα 1 και 20 κοντά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους περισσότερους από τους δασμούς στις 20 Φεβρουαρίου. Κρίνοντας ότι ο νόμος πολυδιεθνών οικονομικών εξουσιών έκτακτης ανάγκης δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να επιβάλλει μονομερός δασμούς σε εμπορικούς εταίρους. Βέβαια, ο Τραμπ είχε απαντήσει σε αυτήν την απόφαση, επικρίνοντας το δικαστήριο. Και επέβαλε ένα νέο και προσωρινό παγκόσμιο δασμό 10% επικαλούμενο σε έναν άλλο νόμο. Έτσι. Για να ξέρουμε τι γίνεται, παιδιά. Θα ήθελα να τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Λοιπόν, είναι και 20. Πάμε να ακούσουμε τι τραγούδι έχω. Εκτός από αυτό έχω να ακούσω και άλλα διάφορα. Όχι. Ό,τι έχω να το ακούσω, θα το ακούσω. Λοιπόν, ευκαιρία είναι. Πάμε.

0: Έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία, παιδιά. Με τη συμμετοχή 91 βουλευτών που αποχώρησαν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ο Γιούροζέλ ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου κόμματος στη γειτονά χώρα και εξελέγει ο πρώτος γενικός πρόεδρος. Και παράλληλα συγκροτήθηκαν, λέει, τα κεντρικά όργανα του νέου πολιτικού σχηματισμού και καθορίστηκε η κοινοβουλευτική του ηγεσία. Κατά τη συνεδρίαση του Ιδρυτικού Συμβουλίου, εξελέγει ο Γιούροζέλ, γενικός πρόεδρος, και από τους 90 βουλευτές, λέει, οι 80 εντάχθηκαν στο κομματικό συμβούλιο, οι υπόλοιποι 10 έμειναν εκτός του οργάνου. 4 βουλευτές, σε βάρος των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν κυρίως το Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης και άλλους δήμους που διοικούνται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν συμπεριλήφθησαν στο κομματικό συμβούλιο. Μάλιστα. Okay. Έχουμε εξελίξεις, μην νομίζετε ότι τα πράγματα είναι, ξέρετε, τώρα έτσι απλά. Ερντογάν, τώρα να δούμε τι θα κάνει, τι θα πει. Έχω ένα ζήτημα. Όχι εγώ. Έχουμε ένα ζήτημα, τέλος πάντων. Για να δούμε. Εντάξει. Αυτό εδώ, αυτή η φωτογραφία που μου στέλνεις, από πού είναι? Αυτή η φωτογραφία είναι, πρέπει λογικά να είναι από τι, από τη Φώνα. Δεν είναι από Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό, καταρχάς, στο φόντο έχει φίνι, κοκοφίνικες. Ρε παιδιά, τι στέλνετε που τι στέλνετε τις φωτογραφίες? Τουλάχιστον κάντε μια επεξεργασία, αφού το ξέρετε όλο αυτό το σύστημα. Εγώ επεξεργασία δεν ξέρω να κάνω, ούτε φίλτρα ξέρω να βάζω, ούτε τίποτα. Ό,τι ανεβάζουν οι αγαπημένοι μου φίλοι στο Facebook ή στο, πώς το λέμε, στο Instagram, εγώ παίρνω και το κάνω, το ανεβάζω κι εγώ. Γιατί εγώ από μόνη μου δεν ξέρω το πράξω. Τι μου στέλνεις, δηλαδή, ότι έγινε αυτό που? Δεν ήξερα ότι στην ακτή Μητσοπούλου έχει τέτοιο κοκοφίνικες. Να που το έμαθα κι αυτό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Πώς το λένε, Κωνσταντίνε μου, οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να σε προειδοποιήσουν. Δηλαδή να σου πούνε όλα καλά. Να μην σου πει ότι ξέρεις την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Γιατί προσδιορίσαν οι άνθρωποι. Απόγευμα το βραδάκι. Εντάξει, δεν θα έχουμε την σχετική αλλαγή του καιρού. Και το πρωί είχε ήλιο, μια χαρά και τέλεια και καταπληκτικά και όλα. Και ξαφνικά μαυρίζει ο ουρανός και ρίχνει τη βροχή. Να εκπλαγείς, να πεις και πώς προέκυψε αυτό. Επίσης, θεή δεν είναι να ξέρει τι ώρα ακριβώς. 6 και 20 και 37 δευτερόλεπτα θα ξεσπάσει μπουρίνι εκεί. Ποιος το ξέρει αυτό να το πει? Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί, θα το πω, αν δεν τα πεις έτσι. Και να μην υπάρχουν καταστροφές μεγάλες, γιατί μετά πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, ένα ολόκληρο σύστημα, και οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους, να δουν τι θα γίνει. Μας ειδοποιούν, γκρινιάζουμε. Δεν μας ειδοποιούν, πάλι γκρινιάζουμε. Παρακαλώ, θα ήθελα να είμαστε, πώς να το πω, να έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση, θα το πω. Για να τελειώνω. Κάτι έχω να ακούσω τώρα. Ήρθε η ώρα, Πανούλη. Τώρα ήρθε η ώρα, ναι. Τα είχα δει από πριν, γι' αυτό. Πάμε να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 2 παρά 25, δεν έχει τελειώσει η έκτακτη σύσκεψη στη Γαλλία. Τι γίνεται? Είχαν συγκαλέσει υπουργικό διαχείρισης κρίσεων για τις φωτιές που καίνε σε πολλές περιοχές, κυρίως στις περιφέρειες Ζηρότ και Λαντς, ανωτιοδυτικά, Υπουργοί Εσωτερικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Υγείας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος θα συμμετάσχουν σε αυτή. Τι γίνεται όμως? Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα μου πεις, άμα ήταν έτσι εύκολο, θα ήταν καλά. Έχουν τεράστια θέματα, παιδιά, με τις φωτιές καίγεται το μέλλον μας περιβαλλοντικά. Αυτό καίγεται. Έτσι, για να τα λέμε όπως πρέπει και όπως είναι. Είχε έρθει το θέμα, λέω να το πω, να μην το πω, αλλά μετά λέω γιατί να μην το πω, αφού κουβεντιάζουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή πως, άμα δεν το πω δεν συμβαίνει? Και επειδή έχω πει και άλλες φορές, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά αναλαμβάνω αυτό το λεγόμενο μου, έτσι. Όσο είμαι εδώ θα ασχολούμαι με αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι κάτι, το αφήνουμε πίσω. Πού να ξέρουμε τώρα τι γίνεται, έχουμε άλλα θέματα. Γιατί μιλάμε για τις συμφωνίες του Αβραάμ και Σαουδική Αραβία και Ισραήλ και. Ο Νετανιάχου λοιπόν ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά της τρομοκρατίας. Μετά, λέει, τη φωνική σύγκρουση στην κατεχόμενη δυτική όχθη χθες. Στις εντολές που έδωσε περιλαμβάνεται η κατεδάφιση του σπιτιού του τρομοκράτη που πραγματοποίησε την επίθεση κοντά στο χωριό Τέλ, η διεξαγωγή εντατικών επιχειρήσεων σε χωριά που λειτουργούν ως κέντρα τρομοκρατίας, και η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια. Και ο Ισραηλινός στρατός, λέει, θα επιταχύνει την νομιμοποίηση υφιστάμενων αγροκτημάτων και τη δημιουργία νέων. Μιλάμε για την κατεχόμενη δυτική όχθη. Χθες σκοτώθηκαν 4 Παλαιστίνοι και άλλοι 4 τραυματίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στη δυτική όχθη, και ένας Ισραηλινός άνδρας σκοτώθηκε επίσης στο περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Τέλ, σύμφωνα με την Ισραηλινή Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών. Θα μου πείτε ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, ποιος να ξέρει. Ισραηλινά και Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί επικοί από τον οικισμό ΤΑΔΕ μπήκαν στο Τέλ και ήρθαν αντιμέτωποι με κατοίκους. Το Παλαιστινιακό Ιδιοσιογραφικό Πρακτορείο ΟΑΦΑ μετέδωσε ότι η Ισραηλινή ομάδα επιτέθηκε στο ανατολικό τμήμα του χωριού, και η Ισραηλινή ομάδα έτσι, και έβαλε φωτιά σε ένα κατάστημα, 2 σπίτια και αγροτική έκταση. Βγαίνει ο Ισραηλινός στρατός και λέει ότι οι Ισραηλινοί έκαναν πεζοπορία στην περιοχή, ας πάμε και από εκεί, ναι, και ένας Παλαιστίνιος κάτοικος άρπαξε όπλο από έναν άνδρα ασφαλείας που έφτασε στο σημείο και άνοιξε πύρη εναντίον των Ισραηλινών. Πρέπει να ήταν ο Ράμπο αυτός ο Παλαιστίνιος. Δεν είμαστε μπροστά. Άλλοι λένε, η μία πλευρά λέει μπήκαν και κάψανε, άλλοι όσοι λέει πήγαν βόλτα η άλλη πλευρά. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν, λέει, το χαοτικό σκηνικό την ώρα που εξελίσσεται. Διακρίνονται ένοπλοι άνδρες να κινούνται προς μια ομάδα Παλαιστινίων πριν ένας από αυτούς να φαίνεται να αφοπλίζεται και ακολουθούν πυροβολισμοί. Και αυτός που άρπαξε το όπλο, οι στρατιώτες τον πυροβόλησαν, ο Παλαιστίνιος τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Η δυτική όχθη, να θυμίσω, γιατί για τη Γάζα το συζητώ, βγήκε ο ΙΕ και λέει είναι η κατάσταση ανησυχεί, ο Γουτιέρες πολύ, για την κατάσταση των αμάχων κυρίως.
Η Διδιώχθη λοιπόν τελεί υπό Ισραηλινή κατοχή από το 67 και βεβαίως έχει γνωρίσει έξαρση της βίας από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 23, 7 Οκτωβρίου του 23, μετά την επίθεση της Χαμάς, έτσι. Η έκθεση του γραφείου του ΙΠΑ του Ερμοστή για των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τον Οκτώβριο του 24 λέει ότι υπήρχαν περίπου 737.000 Ισραηλινοί έπικοι στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Θα μου πεις, είναι νόμιμοι οι Ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη? Όχι, λέει το Διεθνές Δίκαιο. Το Μάιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε νέες κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων λόγω της αύξησης της βίας στη Δυτική Όχθη. Μπαίνουν και τους σκοτώνουν, τους χαίνουν τα σπίτια. Βίντεο κυκλοφορούν, εμείς δεν είμαστε εκεί. Την ίδια περίοδο η Ένωση ανακοίνωσε επίσης νέες κυρώσεις το Μάιο, δηλαδή σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Και τότε είχε αναφέρει η επικεφαλής της διπλωματίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ήταν πια καιρός να περάσουμε από το αδιέξοδο στην εφαρμογή. Ο εξτρεμισμός και η βία έχουν συνέπειες. Α, και τώρα που λέμε για βία και εξτρεμισμό, το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι φέτος, το 2026 έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη 87 Παλαιστίνοι. Όμως τώρα που ο στρατός θα εντείνει, ο Ισραηλινός, ο Νετανιάχου, το οποίο το λέμε εμείς, τις ενέργειες και τις προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τι έχουν να δουν τα μάτια μας? Θα το δουν τα μάτια μας. Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο που εκτός από ωραίες φωτογραφίες που ανεβάζουμε, πάμε διακοπές με τα μαγιό μας, με τα παρεό μας και με τα ποτάκια μας και αυτό και αυτά. Και αυτά πολύ ωραία, δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια δυσκολίες και προβληματισμούς. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά κάποιος ανεβάσει κάποια φωτογραφία από το τι συμβαίνει για να μαθαίνουμε. Έτσι, μέσα στη θερινή ραστόνη. Και 43 πήγε. Για πάμε.

τις βλέπω τις φωτογραφίες που στέλνετε στο Facebook, μισό λεπτό, γιατί το χωριό είναι πάντα μία λύση, θα έλεγα ασφαλής λύση, γιατί δεν, δεν βρίσκεσαι προεκπλήξεως. Πηγαίνεις στο γνωστό μέρος, χρόνια ατελείωτα, ξέρεις τι να περιμένεις. Γνωρίζουν οι πάντες τους πάντες. Δεν έχεις, πώς να το πω έτσι, το φόβο του καινούριου. Έχεις την ασφάλεια ότι πηγαίνεις σε μέρος που γνωρίζεις και σε γνωρίζουν. Αυτό είναι το καλό. Το άλλο που δεν είναι και τόσο καλό είναι ότι βλέπεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και κουράζεσαι. Υπάρχουν λύσεις, αλλά τώρα εμείς εδώ δεν είμαστε για να δημιουργούμε προβλήματα. Κατάλαβες. Οπότε πράξε αναλόγως. Γεια σου Πολυνάκη. Πράξε αναλόγως. Εμείς θα πούμε τι θα κάνετε. Όπου για πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε ωραία, να προσέχετε. Για, παιδιά, να σας πω κάτι. Μετά λέει το. Πώς το λέγανε αυτό. Τα ψάρια μου επάνω που πάθαν όλοι πανικό και λέγανε τι γίνεται. Δεν το θυμάσαι. Ναι, αυτά τα ψάρια τέλος πάντων. Τώρα είναι κάτι άλλο λέει. Ψάρια λέγονται, τα καινούρια λέγονται γουρουνόψαρα. Πει χειρότερα. Ναι, και είναι και αυτό λέει ένα ζήτημα. Άκου, να πεις ψάρι είναι στη θάλασσα, πού θα είναι, στο δάσος, σωστό. Αλλά κάθε τρεις και λίγο βγαίνει ένα πρόβλημα εν σκύπτη. Αλλά εντάξει παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα, μην έχετε αγωνία καθόλου. Τι να πω, αυτό τι είναι πάλι. Τώρα με βάζετε σε διαδικασία που δεν θέλω. Γιατί έχουμε πει ότι εδώ δεν κουβατιάζουμε πολιτικά, γιατί καταλήγουμε χωρίς λόγο να τσακωνόμαστε. Οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός στην δεξίωση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, παρέθεσε δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Θα γίνουν, είπε ο Πρωθυπουργός, το 27. Εσείς από πού το ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει όχι, το 26 θα γίνουνε? Άλλα πράγματα ακούμε εμείς και άλλα εσείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή πραγματικά τι να σας πω παιδιά. Το είπε το 27. Έτσι. Τι να σας κάνω τώρα. Εσείς σε ακούσατε άλλον που είπε ότι έχει μια άλλη πληροφόρηση. Όταν ακούσα από τα πλέον επίσημα χείλη αυτού που θα αποφασίσει τι θα γίνει, που το έχει πει άπειρες φορές ο άνθρωπος, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, και έρχεσαι και μου λέει, άκουσα ότι είπε, μάλλον όχι, είπε ο Τάδε ότι θα γίνουν, και κάθε φορά επίσης μου δίνεται άλλες ημερομηνίες. Καταλήξτε όμως σε μια ημερομηνία. Είναι ημερομηνία από 18 Σεπτεμβρίου έχω ακούσει και δεν έχω τσεκάρει, πέφτουν Κυριακή αυτές οι ημερομηνίες, μέχρι τι, ξέρω εγώ, 30 Νοεμβρίου. Πόσες φορές να το πει ότι είναι να γίνουν οι εκλογές το 27? Πώς? Ναι. Δεν λέμε το ναι για τις εκλογές, λέμε για τα τραγούδια εδώ. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε κάτι άλλο. Πραγματικά δηλαδή εντυπωσιάζομαι μερικές φορές. Για κάθε να δούμε, έχουμε τίποτα τέτοιο? Όχι, δεν έχουμε. Όχι. Πόσοι είναι? 166.000 στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μάλιστα. Που έχουν καταλήψει τις, αυτό τι είναι? Α, και άργησε. Πότε έγινε αυτό? Σήμερα το βράδυ της Παρασκευής. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Σούμι στα βόρειο-ανατολικά, στην βορειοανατολική Ουκρανία. Μάλιστα. Και λέει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 20 χιλιόμετρων από το Σούμι. Κατάλαβα τι έχει να γίνει. Κατάλαβα. Θέλω να πιστεύω ότι... Αλλά αυτό που πιστεύω με αυτό που συμβαίνει τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε δελτίο ειδήσεων. Είναι Σάββατο. Εμείς θα τα πούμε από ξημέρωμα Τρίτης, καλώς εγώ των πραγμάτων, να γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Εδώ στο Ertius Radio 105,8.
Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς και φίλους, να περάσετε ωραία στις διακοπές και οι φωτογραφίες που στέλνετε να είναι αληθινές. Μη μου στέλνετε είμαι, ξέρω εγώ, στο τάδε εξωτικό μέρος και είστε κάπου κοντά. Και το κοντά μια χαρά είναι, παιδιά. Μια χαρά είναι. Άλλοι δεν πάνε πουθενά. Άλλοι έχουν άλλα προβλήματα, τεράστια. Σας φιλώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στήθηκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την Άνοιξη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα με αφορμή την ανάδειξη του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής τους, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί δεδομένα που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Σχολιάζοντας τις απουσίες πολιτικών αρχηγών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν απογοητεύτηκε καθώς το περίμενε, ενώ αντίθετα θα είχε πλαγεί αν έρχονταν. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής συνεχάρισαν και φωτογραφήθηκαν με τους δύο τιμόμενους μαθητές που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις πανελλήνιες εξετάσεις, τον Γιώργο Μυριάδη και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο. Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε επίσης με την Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρο της ΑΜ και Νέα Ζωή στο χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα, αλλά και με τον αντισμήναρχο Γιώργο Χατζόπουλο, κυβερνήτη του F-16, που πραγματοποίησε με επιτυχία αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από μηχανική βλάβη. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρο Καρβούνη στη Σάμο και σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Εκτός λειτουργίας παραμένει η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα, σύμφωνα με τη Hellenic Train. Οι αμαξοστοιχίες που εκτελούν τα δρομολόγια 1557, 1559 και 2530 υποκαθίστανται με λεωφορεία. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φέρε με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια του, καθίστανται με λεωφορεία. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά που προκάλεσε νωρίτερα εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φέρε με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν.

0: Δυνατόν να κατασβεστεί. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το σαουδοαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Λαραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιντα στη δυτική Εμένη δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στήθηκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία εξπρές, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η πιο καταστροφική φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Χερσόνησο, Καπ Φερέ, στις ακτές του Ατλαντικού, κατευθύνεται προς τον Μπορντό, καταστρέφοντας περισσότερες από 100 κατοικίες και καίγοντας πάνω από 50.000 στρέμματα γης. Ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης, στέθηκαν η Μαδρίτη και η κοντινή επαρχία Άβυλα. Τα δύο πυρήνα μέτωπα έχουν πλέον συγχωνευθεί σε μία πυρκαγιά, με μέτωπο 30 χιλιόμετρων, και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεσή της είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιήθηκε ήδη ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει 2 καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο συνασπισμός είπε ότι η Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντα άνοιξε τις πύλες της κόλασης στοχεύοντας τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Αντιμέτωπες με τη χειρότερη επιδημία ελαράς των τελευταίων 35 ετών βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.